7 languages.

Ακούτε Κόσμος. One, two, three, four.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: 1, 2, 3, 4.

Δήμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

BB King για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 στο Μισισιπί και έτσι τον τιμήσαμε βάζοντας το The Thrill Is Gone για το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου, είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Θα έλεγα λεπτά μετά τις 6. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στην αρρύθμιση του ήχου. Έχει επιστρέψει από διακοπές και αυτή. Εμείς μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως είπα και πριν. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Μέχρι τότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Viber, γράφετε Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε μήνυμα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media, να στείλετε και εκεί μήνυμα δηλαδή, ή να τηλεφωνήσετε στο 210-666-429. Καλημέρα και πάλι.

Μια καταπληκτική συνεργασία του Sting με τον Eric Clapton, It's Probably Me. Είναι λοιπόν σήμερα Τετάρτη, για να δούμε τι λέει ο καιρός. Φθινοπορεινό το σκηνικό, όπως φαίνεται, όπως θα το καταλάβετε, το καταλάβατε και από χθες. Σήμερα Τετάρτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Ιδίως στην Κρήτη μπορεί να έχουμε και έντονες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 29 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι τους 30 βαθμούς, Θεσσαλία 28, Πελοπόννησο 29 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι τους 31 βαθμούς σήμερα. Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες. Υπάρχει και πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημερινές ώρες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Στην Αττική και εδώ θα έχουμε νεφώσεις. Η θερμοκρασία και εδώ θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο δείχνει ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, το ίδιο και τις επόμενες μέρες. Βλέπω το Σάββατο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Και αυτή είναι η Beatles με το No

Alfredo Zitarrosa.

Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.

0: Τι ωραίο κομμάτι αυτό, πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγεί και μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Έχουμε την ίδια απορία, φίλε Γιώργο, πάρα πολλά χρόνια με την Κατερίνα. Αν ζούμε ανάμεσά τους ή αν ζούνε ανάμεσά μας. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς έχει στην ωραία Ξάνθη. 13 βαθμούς. Όμορφα.
0: Ωραία.
1: Είναι στον δρόμο για δουλειά. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει: έχω μια γνωστή μου που έχει κλείσει επίσης ραντεβού. Έχει το γιατρό 11 χρόνια και μου είπε ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παρακαλάει να μην χάσει επίσης το ραντεβού και δεν θέλει άλλο γιατρό.
0: Ναι, να πάει.
1: Και προσθέτει.
0: Δεν θα τον βρει.
1: Όχι, και προσθέτει κιόλας. Αν είναι ένοχος, να πληρώσει. Αφήστε το, εντάξει. Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη και πάλι.
0: Ναι.
1: Λέει με την ιστορία Μαζονάκη με αυτούς τους υποτιθέμενους γιατρούς. Είδα στα ρεπορτάζ ότι είχαν πάρει πτυχία, ο Θεός θα τα κάνει πτυχία από κάτι πανεπιστήμια τα οποία είναι της Κολοπεντινίτσας, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Πόσο προστατευμένοι είμαστε σε κάτι τέτοιο που αφήνουμε την υγεία μας και τη ζωή μας ανθρώπους, όχι μόνο γιατρούς αλλά και άλλους λειτουργούς. Είναι τρομακτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μόλις χθες είχαμε αναφέρει. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Καλή, λέμε τώρα. Μέρα, καλή εκπομπή. Κρύο και μαύρο σκοτάδι, χάλια. Ο κύριος Παύλος, βέβαια.
0: Κύριε Παύλο.
1: Παλτό θέλει, λέει, για να βγεις να πιεις καφέ στη βεράντα.
0: Αφήστε.
1: Τελειώσανε αυτά τα που ξέρατε, κύριε Παύλο. Τελειώσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Φύγανε ανεπιστρεπτοί. Όχι, εντάξει, το Κυριακό θα ανέβει 30, μας έλεγε χθες η κυρία Τυράσκη. 30. Εκεί μπορεί να, ξέρω εγώ, να έχετε 28. Λένε ωραία. Ωραία είναι και 28.
0: Καλή,
1: γιατί πρέπει να είναι 36 και 38 και 40 δηλαδή.
0: Ποια κυρία έστειλε που έχει φίλη της ραντεβού?
1: Κυρία Μαρία.
0: Κυρία Μαρία, να πω κάτι. Επειδή τώρα ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, επειδή ήταν όλο το βράδυ υπολογούνταν το ζευγάρι των γιατρών, αποφασίζουν αν θα προφυλακιστούν. Γιατί έχει αναβαθμιστεί κιόλας η κατηγορία.
1: Οπότε θα χαθούν ραντεβού μπόλικα. Ενδεχομένως. Πιθανώς. Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε.
0: Αν προφυλακιστούν.
1: Δεν μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση που θα έχουν οι εισαγγελείς και οι
0: εισαγγελέας. Φαντάζομαι ότι πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καιρό να ξανανοίξει, αν ξανανοίξει το συγκεκριμένο.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι. Ξέρω εγώ.
1: Να σου πω. Αυτά είναι με μία λογική. Κάποιοι λένε με κοινή λογική ή, εν πάση περιπτώσει, με τη δική μας λογική.
0: Με τη δική μας
1: αν δεν
0: λογική,
1: πηγαίνουν τα πράγματα με τη δική μας λογική, αν πηγαίνουν τα πράγματα με τη δική μας λογική, δεν θα είχαμε χθες πανελλαδική εμβέλεια συνδέσεις για το ότι βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή.
0: Αυτό ως είδηση είναι είδηση.
1: Είδηση. Η είδηση είναι ότι βγήκε. Τέλεια.
0: Ναι, τέλος.
1: Από εκεί και πέρα τι.
0: Τέλος.
1: Και αν πρέπει να κάνεις. Είναι μετανιώσατε ή σοφρονιστήκατε. Τέλεια. Τα υπόλοιπα είναι για άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Θυμάσαι που μας έλεγες θες για το κέντρο Kennedy.
0: Βέβαια, που ότι χρεοκοπεί.
1: Που φυτοζωεί και χρεοκοπεί και τα λοιπά.
0: Έκλεισε.
1: Το ανακοίνωσε ο Τραμπ πριν από λίγο.
0: Έκλεισε.
1: Κλείνει το κέντρο. Πρόσεξε τι λέει. Κλείνει γιατί πρέπει να ανασκευαστεί. Αλλά θα ανασκευαστεί μόνο αν δεχθεί να βάλει το όνομά του έξω. Κάτι το οποίο το δικαστήριο το έχει απαγορεύσει. Το δικαστήριο απέρριψε να μπει το αίτημα Τραμπ να μπει το όνομά του έξω από το κέντρο Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν το κλείνει με απόφαση και λέει θα το αναμορφώσουμε και θα ξανανοίξει, αλλά μόνο αν δεχτεί να μπει το όνομά μου απ' έξω. Ωραίος. Όχι όπως εδώ που υπάρχει θεμελιώθηκε επί δημαρχίας τάδε. Αντί να λέγεται Kennedy, να λέγεται Kennedy Trump, ξέρω εγώ, ή Trump σκέτο. Ξέρω εγώ, τέτοιο
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Το βάλουν το όνομα του, το έχουν βάλει απ' έξω.
1: Βγήκε δικαστική απόφαση και έφυγε.
0: Α, το κατεβάσανε. Ναι. Γι' αυτό χρεοκόπησε.
1: Γι' αυτό χρεοκόπησε, καταλαβες.
0: Να μου το λέγανε Trump.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα, να μπαίνουμε σιγά-σιγά στα υπόλοιπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβγαλαν ταξιδιωτική οδηγία για τους πολίτες τους να μην πάνε Σαουδική Αραβία.
0: Σοβαρά τώρα. Δηλαδή τώρα.
1: Ναι.
0: Τόσους μήνες μετά.
1: Ναι. Φαίνεται όμως ότι οι Χούθοι ίσως έχουν κάνει ένα μοιραίο λάθος.
0: Οπα.
1: Ρίξαν ένα ντρόουν στη Μέκα. Αυτοί το αρνούνται, αλλά δεν πειράζει.
0: Καλά,
1: που το αρνούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Κι άλλοι του ίδιου βεληνικού σε βάση αρνούνται διάφορα, αλλά υπάρχουν πιστήρια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έχει ξεσηκώσει όλους τους, όλες τις χώρες της περιοχής. Ο σύνδεσμός τους των χωρών της περιοχής έβγαλε και μία δρυμία ανακοίνωση εναντίον του. Και η Σαουδική Αραβία φυσικά λέει ότι εκτός από το ότι ήταν βλάσφημο το γεγονός, ότι στοχοθέτησαν την Μέκα, θα υπάρξουν κυρώσεις κτλ. Κυρώσεις φαντάζομαι είναι βομβαρδισμοί και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εξακολουθούν και γίνονται όλες αυτές τις μέρες.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, εκτός από όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψες, έγινε χτες, συγκλήθηκε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Για να συζητήσει την κατάσταση αυτή με το στενό αυτό, πώς το είπαμε, το καινούριο, το στενό που μάθαμε. Το Μπαντέμπ. Μπαμπελ Μπαντέμπ. Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, όπως λέγεται. Αυτό το στενό. Έγινε λοιπόν τέτοιο και παρενέβη η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, η κυρία Μπαλτά, και ζήτησε να σταματήσει η στρατιωτική κλιμάκωση εκεί. Εξέφρασε την αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία, αλλά και στην κυβέρνηση της Ιεμένης, γιατί είναι και άλλη στην Ιεμένη.
1: Η Ιεμένη έχει μία επίσημη κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, η οποία κυβέρνηση αυτή ελέγχει ούτε το μισό της χώρας, λιγότερο το μισό της χώρας, και έχει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Η υπόλοιπη ελέγχεται από τους Χούθη.
0: Yeah.
1: Αυτή είναι η κατάσταση στην Ιεμένη.
0: Και υπήρξε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, αναφέρθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, ότι πρέπει να προστατευτεί. Καλά, την έχουμε ξεχάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
1: Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, διάβαζα πριν από λίγο στο Earth News ότι την Τρίτη, Τετάρτη σήμερα, την Τρίτη περάσαν από τα στενά του Ορμούς πόσα πλοία, λες εσύ?
0: Τέσσερα πόσα ήταν.
1: Τέσσερα.
0: Ναι.
1: Περνούσαν 200.
0: Ναι, δεν το λέγαμε χθες.
1: Και περάσαν. Ναι, αλλά τώρα βγήκαν επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Μόνο 4 πλοία περάσαν από τα στενά του Ορμούς κατά τη χθεσινή ημέρα, όλο το 24ωρο. 4 πλοία. Τώρα έχουμε κι άλλο κοσκινάκι. Αυτό το Μπάμπελ Μπαντέ που σας έλεγε πριν η Κατερίνα και η Εμένη και όλα αυτά. Και τι μας νοιάζει να μας οι Χούθοι και οι Σαουδάραβες, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Κλείνουν αγωγή. Αναβάλει τις αποστολές καυσίμων η Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Και για το Σεπτέμβριο, ίσως και για τον Οκτώβριο. Όλα αυτά έχουν έναν αντίκτυπο. Δηλαδή, τι σας λέγαμε προχθές, παραπροχθές, όταν σας είπαμε για τον αγωγό αυτόν που δέχτηκε βολή του Ανατολής Δύσης, ότι θα βλέπουμε 2 ευρώ τα καύσιμα και θα λέμε «Α, τι ωραία τιμή είναι αυτή», γιατί θα πάνε αρκετά παραπάνω. Προβλέπουν οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς. Ήδη έχει ξεπεράσει, για ένα διάστημα τουλάχιστον, το Brent τα $110. Χθες το είχαμε στα 107. Όλα αυτά λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο μας αφορούν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που δεν τ' άρεσε καθόλου η διασκευή του Passenger. Θέλω να σου πω, που βάλαμε πριν τους τίτλους.
0: Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε.
1: Οι διασκευές, ναι, είναι εντάξει, οκ. Okay. Άσπρα σπίτια έχει 17 βαθμούς τώρα, μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στον Νικόλα στα Πατήσια. Η μάνα μου την είχε θεάτη γιατρό αυτή, λέει. Συγκεκριμένη είχε στον τοίχο της πτυχίου γυναικολόγου πλαστό, εννοείται. Ήταν άνευ ειδικότητας όπως αποδείχθηκε. Και η μάνα μου ακόμα λέει ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε παρόλο που την είχε μπουκώσει στα παραφάρμακα 10 χρόνια. Μας λέει ο κύριος Νίκος.
0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη.
1: Τι εξέλιξη?
0: Ολοκληρώθηκαν και 2 απολογίες των γιατρών στο Κολωνάκι από την υπόθεση αυτή με τον θάνατο του Μαζονάκη. 6:30 ώρα το πρωί ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζονται. Και οι δύο.
1: Άρα το ραντεβού που λέγαμε.
0: Ναι, ανακριτής και εισαγγελέας, ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως και αποφάσισαν να προφυλακιστούν.
1: Προσέξτε. Αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα. Είναι άλλο με δόλο. Είναι άλλο με δόλο εκ παραλήψεως. Είναι νομικοί όροι κτλ. Γιατί και χθες μας ρωτούσαν φίλοι ακροατές και ρωτούσαμε και εμείς την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Ρε παιδί μου, ήθελαν επίτηδες να τον σκοτώσουν. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν έκαναν τα απαραίτητα. Εν γνώση τους δεν έκαναν τα απαραίτητα για να τον σώσουν. Που το λέμε πολύ χοντρικά, ας πούμε, δεν είμαστε νομικοί, δεν ξέρουμε τη διαφορά της κάθε διάταξης του ποινικού κώδικα, ας πούμε. Απλά. Ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Διαβάζοντα από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ ότι επί 4 ώρες απολογήθηκε. Πρώτα απολογήθηκε η γιατρός. Μετά απολογήθηκε ο ιδιοκτήτης κιόλας του ιατρείου και γιατρός. Ο οποίος διαχώρισε πλήρως τη θέση του.
1: Από ποιο πράγμα?
0: Δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση και φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν μην πω άλλα τώρα γιατί. Εντάξει.
1: Μας λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Τεό από τη Φλόρινα, που πλέον θέλει κουβέρτα γιατί έχει 10 βαθμούς. Χθες ήρθε σε μένα και σε κάτι φίλους, λέει, ένα mail με αλλαγή επιστρατεύουσας έδρας, αλλά με έδρες κλειστά ή ανύπαρκτα στρατόπεδα. Προφανώς θα είναι κάποιο χακάρισμα ή θα είναι κάποιο απάτη. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό, να το ρωτήσουμε πάντως. Αλλά προφανώς όταν σε παραπέμπουν σε κλειστό στρατόπεδο ή ανύπαρκτο στρατόπεδο, δεν είναι μιαου-νιαου κάνει, ότι είναι απάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλουν να πατήσεις να μπει στο mail και το email δεν ξέρουμε πού σε οδηγεί. Φανταζόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. 14 βαθμούς. 14 βαθμούς στην Ορεστιάδα.
0: 14.
1: Ναι.
0: Θα μπει εδώ, κρυώνουμε εμείς. Δεν θα κρυώνουμε 14.
1: Δεν κρυώνουμε κιόλας. Δεν είναι κρύο τώρα.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι,
0: θυμάσαι που πριν χρόνια πολλά, αρκετά χρόνια, είχε πάει. Ήταν η Kim Kardashian στο Παρίσι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, είχε πάει στο Παρίσι.
1: Δεν παρακολουθάω.
0: Ήταν ακόμα με τον Kanye το West τότε, φαντάσου.
1: Ναι. Λοιπόν, τον ξέρω τον Kanye το West. Ναι,
0: ναι, ήταν μουσικό, ακόμα ναι. Ζευγάρι με τον Kanye West. Και είχε πάει στο Παρίσι και ξαφνικά εκεί στο.
1: Ο Kanye δεν είναι αυτός που κυκλοφορεί με μία που τσιτσιδώνεται.
0: Πού δεν φοράει, ναι.
1: Πού δεν φοράει ποτέ τίποτα.
0: Ναι. Ναι,
1: και το θεωρούν αυτό καλλιτεχνική παρέμβαση.
0: Ή φοράει κάποια πράγματα που είναι σαν να μην φοράει.
1: Διάφανα. Ναι. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Αλλάζουμε κουβέντα.
0: Ήσαν για να μην κρυώνουμε.
1: Ξαναπήγαινε στην Καρδάσια τώρα και το Παρίσι.
0: Λοιπόν, η Kim, λοιπόν τότε που ήταν κάποια στιγμή με το 16, πολλά χρόνια το 10 χρόνια πίσω, έτσι. Λοιπόν, που είχαν πάει στο Παρίσι, στο ξενοδοχείο που μένανε μπήκανε ληστές.
1: Ναι.
0: Τους λέγανε και οι παππούδες ληστές, γιατί ήταν μεγάλης ηλικίας. Αυτοί οι ληστές τότε ήταν και ντυμένοι αστυνομικοί, για να τους παραπλανήσουν όλους.
1: Ναι.
0: Και τις είχαν πάρει το δαχτυλίδι των αραβώνων της και άλλα κοσμήματα που τις είχε κάνει ο Kanye West. Μόνο το δαχτυλίδι είχε 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Είχε προσφύγει λοιπόν η Kim Kardashian στη δικαιοσύνη, στη γαλλική, και είχε ζητήσει αποζημίωση. Γιατί φοβήθηκε ότι θα πεθάνει κιόλας, λέει, από τα παπουλιά, τους ληστές, που τις τα πήραν όλα. Δεν βρέθηκαν ποτέ τα κοσμήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, της επιδικάστηκε αποζημίωση από το δικαστήριο. 1 ευρώ.
1: Να τα πληρώσει ποιος?
0: 1 ευρώ.
1: Το γαλλικό δημόσιο.
0: Ναι, 1 ευρώ.
1: Ναι, 1 ευρώ.
0: Όμως, πρόσεξε, είχε προσφύγει. Και ο ρεσεψιονής του ξενοδοχείου που κινδύνευσε στα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι η Kim δεν ήταν εκεί όταν είχε τη ληστεία. Τέλος πάντων. Ο ρεσεψιονής πήρε 110.000 ευρώ.
1: Ο ρεσεψιονής εναντίον πιανού. Από ποιον ζητούσε τα λεφτά?
0: Από το. Από
1: το κράτος?
0: Από
1: όχι, έπρεπε να τα ζητάει από την Καρδάσια, γιατί η Καρδάσια τους έβαλε σε κίνδυνο.
0: Όχι, από το κρύο. Πώς τους λένε, τους εργοδότες του επίσης.
1: Δεν θα ήταν αυτό ωραίο?
0: Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Πάντως πήρε 110 χιλιαρικά και η Kim πήρε 1 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν τις λείψουν.
0: Ήταν πάντως, λέει αυτή, είχε μείνει.
1: Όταν έχεις δαχτυλίδι 4 εκατομμυρίων, δεν θα σου λείψουν.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, αλλά γιατί τα κλέψε?
1: Διαβάζουμε τώρα, επειδή έρχονται στο. Είναι διαρκής η ροή, έτσι, και οι πληροφορίες έρχονται βροχηδών, ότι το ζευγάρι αυτό ενώπιον του δικαστή και του ανακριτή, διαβάζουμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η απολογητική διαδικασία είναι 17 ώρες. Είπαν λοιπόν ότι φταίει το ΕΚΑΒ. Δεν φταίμε εμείς, λέει. Έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Το οποίο ΕΚΑΒ, όπως μας έλεγε χθες η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από την ώρα που ειδοποιήθηκε έφτασε στα 3 λεπτά.
0: Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τους συγκεκριμένους.
1: Όχι, εγώ δεν.
0: Όχι, εγώ δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Εγώ δεν αποδίδω ούτε προθέσεις ούτε τίποτα. Απλά λέω τα στοιχεία εγώ.
0: Βρεσί, με αυτά που έχω δει.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενα κάτι
1: καλύτερο.
0: Καλά, εσύ
1: το έχεις παρακολουθήσει και περισσότερο από μένα. Ναι. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει τόσο στενά.
0: Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και ο ένας τον άλλον, δηλαδή. Δεν
1: ναι.
0: Είναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάντως έχει και αυτό τη σημασία του, έτσι.
0: Επίσης, ήταν ένας μοναχός στην Ταϊλάνδη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. που δεν ήθελε να είναι τόσο μοναχός τελικά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και φιλινάδα.
1: Ναι.
0: Και κάνανε μέσα στο ναό.
1: Εντάξει, επιτρέπεται κάποιοι μοναχοί να.
0: Όχι, εκεί δεν επιτρεπόταν.
1: Α, δεν επιτρεπόταν.
0: Δεν επιτρεπόταν.
1: Σίγουρα δεν επιτρεπόταν στο ναό. Αυτό είναι διαροπάλου. Ναι, αυτό είναι.
0: Και ήταν. Δεν είσαι μοναχός. Δηλαδή. Πώς λέει, το λέει η λέξη. Μοναχός. Σωστά. Και δεν είναι μόνο ότι τους πιάσανε στα πράσα. Στο ναό βασικά τους πιάσανε, όχι στα πράσα. Είναι ότι βρήκανε και γύρω στα 6 εκατομμύρια σε μετρητά χρυσούγια κοσμήματα. Μέσα στο ναό.
1: Αφού η ναή είναι από τις.
0: Όχι, δεν ήταν το ναό.
1: Από πού είναι.
0: Δικά του ήταν.
1: Από πού τα βρήκε.
0: Ζωή και κότα ο μοναχός.
1: Από πού τα βρήκε.
0: Δεν ξέρω.
1: Προφανώς.
0: Να ρωτήσει αρχές τη Ταϊλάνδη.
1: Εντάξει.
0: Του πιάσανε.
1: Στην πρώτη ευκαιρία.
0: Του βιντεοσκόπησαν κιόλα.
1: Για να έχουν πιστήρια, ε.
0: Ναι, ναι, και κατηγορείται και για.
1: Πόσο στοίχημα πας ότι αυτό το βίντεο θα κυκλοφορήσει λίγο καιρό.
0: Έχει κυκλοφορήσει. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ρε το μοναχό. Ράβδους χρυσού βρήκανε μέσα. Τι κάνανε, πηγαίνανε ο κόσμος επειδή στο ναό και αφήνανε το κάτι της τους. Τα παίρνανε.
1: Αφού είναι
0: επεξαίρεση,
1: πολύ, πολλοί που λένε ότι αυτό είναι μπίζνα. Ναι.
0: 92 εκατομμύρια μπάτ σου λέει βρήκανε.
1: Κοινό μυστικό είναι.
0: Μπάτ είναι το νόμισμα στην Ταϊλάνδη.
1: Το δικό του νόμισμα, ναι.
0: Ναι, ότι λέγεται μπάτ.
1: Να δούμε τις ισοτιμίες τώρα.
0: Bad boy ο μοναχό.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Εντάξει, να μην το πω.
1: Να το πεις, γιατί να μην το πεις.
0: Δεν είναι ειδήσεις από όλο τον κόσμο,
1: ναι,
0: αυτές,
1: ναι,
0: που έχουν,
1: ναι,
0: το ενδιαφέρον τους.
1: Ναι,
0: ναι, βέβαια.
1: Χθες, να σας πούμε και αυτό, ότι χθες είχε πει η Κατερίνα, είχε κάνει μια αναφορά σε μια καλλιτέχνηδα που έκρινε σκόπιμο να πει ότι ούτε τον ήξερα τον Μαζονάκη, ούτε ήξερα τα τραγούδια του, αλλά αυτοί που πήγαν στην κηδεία κακώς πήγαν επί τους ουσίες, γιατί έβαλανε μια ταφόπλακα, ένα καρφί στην ταφόπλακα. Α, συνδεόμαστε.
0: Περίμενε, θα το συνεχίσουμε. Θα το συνεχίσουμε.
2: Κάτι καρφιά λένε και τέτοια.
0: Όχι, το πούμε.
2: Άντε, πες το.
0: Καταρχήν θέλω να πω πριν που με αυτό το θέμα, ναι, ότι ο συνάδελφος Χριστούλιας είναι σε κακό δρόμο.
2: Τι, πήγε και 52. Το τράβηξε.
0: Εντάξει. Παραγνωριστήκαμε.
1: Δεν φταίει ο Χριστούλιας. Συγγνώμη, δεν φταίει ο κύριος Χριστούλιας, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Εγώ τον γνώρισα.
1: Ωραία. Προφανώς είναι γιατί βγήκε η έκτακτη είδηση που φιλοξενήσαν τα παιδιά. Α πούμε με την προφυλάκηση.
0: Να δεν τρέπεσαι. Ιάννα, ποιο.
2: Ωραία. Ναι. Θα βάλω για ένα λεπτό στην άκρη, στον πολύ αξιοπρεπή αυτό μου. Μην δώσει σημασία σε αυτά τα ποταπάνιστικα που θα βγουν στον αέρα. Να σαπίσει έναν ήλιακο μπουντρούμι αυτή και ο άλλος εκεί πέρα. Στα μάτια μου είναι χειρότερη, πώς πω, και από τους χειρότερους εγκληματίες. Γιατί ο άλλος ξέρεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Αλκέτρι, Ζάι, Φωνιάς, δολοφόνος, αλήτης, καθή κτλ. Ο άλλος δεν είναι έτσι. Στο παίζει κυριλέ, γιατρός, επιστήμονας, αυτά κλπ. Εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, που μπορεί να είναι, ξέρω, να μην καταλαβαίνει καλά κάποια πράγματα, να μην. Και έρχεται από πάνω και σου πουλάει τρέλα. Σου πουλάει θήκια μεταξύ της κορδέλες, σου πουλάει θεραπείες της πλάκας, σαμάνος, αυτά, ο μάγος της φυλής κλπ. Και πέθανε ο άλλος άνθρωπος στα χέρια του.
1: Ναι, Κωστά, ωραίο το ξέσπασμα. Εγώ το ακούω.
2: Πάντα έρχομαι στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις.
1: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Επειδή λίγο πολύ λέγαμε πριν, με αφορμή, όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά το ότι είδα χθες, διάβασα μάλλον, ότι υπήρξαν δύο κυρίες οι οποίες πήγανε στο ιατρείο, γιατί λένε. Ενώ γίνονται όλα αυτά και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά που μόλις είπες με γλαφυρό τρόπο, είχαν ραντεβού κλείσει πριν από 3 μήνες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρά το σάλο, παρά όλες αυτές τις αποκαλύψεις που πλέον είναι με βάση τεκμηριωμένες από την ανακριτική διαδικασία, είχαν ραντεβού και θέλαν να πάνε. Εμείς δεχτήκαμε και μηνύματα που λένε ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι, ας πούμε, τον πιστεύουν σαν Θεό.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω, τι θέλω να πω με αυτό.
3: Αλλάζει λίγο το πράγμα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό.
3: Μια άλλη σχέση.
1: Όχι, θέλω να πω το εξής.
3: Εμπιστοσύνη.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που λέμε και για πλήστες άλλες περιπτώσεις, ότι η ζήτηση δημιουργεί προσφορά και τούμπαλιν.
0: Δεν είναι εμπόριο όμως αυτό.
1: Προφανώς είναι για κάποιους εμπόριο.
0: Δεν είναι εμπόριο.
1: Προφανώς. Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά είμαστε πολύ ρομαντικοί αν λέμε ότι δεν είναι εμπόριο.
0: Την ώρα που συνδεόμασταν μαζί σας, είχε ξεκινήσει ο Διονύσης να λέει για το σχόλιο το οποίο ξεχώρισε δυσάρεστα και άσχημα από όλα όσα έγιναν για τον Γιώργο Μαζονάκη από την Αφροδίτη Μάνου.
2: Ναι.
0: Και τι θέλεις να πεις?
1: Όχι, ήθελα να πω ότι βγήκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είπαν ότι το να θέλεις να κρίνεις πώς ο άλλος πενθεί ή εκφράζει τον πόνο του είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων unfair. Εν πάση περιπτώσει, είναι άδικο και λάθος. Μέχρι να πούνε, βγήκαν πολλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, και λέγανε ότι ήταν την ημέρα της κηδείας, ήταν τελείως άστοχη. Και το έλεγα αυτό γιατί χθες σχολιάζαμε ότι πολλοί με αφορμή τέτοια γεγονότα που είναι στην επικαιρότητα, στον αφρό της επικαιρότητας, θέλουν να κάνουν με κάποιον τρόπο αισθητή την παρουσία τους, το παιδί μου. Mm. Αυτό.
3: Ναι, τώρα αυτό βέβαια είναι προκαλεί όμως έτσι αρνητικά συναισθήματα.
1: Προφανώς και προκαλεί.
3: Εντάξει, ναι. Καλά, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εγώ δεν λέγω σε αυτό. Αλλά εννοείται. Μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό του, δηλαδή σε μια τέτοια
1: όχι,
3: στιγμή.
1: Όχι, υπάρχουν κάποια πράγματα.
3: Δεν χρειάζεται να τη μοιραστεί.
1: Είπε τη μαγική λέξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μέρα, ναι, την οποία από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες υποτίθεται την τιμούσαν. Ήταν η μέρα του πένθους, η μέρα της ταφής. Σταματούσαν πόλεμοι για να γίνει τέτοιο
0: λέει,
1: πράγμα. Καταλαβες. Σε αυτή την ημέρα, όταν την επιλέγεις για να ρίξεις το.
2: Πάντως, αν δεν πάμε σε πιο βάθος την κουβέντα, γιατί αυτό τελικά που πείραξε την, ας το πούμε, την άδεια μου, δηλαδή στην ουσία. Εγώ προτιμώ να μην μπούμε, γιατί πράγματι είναι αυτό που λες ότι είναι. Αλλά στην ουσία, τι πάει να πει, ότι αυτό, ότι δεν ήταν ποιοτικός καλλιτέχνης και λοιπά, που πήγε το κόσμο ένα μη ποιοτικό. Ας πάμε λίγο, υπάρχει, απαντάτε το ερώτημα, τι είναι ποιοτικό και τι όχι. Ποιος κρίνει τι είναι ποιοτικό?
1: Όχι, κανείς.
2: Ποιος αποφασίζει?
1: Κανείς.
2: Με ποια κριτήρια?
1: Κανείς.
2: Δεν είναι λίγο θολό αυτό, είναι τελείως.
1: Τελείως αυθαίρετο. Είναι τελείως αυθαίρετο.
2: Θα μπορούσα ένα να βάλω. Ξαναλέω, χωρίς να διεκδικώ ούτε ορισμούς, τίποτα, δεν είμαι με δική μου σκέψη. Αυτό που αντέχει το χρόνο. Αυτό λέει το τραγούδι που εμφανίζεται σήμερα στα ραδιόφωνα και μετά από 30 χρόνια θα το θυμάται όχι ένας, πολλοί κόσμος και θα το τραγουδάει ακόμα. Με το Μαζονάκι και συμβαίνει αυτό.
3: Και αυτό δεν ξέρεις αν είναι. Εγώ δεν το λέω για το Μαζονάκι, δεν ξέρεις αν είναι ποιοτικό. Είναι δημοφιλές σίγουρα.
2: Δημοφιλές είναι αυτό που είναι σήμερα.
1: Μισό λεπτό. Γιατί επειδή υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, αλλά υπάρχουν και κάποια ιερά τέρατα σε αυτό το χώρο. Έτσι. Εγώ θα πω τι είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζονάκι. Ο οποίος υποκλήθηκε στον Γιώργο Μαζονάκι. Υποκλήθηκε, το λέω σχηματικά, έτσι.
2: Ναι, προφανώς.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Και λοιπόν, ποιος έχει το σωστό ποιοτικό μέτρο, ας πούμε.
1: Αυτό τώρα, δηλαδή, τι είναι ποιοτικό?
0: Ήταν
1: τι
0: αφορμή,
1: είναι,
0: παιδιά, και πάλι αυτό το θέμα για διχασμό πραγματικά.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Δεν το χωράει.
1: Είναι το εμείς και οι άλλοι, το
0: δεν
1: γνωστό. Εμείς και οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου με κάποιον τρόπο θέλεις ή να είσαι με μένα, ή αν δεν είσαι με μένα, είσαι εχθρός, είσαι αντίπαλος, είσαι κάτι υποδέστερο. Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει και στη συζήτηση με τον Κώστα, γιατί δεν ήσουν Στέλλα, ότι όταν χαμηλώνεις τον άλλον, δεν ψηλώνεις εσύ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να ψηλώσεις.
3: Σωστό.
1: Όχι χαμηλώνοντας τον άλλον.
0: Και επίσης δεν μπορείς να είσαι επιλεκτικά ευαίσθητος.
1: Και η ώρα πήγε και 57 με αυτά και μετά.
2: Βαρύναμε, αλλά είναι αυτές οι μέρες. Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Εσάς είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πάμε και εμείς. Εντάξει.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς, έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσω όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό πλωστάσιο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Αγέραστο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, αγέραστο. Όντως. Ήθελα να πω ότι αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, γίνονται τα γυρίσματα στην Νότια Γαλλία για το καινούργιο Ocean's Eleven. Γίνεται στη Γαλλική Ριβιέρα. Πρόσεξε τώρα. Και παίζει η Μαργκότ Ρόμπι. Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, να πω κι εγώ. Λοιπόν, και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, οι οποίοι υποδίονται στην ταινία αυτή τους γονείς του Ντάνι Όσιαν, δηλαδή του Κλούνι.
1: Ναι.
0: Γυρίζει πίσω στο χρόνο.
1: Είναι πίσω στο χρόνο.
0: Ναι. Ωραίες ταινίες, ρε παιδιά.
1: Ωραίες ταινίες. Αυτή, εγώ περιμένω με αγωνία και το άλλο, εκείνο με το Force Horseman, με τους ταχυδακτυλουργούς τους. Θυμάσαι? Οι υπότες αποκάλυψης υποτίθεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Παίζει ο αγαπημένος μου, που δεν θυμάμαι το όνομα, ο Χέντερσον. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Ναι, ωραίος. Λοιπόν, και διάφοροι άλλοι, δεν παίζει μόνο αυτός. Που παίζει και ο Χουλκ που κάνει τον συντονιστή τους.
0: Ποιος Χουλκ?
1: Ποιος κάνει το Hulk, ρε παιδί μου, ηθοποιός? Ο Ράφαλο.
0: Ο Μάρκο Ράφαλο.
1: Ναι. Δεν είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι ως Hulk?
0: Βέβαια.
1: Από το να το θυμάσαι ως Μάρκο Ράφαλο.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ιωάννα από τα Καλάβρητα. Με 11 βαθμούς παρακαλώ. Βροχερά τα Καλάβρητα. Της άρεσε η τοποθέτηση για την, που κάναμε νωρίτερα για την, και για την κυρία Μάνου. Θα ήθελα να επισημάνω, λέει, ότι πρώτη που έκανε ανάρτηση με το που μαθεύτηκε η είδηση ήταν η Νατάσα Μποφίλιου. Οι νέοι, όντως ποιοτικοί σε ψυχή καλλιτέχνες, δείχνουν τον δρόμο. Και εν πάση περιπτώσει, ότι τέλος με τη διθενιά περνιέται για ποιότητα, λέει στο μήνυμά της κοντολογής. Το παραφράζω λίγο. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Ανακριτής και εισαγγελίας μένουν ανεπηρέαστοι, πιστεύετε? Διάσημος παίζει μια εβδομάδα στις τηλεοράσεις, δεν μπορεί, μια πίεση θα την έχουν.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη πάντα σε μεγάλες υποθέσεις. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί έτσι και είναι η δουλειά τους. Άνθρωποι είναι, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι.
1: Είναι πολλές φορές που αυτό το γνωστό, εκεί θα το πάμε, στο περί δικαίου αίσθημα.
0: Ναι.
1: Αυτό πολλές φορές. Πάνε κόντρα, γιατί νομικά δεν στέκει.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές. Άλλες φορές συμβαδίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι άγονται και φέρονται, δεν σημαίνει και ότι δεν επηρεάζονται όμως. Γιατί, όπως λέει η Κατερίνα, άνθρωποι είναι. Τώρα, το πόσο και αν αυτό έρχεται σε σύγκρουση ή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις γνώσεις και την αυτή τους, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι σε τέτοια επίπεδα που έχουν φάει τα βιβλία. Εν τω μεταξύ, εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Διότι συν τις άλλες, οι νόμοι αλλάζουν. Με ρυθμό καταιγιστικό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι διαρκώς πάνω σε ένα βιβλίο και να παρακολουθούν διαρκώς τις αλλαγές που γίνονται.
0: Πέρα το ότι αλλάζουν, βεβαίως, και πρέπει να ενημερώνονται οι άνθρωποι και να διαβάζουν συνεχώς, σκέψω ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε χθες το απόγευμα, οι απολογίες.
1: Μα λέει 17 ώρες.
0: Και τελειώσανε 6,5 ώρα το πρωί.
1: 17 ώρες.
0: Η διαδικασία.
1: Αλήθεια, 17 ώρες. Δηλαδή,
0: είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: εξοντοτικό.
0: Εξοντοτικό και για τους μεν και για τους δε.
1: Φυσικά
0: δεν
1: είναι και για τους μεν και για τους δε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Το έχω δει αυτό σε μια ταινία αστυνομική που έβλεπα, ότι αυτές οι εξαντλητικές, βέβαια γινόταν στον Γκουαντάναμο, αλλά δεν έχει σημασία. Οι εξαντλητικές ανακρίσεις γίνονται γιατί κάποια στιγμή σου λέει από την κούραση θα σπάσει.
0: Καταλαβαίνετε
1: τι θα απολογίσει. Αλλά αυτά γίνονται στις ταινίες. Αυτά είναι ταινίες. Είναι άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη δροσοπηγή στη Φλόρ.
1: Έλα, ρε δροσοπηγή.
0: Γιατί εκεί ξεκίνησαν να προμηθεύονται καυσόξυλα.
1: Ναι, γιατί εκεί πέρα μας έλεγε φίλος ακροατής πριν ότι έχει 10 βαθμούς.
0: Να μας πει ο κύριος Μάρου, ο πρόεδρος της κοινότητας της δροσοπηγής, ο κύριος Μιχάλης Μάρου, να μας πει τι θερμοκρασία έχουν τώρα.
1: Αρχίσαν να τα μοιράζουν ή αρχίσαν να δέχονται αιτήσεις για να τα δώσουν?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε που μας ζητήσατε να πούμε το πόνο μας το μεγάλο.
0: Πείτε το.
1: Να μας το πείτε.
2: Έχουμε αρχίσει από τον Αύγουστο να βάζουμε ξύλα. Είναι οι τιμές, είναι τρελές εισαγωγικά. 130-135 πάει το δρύ στο βελανίδι ο τόνος, 120 οφιά. Τα σπίτια στο χωριό θέλουν... όσοι έχουν και πετρέλαιο από 15 τόνους ξύλα και 2.000 λίτρα πετρέλαιο.
0: Βέβαια.
2: Η τιμή είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 90 Και η επιδότηση έχει πέσει πολύ. Πρώτα στα 3 χιλιάρικα παίρναμε γύρω στα 580. Πέρσι στα 3 χιλιάρικα πάλι πήραμε γύρω στα 320.
1: Από τα 3 χιλιάρικα τα 320 ήταν η επιδότηση αυτό.
2: Ναι.
1: Πείτε μας λίγο, επειδή είπατε για τις τιμές των καυσόξυλων που φέτος είναι 135 και 120 που μας είπατε, πέρυσι τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες τιμές πόσο ήταν πέρυσι?
2: Πέρσι ήταν στα 120, παίζαμε 125, τόσο.
0: Μα οι καυσόξυλοι γιατί έχουν ανέβει?
2: Δηλαδή,
0: γιατί ανέβηκαν, τι δικαιολογία έχουν, ας πούμε? Τι? Τα μεταφορικά, τι?
2: Η ενέργεια όλα.
0: Τα μεταφορικά, ναι.
2: Τα μεταφορικά, τα πετρέλαια, τα μηχανάκια που κόβουν στο βουνό, θέλουν βενζίνη με λάδι, που κόβουν οι αγωγιάτες. Ναι, οι ξυλοκόποι αυτά είναι, ανεβαίνουν όλα είναι.
0: Πάντως αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες και μέρες, με αφορμή όλα αυτά, γιατί με η ενεργειακή κρίση πλήττει τα πάντα, η αλήθεια είναι. Και κυρίως βέβαια εσάς που έρχεται και πιο νωρίς ο χειμώνας, σε εσάς.
1: Μα από τον Αύγουστο λέει, ήδη έχουν αρχίσει να ανάβουν σόμπες.
0: Αυτό που λένε είναι ότι θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, αρχές Οκτωβρίου, εκεί γύρω στις αρχές Οκτωβρίου, τώρα μέχρι το τέλος του μήνα και αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν καινούργια επιπλέον μέτρα, τα οποία θα διευρύνουν κιόλας τα κριτήρια. Ναι, γιατί είχαν συγκεκριμένες περιοχές, ας πούμε, βάλει μέσα που είχαν πιο.
1: Σε αυτές τις ζώνες τις οξυμένες.
0: Αυτό σκέφτονται να το διευρύνουν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Μάρος λέει ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο ήδη να έχουμε ανάγκη θέρμανσης. Δηλαδή τον Οκτώβριο να ανακοινωθούν για να δοθούν τον Νοέμβριο και μάλιστα μειωμένα, όπως μας λέει, είναι μια καθυστέρηση.
0: Εντάξει, τι
1: είναι
0: γίνεται.
1: Πίσω.
0: Είναι συγκεκριμένο. Ναι, αλλά δεν είναι όλη η Ελλάδα αυτό.
1: Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι μάλλον πάει κάτι να γίνει. Για να πάρετε και μια ανάσα κι εσείς που έχετε περισσότερο χειμώνα από ό,τι έχουμε εμείς.
2: Σίγουρα, γιατί τα έξοδα είναι όλα εδώ. Η περιοχή Φλόρινα γενικά. Το μεγάλο πλήγμα στη Φλόρινα σε όλους τους κατοίκους είναι η θέρμανση. Γιατί αρκενάνε από τον Οκτώβριο να καίνε, αρχές Οκτωβρίου, αρχές Σεπτεμβρίου όλος ο νόμος, πάμε μέχρι Μάιο, Ιούνιο, μπορεί το χιόνι να έχει ελείψει από τις περιοχές, αλλά το κρύο παραμένει το ίδιο, δεν γίνεται, πρέπει να ανάβουμε.
0: Βέβαια πρέπει να ανάβουμε, πώς το έχετε κάνετε?
1: Κανείς θα ήθελε να καλυφθεί όλο το ποσό, αλλά τι θα ήταν ένα ικανοποιητικό για τους κατοίκους? Τι ζητάνε, τι θα ήθελαν?
2: Κοιτάξτε, τα μισά θα λέγαμε ήταν το καλύτερο από όλα, έστω, για να μην παρεξηγιόμαστε και με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Δεν παρεξηγιόμαστε.
2: Αλλά ένα χιλιάρικο να δίνανε οπωσδήποτε, για να μπορέσουμε να βαστίξουμε το κόσμο στο χωριό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Τι κόσμο έχει το χωριό σας, η δροσοπηγία?
2: Το χωριό μας αυτή τη στιγμή είχε πέσει πολύ, 85 κάτοικοι. Τώρα έχει σχεδόν ένα χρόνο, φτάνουμε 108 και συνεχίζουν να αγοράζουν σπίτια. Γιατί σας προσκαλώ να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε, να σας κεράσουμε και τη φημισμένη τσουκλιδόπιτα με ξινόγαλο.
0: Τι λέτε τώρα,
2: Όποτε θέλετε, δικά μας τα έξοδα να τα ζήσετε. Είναι το ποτάμι, η φύση, έχουμε το παλιό χωριό.
1: Πώς έγινε αυτό το θαύμα από 85 να πάτε 108, τι έγινε?
2: Άρχισε να ανεβαίνει τουριστικά το χωριό, που παλιά ήταν πολύ ανεπτυγμένο. Είχε ξενοδοχεία, έρχονταν ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες κάναν προετοιμασία και δυστυχώς τα έξοδα, κυρίως η θέρμανση, ήταν υπερβολικές. Τα μεγάλα ξενοδοχεία που είχαμε θέλανε 50 τόνους ξύλα, χώρια πετρέλαιο. Τι αδυνατούσαν. Τα έξοδα ήταν υπερβολικά από τα έσοδα. Με αποτέλεσμα να αυτόχευσαν και να τα κλείσανε.
0: Αλλά τώρα ανακάμπτουτε λίγο.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ τώρα για την πρόσκληση, για να έρθουμε στο χωριό.
2: Σας περιμένουμε να τα δείτε από κοντά, γιατί πολλά ακούγονται, λίγα είναι αληθινά. Αλλά εγώ σας παροτρύνω να έρθετε να τα δείτε.
1: Να τα δούμε με τα μάτια μας.
2: Και από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε, θα τα ξέρετε.
0: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε,
1: καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα.
0: Να σου πω,
1: ο κύριος Μιχάλης Μάρος, να πούμε, πρόεδρος της κοινότητας δροσοπηγίας στη Φλόρινα.
0: Δεν είπε ότι καίνε από τον Αύγουστο, τι μαζεύουν από τον Αύγουστο, είπε ο άνθρωπος. Δεν έχουν ανάψει από τον Αύγουστο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε Διονύση. Ναι.
1: Αλλά το πάνε μέχρι Μάιο-Ιούνιο όμως. Ναι. Όχι, αυτό το είπε. Ότι ναι, πάνε εντάξει, τη θέρμανση μέχρι Μάιο-Ιούνιο.
0: Εσύ
1: θες να
0: έρθει ο χειμώνας όλο τον χρόνο, ας πούμε.
1: Εγώ άλλο. Δεν μιλάω τώρα για τέτοιο χειμώνα που μου στη Φλόρινα.
0: Όχι, όχι.
1: Άμα ήταν, θα πήγαινα να μείνω στην τροσοπηγή που έχει και σπίτια που τα δίνουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Αναστάσιο. Περνώντας από το κάτω Ευρωκόπη, έχει 4 βαθμούς. 4 βαθμούς.
0: Εντάξει, και χειμώνα πολύ.
1: Δηλαδή, τι να λέμε τώρα.
0: Κύριε χειμώνας τώρα. Ναι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν είναι φθινόπωρο, είναι χειμώνας.
1: Καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη. Στη Χαλκιδική, 150 ο τόνος στα ξύλα, δρίσκει οξιά. Ο Βαγγέλης από τα Μουδανιά, ο φίλος μας.
0: Παιδιά, ακριβένουν τα πάντα. Δηλαδή, συμπαρασύρουν τα πάντα. Και να μην τα συμπαρασύρουν, κάποιοι τα συμπαρασύρουν. Εντάξει, δεν το ζητάω. Αλλά λογικό είναι, άμα αυξάνεται το μεταφορικό κόστος. Ναι. Άμα έχει δύο.
1: Όχι, σου λέει αυτά, εμείς δεν τα υπολογίζουμε. Αλλά για παράδειγμα σου λέει, οι υλοτόμοι χρησιμοποιούν κάτι μηχανήματα για να κόψουν τα δέντρα.
0: Ναι.
1: Αυτά και είναι καύσιμο. Όταν, και είναι καύσιμο, ξέρετε, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και πετρέλαιο και με λάδι, εντάξει. Έτσι δουλεύουν αυτές οι μηχανές. Όταν το πετρέλαιο αυξάνει, αυξάνει και το κόστος της δικής τους εργασίας.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή και τα εργατικά να μην ανεβαίνουν, ανεβαίνει το κόστος εργασίας. Ύστερα τα ξύλα αυτά τα φορτώνουν σε φορτηγά. Τα φορτηγά αυτά έχουν υψηλότερα μεταφορικά. Να πώς ανεβαίνει, θέλω να πω. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Απλά λέμε κι εμείς ότι πόσο έκανε πέρυσι, πόσο κάνει φέτος. Εντάξει, άρα κρύβηναν πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τα συνυπολογίζουμε όλα πολλές φορές, αλλά έτσι έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: Κατερίνα, του έφερες πολύ τύχη την τελευταία φορά, τότε που πήγε για ψάρεμα. Και μας στέλνει φωτογραφία τι έπιασε.
0: Τι έπιασε.
1: Κοίτα. Πού να, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Σπάρος.
0: Ωρε, μια ψαρούκλα. Τι σπάρος, παιδί μου, εσύ είναι σμάρι.
1: Πού ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ από ψάρια. Ξέρω εγώ από ψάρια. Πες μου για κατσίκια. Αλλά για ψάρια δεν ξέρω. Τι ψάρι είναι αυτό. Εσύ που ξέρεις, τι ψάρι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά σπάρος δεν είναι. Σπάρι είναι μικρή.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Σπάρο. Αυτό, από όλα τα ψάρια αυτό σου ήρθε. Αντί να πεις πω, ξέρω εγώ, ένας ροφός. Πω, μια τσιπούρα.
1: Πω,
0: να λιθρίνει.
1: Τον ψάρο, τον σπάρο από εκείνο το τραγούδι που ήταν. Πάει βόλτα με το σπάρο στην Αθήνα.
0: Από στη Ραφίνα.
1: Στη Ραφίνα που πάει. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα που πάει η
0: κυρία Καβουρίνα.
1: Η κυρία Καβουρίνα. Με αυτό με μεγάλωσε η μανούλα μου.
0: Βέβαια, όλοι μας.
1: Άρε μάνα.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε πει τον καιρό.
1: Τι δεν έχουμε πει τον καιρό.
0: Δεν τον είπες τον καιρό. Επειδή δεν μπορείς να μπει στην ΕΜΗ, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν καταδέχεις να μπει στο ΜΕΤΕΟ. Μπήκα εγώ λοιπόν.
1: Πες εσύ.
0: Και θα έχει και σήμερα βροχές. Να ξέρετε. Και καταιγίδες στα νότια και στα δυτικά. Δηλαδή Επτάνησα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη. Εδώ τίποτα πάλι. Πάλι κουβάμε.
1: Θα είναι αυτό το τσουτσούρισμα τώρα το πολύ. Δεν το θέλω. Αυτό δεν το θέλουμε.
0: Θα έχει.
1: Άμα είναι να το μαζέψει αυτό το τσουτσούρισμα, να μας το ρίξει μια και καλή.
0: Εντάξει.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι. Σήμερα εδώ στην Αττική, επειδή γι' αυτό έχουμε δροσιά, έχει βοριαδάκι πάλι, 4 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28. Δεν θα πιάσει τους 30 δηλαδή. Και 15 με 28 στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μπορεί να βρέξει το μεσημεράκι. Να έχεις γυρίσει σπίτι,
1: ναι.
0: Να έχεις σχολάσει,
1: ναι.
0: Να έχεις φάει,
1: ναι.
0: Το μεσημεριανό σου,
1: ναι.
0: Και να ξαπλώσεις και ξαφνικά να ακούσεις τη βροχή απ' έξω.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Υπάρχει καλύτερο να μην χρειάζεται να έχεις πάει στη δουλειά. Να είσαι ήδη αραχτός.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις σειρές, ξέρεις,
0: ναι.
1: να σε κάνεις εισοδηματίας ή κάνεις τέτοιο
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι.
1: Να μην χρειάζεται να δουλέψεις
0: ναι, ναι.
1: Και να είσαι όλη τη μέρα αραχτός.
0: Αυτό είναι πιο
1: και ξαφνικά.
0: Ωραίο ακόμα.
1: Αυτό σου λέω. Ναι. Γι' αυτό το κάνω λίγο καλύτερο.
0: Διονύση, το φτιάξες.
1: Ναι,
0: είδες. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ
1: τώρα
0: ωραίο,
1: σε επίπεδο ειδησιογραφικό.
0: Ναι,
1: θυμάστε, σας είχαμε πει ότι αναμένονται κάποιες ενδεχομένως σημαντικές τοποθετήσεις και ομιλίες και ίσως και συμφωνίες στον ορίζοντα μεταξύ Ευρώπης-Καναδά. Σήμερα περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την ομιλία, την ετήσια ομιλία που κάνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Θα είναι για την οικονομία, θα είναι για την ενέργεια, θα είναι για την άμυνα, θα είναι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν ξέρουμε τι άλλα πράγματα θα συζητήσει, τι θα πει. Μπορεί να πει για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε τι θα πει ακριβώς. Αλλά θεωρείται ότι η φετινή ομιλία θα είναι κομβική. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι επίσης.
0: Συγγνώμη, γιατί θα είναι κομβική, θα ανακοινώσει πράγματα.
1: Θεωρείται πολύ πιθανό. Θεωρείται πάρα πολύ
0: γιατί
1: πιθανό.
0: Γιατί αλλιώς άμα ήταν μια έκθεση ιδεών, εντάξει.
1: Όχι. Αναμένεται επίσης, ναι. με εξαιρετικό ενδιαφέρον,
0: ναι.
1: η ομιλία ενώπιον του ίδιου σώματος, ναι, από τον Πρωθυπουργό του Καναδά.
0: Oh.
1: Η οποία θα γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτή σήμερα, από τον κύριο Κάρνεϊ.
0: Ναι.
1: Θα έχει και αυτή ενδιαφέρον, λένε κάποιοι οι οποίοι ξέρουν, ρε παιδί μου, δεν ξέρουν το λόγο, φαντάζομαι, αλλά ξέρουν την περιραίους ατμόσφαιρα.
0: Οι Καναδοί είναι φίλοι μας.
1: Αυτό δεν το συζητώ.
0: Σου αγαπάμε. Ελάτε να κάνουμε business.
1: Τι να κάνουμε?
0: Business.
1: Για πες.
0: Ναι, γιατί?
1: Ρίξε και μια ιδέα.
0: Έχω πολλές ιδέες, πάρα πολλές ιδέες, αλλά δεν θα τις πω γιατί θα μου τις κλέψουν.
1: Στο Παλέκαστρο της Σιτίας έχει 20 βαθμούς.
0: Κατάλαβες.
1: Και επιτέλους λίγη βροχούλα.
0: Και
1: να μένουμε κι άλλοι βέβαια. Τι υπέροχη μυρωδιά λέει από τα θυμάρια όταν πέφτει η βροχή.
0: Και αυτή η μυρωδιά.
1: Μόνο στα θυμάρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη. Το φανάρι μπροστά στο σταθμό Λαρίσης, στη διασταύρωση Φιλαδέλφειας και Δελιγιάννη, μετά την διεύθυνση της τροχέας, είναι πάνω από μια εβδομάδα που δεν λειτουργεί. Κανένας δεν ενδιαφέρεται να το φτιάξει.
0: Μπράβο.
1: Τι περιμένουν?
0: Τώρα που το είπαμε εμείς θα φτιαχτεί.
1: Να
0: φτιάχτε το φανάρι.
1: Ο Βασίλης είναι οδηγός ταξί και περνάει από εκεί συχνά.
0: Καλά λέει.
1: Γιατί πάει και στο σταθμό των τρένων εκεί πέρα και τα λοιπά, για να πάρει πελάτες. Καταλαβες. Οπότε τον παρακολουθεί. Ναι. Και είναι και δίπλα στην αστυνομία, δίπλα στην τροχέα. Δηλαδή. Είναι και αυτό από τα οξύμορα, ναι, τα λίγο περίεργα.
0: Ναι.
1: Δίπλα στην τροχιά. Φτιάχτε, ναι, το φανάρι. Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει. Να φτιαχτεί και αυτό το φανάρι. Ναι, γενικά να μην χαλάνε τα φανάρια, καλό είναι.
1: Καλό θα ήταν.
0: Ναι. Ναι. Και επίσης καλό είναι να χρησιμοποιούμε, να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Για πες.
0: Και οι πεζοί. Το τονίζω αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Ισχύει και για τους πεζούς,
1: δηλαδή,
0: ο κώδικας. Δηλαδή δεν πεταγόμαστε στο δρόμο μέσα στη νύχτα από σημείο που δεν υπάρχει διάβαση, που δεν υπάρχει φανάρι, γιατί μας βολεύει να φτάσουμε πιο γρήγορα κάπου.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό νομίζω.
1: Πώς δεν είναι σημαντικό?
0: Επίσης,
1: σημαντικό
0: το λέω και στους δημαρχαίους. Φτιάχτε τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια είναι σε κάποιες περιοχές, πραγματικά είναι παγίδες θανάτου όμως.
1: Βομβαρδισμένα, σαν βομβαρδισμένα.
0: Παγίδες θανάτου όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ αν ήμουν δήμαρχος, όχι για μια μέρα, εντάξει. Αν ήμουν όμως, αν ήμουν δήμαρχος, θα ασχολιόμουν πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Γιατί είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Η καθημερινότητα των πολιτών δεν είναι μόνο να καλέσω τη Σερέτη να τραγουδήσει, για να μην πω... Γνωστό τραγουδιστή,
1: ναι,
0: λέω,
1: ναι,
0: το όνομά μου, το επιθετό μου. Λοιπόν, δεν είναι αυτό μόνο να κάνω ένα συναυλίο το καλοκαίρι, ναι, ας πούμε. Όχι. Η καθημερινότητα είναι αυτό το πράγμα. Και όταν ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος και νιώθει ότι είναι ασφαλής και ότι δεν κινδυνεύει, ότι έχει πεζοδρόμια επίσης, είναι περιοχές ολόκληρες, παιδιά, που δεν έχει πεζοδρόμια. Δεν έχει. Είναι μόνο δρόμος. Δρόμος και μάντρες σπιτιών.
1: Σκέφτομαι,
0: αυτό είναι παρανοϊκό, έτσι.
1: Σκέφτομαι, επειδή λέμε πολλές φορές διάφορα, ας πούμε, για το πόσο τα καθημερινά προβλήματα αυτά δυσκολεύουν τη ζωή.
0: Σου προκαλούν
1: σκεφτείτε,
0: νεύρα, ένταση.
1: Όχι, θα σου πω το εξής χαρακτηριστικό. Ναι. Σκεφτείτε ένα ζευγάρι να έχει ένα καροτσάκι και θέλει να περάσει από δρόμο που δεν έχει, όπως περιγράφει η Σερέτη, πεζοδρόμιο, ή το πεζοδρόμιο είναι βομβαρδισμένο,
0: ναι,
1: ή κατηλημένο από μηχανάκια, κάδους απορριμμάτων, τις ρίζες των δέντρων που έχουν βγει γιατί έχουν φροντίσει,
0: ναι,
1: να βάλουν ό,τι δέντρο γουστάρουν κτλ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για σκεφτείτε το λίγο αυτό και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα, άρα και τα νεύρα, άρα και πώς ξεσπάνε μετά τα νεύρα και πάει λέγοντας. Γιατί μερικές φορές βλέπουμε αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, και τα βαθιστόχαστα, αλλά αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Και ίσως αυτά επηρεάζουν πολύ περισσότερο την ζωή μας και την ψυχική μας υγεία.
0: Κυρίως
1: με ενδιαφέρει η ψυχική
0: κυρίως
1: υγεία.
0: Κυρίως η ψυχική υγεία, ναι, είναι απαραίτητη.
1: Βλέπω ότι έχουν νεύρα. Μπορεί να είναι επειδή είναι χαλασμένα τα πεζοδρόμια. Δεν ξέρω. Νεύρα και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Καλά, εκεί έχουν πολλά νεύρα.
1: Πολλά
0: νεύρα. Περπατάνε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουν νεύρα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, πολλά νεύρα. Παντού, γύρω-γύρω είναι τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα να δεις που έχει βουλή.
1: Έχει βουλή σήμερα και την αναθεώρηση σήμερα.
0: Σήμερα,
1: ναι,
0: και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θα μιλήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Οπότε θα έχει λίγο θεματάκι, γιατί νομίζω ότι θα κοντραριστούν περισσότερο για τις τρέχουσας επικαιρότητας. Δηλαδή θα κοπεί το επίδομα, δεν θα κοπεί το επίδομα, ήταν προσωπική άποψη, δεν ήταν προσωπική άποψη. Γιατί δεν με μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τα λέω από τώρα. Γιατί,
1: ναι,
0: στα καύσιμα δεν τον μειώνουμε, γιατί αν τον μειώσουμε θα χρειάζεται να περικόψουμε από άλλες άλλα πράγματα.
1: Άμα είναι, τα ξέρουμε από πριν, τότε τι σημασία έχει.
0: Εντάξει, μπορεί να πούμε.
1: Ναι, αλλά άμα τα λες έτσι δεν θα το δει κανένα.
0: Μπορεί να πούν καμιά καλή ατάκα, όχι να το δει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ή θα πούνε πάλι εσείς, όπως είπε ο βουλευτής σας, τα πάτε με τον Τσίπρα.
0: Ο κύριος
1: Πανάς.
0: Πάνας.
1: Ναι.
0: Πάνας.
1: Εμένα μου αρέσει να. Ναι, ακούω. Προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα. Ναι. Αλλά όχι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Ναι. Ή το αντίθετο. Ναι. Προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, αλλά όχι προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα.
0: Ναι.
1: Ή όλες θα είναι προσωπικές απόψεις, ή δεν θα δεχόμαστε καμία προσωπική άποψη.
0: Έχω κι εγώ πολλές προσωπικές απόψεις, αλλά δεν θέλετε να τις ακούσετε.
1: Εγώ τις ακούω μια χαρά, τις ακούω όλη την ημέρα. Το εσουρού δεν θέλει να τις ακούσει.
0: Αυτό λέω.
1: Το εσουρού δεν θέλει να τις ακούσει. Καλημέρα, κύριε Αποθητή Σαντορίνη.
0: Πάμε με Pink στους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε.

0: κυβέρνηση. Επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση τιμίας στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη Γάζα, 5 Παλαιστίνοι νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτηρίου, το οποίο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Κυρία Μαρία λέει και ο φωτισμός τη νύχτα είναι πολύ σημαντικός εκτός από τα πεζοδρόμια. Κυρία Μαρία, δεν έχει χτυπάει ακόμα σχολείο? Δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία?
1: Νωρίς είναι, παιδάκι μου.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7.30.
0: 8 παρά 20. Α, 7.30. Ναι, εντάξει, οκ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, που στέλνει την καλημέρα του στη μαμά του, στον αδελφό του, τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. Καιρό έχει να μας στείλει μήνυμα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό φθινόπωρο,
1: καλημέρα,
0: φίλε Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα,
1: επίσης,
0: καλό φθινόπωρο.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει, μας αφορά, αλλά διαβάσαμε μια ανακοίνωση και δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Όχι, εντάξει, καταλάβαμε.
0: Όχι, εγώ δεν καταλάβα σχεδόν τίποτα.
1: Αλλά ήταν πολύ δύσκολα κάποια να τα εμπεδώσουμε.
0: Μα έλεγε με βάση εκείνο το νόμο που άλλαξε, εντάξει, και έγινε η τάδε διάταξη που μέσω του παρόχου, που τον ενδιάμεσο, που εκείνο και το άλλο. Δεν τα καταλαβαίνω. Αφορά
1: θέμα,
0: τα φωτοβολταϊκά.
1: Και το θέμα, η λέξη που έχει μπει στη ζωή μας τελευταία 24 ώρες είναι η λέξη αυτοκατανάλωση.
0: Αυτοκατανάλωση. Να βάλουμε φωτοβολταϊκά, μπας περιπτώσει, στα μπαλκόνια και στα σπίτια μας.
1: Ναι.
0: Κοντολογίες, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκαν κάποια καινούργια μέτρα. Θέλουμε να τα κάνουμε λιανά για να δούμε πόσο εξυπηρετείται ή δεν εξυπηρετείται ο πολίτης, πόσο να τρέξει ή να μην τρέξει να τα βάλει, πόσο κοστοβόρο είναι και πάει λέγοντας. Πότε θα κάνει απόσβεση, τα απλά πράγματα δηλαδή που αναρωτιέται ο καθένας. Αυτά θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, που είναι σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας και είναι μόνο για μύστες, για εξειδικευμένους. Εμείς δεν είμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση απευθύνονταν στο ειδικό κοινό.
1: Ναι.
2: Αλλά όπως φαίνεται, κυκλοφόρησε σε...
1: Έφτασε παντού.
2: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί εσείς έχετε, το γνωρίζετε καλύτερα το αντικείμενο και το θέμα φυσικά καλύτερα από όλους μας. Οπότε καλό είναι να πούμε στο

0: κόσμο δύο πράγματα.
1: Τι αλλάζει το βασικό.
2: Αυτό που έκανε η υπουργική απόφαση προχθές βελτίωσε ουσιαστικά το καθεστώς αυτοκατανάλωσης που ίσχυε εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν λειτουργικό. Εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο τον πολύ κόσμο είναι ότι εισάγεται για πρώτη φορά ένας καινούριος τρόπος με τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Ο πιο σωστός όρος θα ήταν φωτοβολταϊκά πρίζας, διότι τα φωτοβολταϊκά αυτά μπορούν να μπουν εκτός από το μπαλκόνι και σε άλλες θέσεις. Mm. Αυτή είναι μία από τις καινοτομίες της
1: καινούργιας. Αυτό είναι για χρήση του σπιτιού ή είναι για να το διαθέσω στον οποιοδήποτε πάροχο, εν πάση περιπτώσει?
2: Όχι. Μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα.
1: Γι' αυτό μιλάμε για αυτοκατανάλωση, ναι.
2: Μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα, για κατοικίες. Συστήματα που έχουν ισχύ μέχρι 800 βατ, που σημαίνει πρακτικά ότι με τα συνήθη φωτοβολταϊκά βάζουμε δύο, άντε τρία φωτοβολταϊκά πλαίσια στο μπαλκόνι μας ή σε κάποιο άλλο χώρο διαθέσιμο, για παράδειγμα στην ταράτσα ή σε ένα ρετυρέ. Ναι. Και αυτό το ρεύμα που παράγεται τροφοδοτεί απευθείας τις καταναλώσεις μας. Έτσι λοιπόν καλύπτουμε ένα μέρος των αναγκών μας.
1: Ναι, αυτό είναι ο καινούριος τρόπος για να μπαίνουν αυτά τα φωτοβολταϊκά. Είναι περισσότερα κίνητρα, είναι απλοποιούνται οι διαδικασίες, ποια είναι η βασική αλλαγή? Ναι.
2: Είναι πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουν καταργηθεί όλες οι άδειες για αυτή την κατηγορία φωτοβολταϊκών. Δεν χρειάζεται να πάρει κανείς καμία άδεια.
0: Ναι, ναι.
2: Το μόνο που χρειάζεται είναι να το δηλώσει στο ΔΔΕ, να κάνει μια δήλωση στο ΔΔΕ, να το γνωστοποιήσει δηλαδή, για να ξέρει ο ΔΔΕ τι είναι συνδεμένο στο δίκτυο και να βάλει τις προδιαγραφές. Το δεύτερο είναι ότι το σύστημα αυτό είναι σχεδόν do it yourself, δηλαδή θα το αγοράσει κανείς από κάποιο ηλεκτρολόγο, φαντάζομαι, της γειτονιάς. Αυτή η αγορά τώρα θα αναπτυχθεί.
0: Α, θα υπάρχουν τέτοια λοιπόν, μάλιστα.
2: Ναι. Το κόστος είναι αρκετά μικρό, εκτιμούμε ότι η τιμή θα κυμανθεί κάπου μεταξύ 600 και 700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Για πόσα πάνελ, δηλαδή για να γεμίσω, για 800, να καλύψω τι επιφάνεια.
0: Σου λέει με βατ πάει.
1: Α, ναι.
2: Με βατ, γιατί ναι. τα πάνελ δεν έχουν όλη την ίδια ισχύ. Μπορεί να, το σύνθεση είναι να είναι δύο πάνελ.
0: Ναι. Ναι.
2: Από εκεί και πέρα το όφελος που έχει κανείς εξαρτάται από το προφίλ της κατανάλωσης, από το που θα το βάλει, αν θα μπει κατακόρυφα ή με κάποια κλίση και όλα αυτά. Αλλά επίσης το πόσο μεγάλη είναι η κατανάλωσή του.
1: Αυτό δεν θα χρειαστεί κάποιο είδους μελέτη, κάποιο είδους άδεια, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα γεμίσουν όλα τα μπαλκόνια, για παράδειγμα, με ενδεχομένως και κακόγουστα πράγματα, και κάποια στιγμή εκ των υστέρων θα τρέχουμε να πούμε ότι έχουμε χαλάσει τις...
2: Δεν ανακαλύπτουν την Αμερική, υπάρχουν εκατομμύρια τέτοια συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Εκείνο που τα συστήματα αυτά είναι αρκετά τυποποιημένα ως προς την μορφή τους και τον τρόπο που στηρίζονται στα μπαλκόνια και δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε άλλες χώρες και ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν και στην Ελλάδα. Σας έλεγα λοιπόν ότι από ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να αναμένει κανείς ένα ετήσιο έσοδο 100 με 200 ευρώ, που σημαίνει αν έχει δώσει τα 600 ευρώ για παράδειγμα για να το αγοράσει, η απόσβαση γίνεται σε 4 με 6 χρόνια.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πάω εγώ λοιπόν, αφού δεν υπάρχει γραφειοκρατία πια, έτσι, γιατί αυτό καταλάβαμε, δεν χρειάζεται ειδική άδεια. Αγοράζω λοιπόν από τον ηλεκτρολόγο, το βάζω στην ταράτσα μου.
2: Εγώ. Το πιο πιθανό είναι.
0: Ή στη βεράντα μου. Ή στο μπαλκόνι μου. Ναι. Τέλος πάντων, μπορεί να είμαι στον τελευταίο όροφο και να το έχω. Λοιπόν, το βάζω τέλος πάντων στο μπαλκόνι. Επικοινωνώ με το ΔΔΕ, το δηλώνω, γιατί προφανώς αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είπατε, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία. Τι κερδίζω εγώ?
2: Το σύστημα αυτό μπαίνει απευθείας σε μια οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού,
0: ναι,
2: και τροφοδοτεί απευθείας στις καταναλώσεις σας.
0: Στο σπίτι, έχω ρεύμα δηλαδή από αυτό.
2: Μπράβο, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο εξοικονομεί περίπου 20% του ρεύματος που καταναλώνεται. Μειώνεται δηλαδή ουσιαστικά
1: ο λογαριασμός κατά 20%.
2: Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αλλά είναι τόσο απλό όσο μας το περιγράφετε, με την έννοια ότι δεν θέλει κάποιο είδους εγκατάσταση πάλι κάποιον ηλεκτρολόγο να έρθει να το τοποθετήσει ή να το συνδέσει ή είναι απευθείας. Είναι τυποποιημένο και μας λέτε ότι είναι πάρα πολύ απλό να γίνει. Γιατί μας είπατε το do it yourself πριν που, ναι, γι' αυτό.
2: Είμαστε όλοι συνηθισμένοι στο να συναρμολογούμε έπιπλα ή συσκευές.
0: Αλήθεια.
2: Αυτό είναι πιο απλό.
1: Α, είναι πιο απλό από έπιπλο.
2: Είναι εξαιρετικά απλό, γιατί είναι ένα kit υποποιημένο που ουσιαστικά βιδώνει κανείς 3-4 δίδες και το βάζει στην πρίζα. Είναι εξαιρετικά απλό.
1: Τόσο απλό πράγμα. Και εδώ όμως, αν σου περισσέψει μια βίδα σε αυτά τα έπιπλα που συναρμολογούμε, δεν μικρό το κακό. Αν σου περισσέψει εδώ πέρα μια βίδα, μετά τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα. Μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι, εγώ το πάω εκεί.
2: Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, προφανώς υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας. Τόσο για αυτό που θα εγκαταστήσει το σύστημα, όσο και για το ίδιο το σπίτι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι έχει επιλεχθεί αυτή η συγκεκριμένη ισχύ στα 800 βατ, γιατί και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε αυτήν την ισχύ δεν φαίνεται να παρουσιάζεται ένα πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο, εσωτερικές καλωδιώσεις του σπιτιού, όσο παλιό και αν είναι αυτό, όσο απαρχαιωμένες και να είναι οι εγκαταστάσεις. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρει κανείς είναι στον πίνακα του σπιτιού του να έχει ένα ρελέ ασφαλείας, ένα ρελέ διαρροής όπως λέγεται, που πλέον τα σχεδόν όλα τα σπίτια διαθέτουν τέτοιο ρελέ, και αν δεν διαθέτουν, ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να...
1: Να αλλάξει τον πίνακα, να κάνει εμπάσχο τόσο...
2: Αυτό ούτως ή άλλως είναι θέμα ασφαλείας που θα έπρεπε να το κάνουν εξάρτητα αν βάλουμε φωτοβολταϊκό ή όχι. Γίνεται για την προστασία μας.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Yeah. Μπορώ σε αυτό το σύστημα να προσαρμόσω ενδεχομένως και εξωτερική μπρίζα ή όσες μπρίζες θέλω? Το ρωτάω γι' αυτό, γιατί είναι της μόδας, επειδή έρχονται και τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Θα μπορώ από αυτό να φορτίζω το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο, για παράδειγμα?
2: Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση θέλετε, αλλά είπα προηγουμένως ότι η καινούργια νομοθεσία λανσάρει, ας το πούμε, ένα καινούριο προϊόν που είναι αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά. Αν κανείς θέλει να καλύψει μεγαλύτερες καταναλώσεις, τότε καταφύγει στο κλασικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, που σημαίνει βάζω στην ταράτσα μου περισσότερα πανέλα, καλύπτω μεγαλύτερο μέρος και ολόκληρο το μέρος της κατανάλωσής μου, βάζω και μια μπαταρία για να διασφαλίσω ότι θα έχω ρεύμα και το βράδυ. Περνάμε σε άλλη κατηγορία.
1: Περνάμε σε άλλη κατηγορία, μάλιστα. Τώρα μιλάμε για τα, τις πιο απλές στοιχειώδεις κατασκευές.
0: Γιατί αυτό προφανώς θα έχω ρεύμα κατά τη διάρκεια της μέρας.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα έχω το βράδυ, ας πούμε, από εκεί.
2: Η δεύτερη καινοτομία λοιπόν της υπουργικής απόφασης είναι ότι κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπρίζας προβλέπει και τις μπαταρίες μπρίζας. Δηλαδή πολύ μικρές μπαταρίες, οι οποίες μπαίνουν σε μια οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού και με την προϋπόθεση ότι έχει κανείς δυναμικό τιμολόγιο, αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνει, τραβάει ρεύμα το μεσημέρι που είναι φθηνό και το χρησιμοποιεί το βράδυ που είναι κατά τεκμήριο ακριβότερο. Αυτό σημαίνει βέβαια για να δουλέψει ότι η τιμή του λιανικής του ρεύματος θα πρέπει να τιμολογείται σε διαφορετικά το μεσημέρι από το βράδυ. Γι' αυτό
1: είπατε για το κειμενόμενο.
2: Δεν δουλεύει με το απλό τιμολόγιο. Σιγά σιγά θα δούμε και πολλές καινοτομίες να εμφανίζονται σε επίπεδο καταναλωτή, διότι η κοινοτική νομοθεσία έχει προσαρμοστεί σε αυτό και πλέον η ενέργεια έχει γίνει καθημερινό κομμάτι της ζωής μας. Δεν ανάβουμε το διακόπτη και από εκεί και πέρα διαφορούμε, αλλά ουσιαστικά οι τιμές της ενέργειας μας υποχρέωσαν να σκεφτόμαστε 2-3 φορές πριν ανάψουμε τα διακόπτη. Και ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει κανείς τον λογαριασμό του ρεύματος είναι να καταφύγει στην αυτοκατανάλωση. Δεν υπάρχει πιο σύντομος και πιο αποτελεσματικός
0: τρόπος. Να ρωτήσω τρόπος. Κάτι τώρα εγώ. Αν βάλουν, ας πούμε, οι μισοί Έλληνες στα σπίτια τους.
2: Μακάρι να βάζουν.
0: Όχι, λέω τώρα, πείτε. Δεν θα πέσουν έξω οι εταιρείες.
2: Κοιτάξτε, επειδή τον υπολογισμό αυτό δεν θα κάνει. Αν υποθέσουμε ότι βάζουν 100.000 τέτοια συστήματα, από 100.000 Να φανταστείτε αυτή τη στιγμή, μετά από 10 χρόνια αυτοκατανάλωση, έχουμε 40.000 συστήματα αυτοκατανάλωση. Σας λέω λοιπόν 100.000. Αυτό ισοδυναμεί με 80 μεγαβάτ όλο και όλο. Είναι πολύ μικρό. Μιλάμε για μικρή ισχύ, για μικρή κατανάλωση συνολικά σε επίπεδο χώρας. Επομένως, όχι, δεν θα πέσουν έξω οι εταιρείες.
1: Μάλιστα. Επειδή τώρα δεν με αφορά ιδιαίτερα με τις εταιρείες, εγώ θέλω να ρωτήσω, να το πάω λίγο αλλού. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή πολλά σπίτια από τα καινούργια και είναι πολλοί πολίτες εξοικειωμένοι, είναι αυτά τα λεγόμενα έξυπνα, που έχουν συστήματα δηλαδή για να εκμεταλλεύονται το φως του ήλιου, για να ανάβεις τις συσκευές εξ αποστάσεως, για να κάνεις διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό το φωτοβολταϊκό, το οικιακό, της αυτοκατανάλωσης, είναι συμβατό με τέτοια συστήματα?
2: Προφανώς, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω εγώ, να ξέρω.
0: Μα τι σχέση έχει αυτό? Ρεύμα δίνει.
1: Να ξέρω, ναι, ρε παιδί μου.
2: Είναι μια σύγχρονη τεχνολογία και ακριβώς ακολουθεί, ας πούμε, τις τελευταίες τάσεις της μόδας και αυτή.
0: Τι να πούμε, πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και απλό ακούγεται.
2: Ακούγεται απλό, δεν ήταν τόσο απλό να ψηφιστεί. Πιστέψτε με, στη διαβούλευση χρειάστηκε να δώσουμε μάχη για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.
1: Να σας ρωτήσω κάτι που μας ρωτάει ένας ακροατής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει προτείνει 0 ΦΠΑ για αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά. Στην Ελλάδα τι θα γίνει, ξέρετε?
2: Δυστυχώς θα παραμείνει το ΦΠΑ. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης η αγορά αυτών των συστημάτων δεν πληρώνει κανείς ΦΠΑ, που σημαίνει ότι είναι 24% φθηνότερα. Μάλιστα κάποιες πόλεις όπως το Βερολίνο δίνουν και επιδοτήσεις στους πολίτες τους. Το Βερολίνο δίνει 500 ευρώ για παράδειγμα, δηλαδή ουσιαστικά σου καλύπτει το κόστος του συστήματος.
1: Άρα εύστοχο το ερώτημα του φίλου Κροντή.
2: Ασφαλώς εύστοχο. Η αλήθεια είναι ότι αντί να δίνουμε επιδόμα στο ρεύμα, θα έπρεπε να σκεφτεί η κυβέρνηση μήπως τα ίδια χρήματα, χωρίς να αυξηθούν αυτά τα χρήματα, θα μπορούσαν να δοθούν για δωρεάν ουσιαστικά ή για μείωση του κόστους αυτών των συστημάτων σε φτωχά νοικοκυριά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: να είστε καλά, κύριε Ψωμά.
0: Καλημέρα.
1: Και θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, γιατί φαντάζομαι θα δημιουργηθούν πολλά ερωτήματα και θα είμαστε εδώ πέρα να τα απαντάμε με τη βοήθειά σας, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί μου απαντήσουμε εμείς.
1: Να είστε
0: καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Τέλος Ψωμάς, σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Τώρα, εμείς ρωτήσαμε τα πράγματα που μας έρχονταν εμάς στο μυαλό και σκεφτήκαμε διαβάζοντας αυτή την ανακοίνωση, για ένα πράγμα που ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ισχύει και να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Προφανώς θα δημιουργηθούν νέα ερωτήματα και προφανώς θα τα συγκεντρώσουμε.
0: Καλέ, ναι, και θα τα συζητήσουμε.
1: Και θα τα συζητήσουμε.
0: Ξανά,
1: και
0: δεν
1: πάλι.
0: Έχουμε εμείς τέτοια θέματα. Ναι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, για μένα να εξοικονομείς. Ορίστε, τώρα που θα πάρουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, και δεν κάνουμε κανένα τέτοιο. Δεν βάζουμε κανένα τέτοιο μετράκι.
1: Να βάλουν.
0: Μετράκι.
1: Για παράδειγμα, ένα από τα μέτρα είναι αντί να έχει ΦΠΑ 24% να είναι επιδοτούμενο.
0: Ένα τέτοιο μετρούλι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας που λέει: θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να κάνω εγκατάσταση με μπαταρίες και πάνελ και να έχω 100% ρεύμα από τον ήλιο και όταν θέλω να το γυρίζω σε δίκτυο. Νομίζω ότι την έχετε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Δηλαδή,
0: μας
1: ήρθαν και τα ερωτήματα τώρα.
0: Όχι, όχι, περίμενε. Αυτό που λέγαμε είναι. Παίρνει το μηχάνημα, το βάζει στην πρίζα. Τέλος πάντων, μιλάς με το ΔΔΕ.
1: Εδώ σου λέει για 100% ρεύμα 100% από τον ήλιο. Δηλαδή να καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες.
0: Μα όλες τις ανάγκες σου καλύπτει με κατά τη διάρκεια της μέρας. Ναι. Και αν πάρεις και μπαταρίες, έχεις και το βράδυ.
1: Ναι.
0: Τι θα σου καλύπτει, το 5%? Μόνο το σαλόνι? Ότι τι, μόνο το πλυντήριο?
1: Ξέρω εγώ.
0: Όχι, παιδιά, το βάζεις την πρίζα και έχεις ρεύμα. Το είπε καθαρά ο άνθρωπος.
1: Αν δεν το δηλώσουμε στον ΔΔΕ, έχουμε επιπτώσεις. Αν δεν το δηλώσεις στον
0: ΔΔΕ, δεν θα έχετε έκπτωση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και εμένα στο μυαλό μου έρχεται το εξής. Θα δει ο ΔΔΕ, που κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, ότι εσείς, για παράδειγμα, επειδή έχετε εγκαταστήσει, έχετε πολύ μικρότερη παροχή, πώς το λένε, κατανάλωση από ό,τι είχατε στους προηγούμενους λογαριασμούς. Δεν θα έρθει να σας ψάξει?
0: Όχι, δεν σας ψάξει. Μην λες τέτοια πράγματα, δεν σε ψάχνει. Όχι. Ο ΔΔΕ, τι είναι, ηλεκτρικός μηχανισμός?
1: Δεν είναι.
0: Μετράει το ρεύμα, ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Την κατανάλωση. Τελεία.
1: Τι άλλο θα κάνει?
0: Τι να σε ψάξει?
1: Τίποτα δεν θα κάνει.
0: Παιδιά, πρέπει να το δηλώσετε για να έχετε την έκπτωση. Όχι. Τι πάει να πει? Σου λέει, το δηλώνεις. Έχω φωτοβολταϊκό στο Βάλκαν, πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν παίρνεις από μένα, δεν παίρνεις από το ΟΠΤΙΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Ρεύμα από τους παρόχους, παίρνεις από τον ήλιο κατευθείαν.
1: Καλό αυτό.
0: Δεν μπερδεύεις, Εφάνα.
1: Καλό αυτό. Όχι, να τους συμπερδέψω θέλω. Λοιπόν, δια της μεευτικής μεθόδου. Καλημέρα στον κύριο, στην κυρία Μαρτίνα.
0: Πού εσύ.
1: Που λέει ναι, μου λείψατε.
0: Α, και εμάς.
1: Ναι, μπα.
0: Ναι.
1: Μπα. Εντάξει. Ναι, ωραία, και εμάς.
0: Και... Καλημέρα. Μαύρη πέτρα.
1: Για την αύξηση της τιμής στα καυσόξυλα, μας λέει ο κύριος
0: Κώστας.
1: Πράσινη, μάλλον. Νομίζω ότι εκτός από τα έξοδα υλοτόμησης, σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση της ζήτησης λόγω αντίστοιχης αύξησης
0: και
1: των καυσίμων. Ναι, και σε αυτό έχετε δίκιο. Καλημέρα και στον Γιώργο από την Εγνατία που άκουσε την καλημέρα του από τον αδερφό του και λέει φιλιά στον αδερφό και στη μαμά. Ασφαλείς μετακινήσεις σε όσους ταξιδεύουν. Εύχεται ο άνθρωπος και εμείς μαζί του.
0: Λοιπόν, ασφαλίζεται εύκολες, όχι, διότι βλέπω για παράδειγμα σήμερα την εικόνα στον Κηφισό και με πιάζει απελπισία. Διότι ξεκινάει η κίνηση.
1: Από χθες το έχεις ξεκινήσει, ναι. Να σε πιάνει απελπισία βλέποντας τον Κηφισό. Μην τον βλέπεις, άμα είναι να σε χαλάει.
0: Δεν γίνεται να μην το πω στον κόσμο, ναι. Να μην ενημερώσω ότι είναι η κίνηση, ξεκινάει πριν τη μεταμόρφωση από την Εθνική προς το ρεύμα προς Αθήνα, προς τα κάτω δηλαδή, προς Πειραιά και φτάνει. Μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών και την περνάει κιόλας.
1: Πω.
0: Ναι. Ότι απόφαση. Ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, μετά λίγο κάπως. Έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα της καθόδου. Να μην πω ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ και η Φυσά. Τι γίνεται.
1: Τι
0: στη Χαριλάου Τρικούπη έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στην. Ποιος δρόμος είναι αυτός τώρα. Η Βενιζέλου. Στη Νέα Ερυθρέα.
1: Η Βενιζέλου είναι η συνέχεια της Κηφισίας.
0: Της Κηφισίας, ναι, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ στο ύψος από το Κεφαλάρι και πάνω.
1: Πού μου δείχνεις.
0: Ναι, μάλλον μέχρι το Κεφαλάρι, από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και κάτω το Κεφαλάρι, έχει κίνηση πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Και μετά ξαναέχει λίγο πριν τη συμβολή της Κηφισίας με την Πεντέλης, στο ρεύμα καθόδου όμως πάντα προς Αθήνα. Και από τον Παράδεισο. Μέχρι πάω. Μέχρι το ύψος της Αγίας Βαρβάρας, το Χαλάνδρι.
1: Αυτό είναι στην άνοδο όμως.
0: Πήγα κάθοδος, στα κάτω.
1: Εντάξει, okay.
0: Στην άνοδο είναι χειρότερα. Συγγνώμη που γελάω. Δεν μ' αρέσει να γελάω και να λέω την κίνηση ότι είναι χάλια τα πράγματα, γιατί με ακούτε και λέτε τι λες.
1: Ναι.
0: Και θα έχετε δίκιο.
1: Και διάφορα
0: δηλαδή.
1: Κοσμητικά.
0: Δίκιο. Ναι. Και εγώ το ίδιο κάνω. Άμα ακούω κανένα και γελάει την ώρα που λέει την κίνηση. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα είναι πάρα πολύ κακή σήμερα και η λεωφόρο Αλεξάνδρα. Τι γίνεται σήμερα.
1: Παιδιά,
0: η Αρδιτού είναι χάλια.
1: Και χθες είχε πολύ κίνηση.
0: Ναι. Η Καλλιρόη είναι χάλια. Τι πιέμαι ολόκληρη.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Η Παού.
1: Τώρα θέλετε. Θέλετε να κάνουμε λίγο, να βάλουμε διακοπές.
0: Τι να
1: σκοτώσουμε, να φύγουμε.
0: Να φύγουμε,
1: να φύγουμε.
0: Φθινοπορεινές.
1: Ναι.
0: Autumn break.
1: Να βάλουμε κάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, παραλιακή, Ποσειδώνος. Από πριν τη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά, είναι πολύ αυξημένη κίνηση και έχει χαμηλές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και το ύψος του Έδεμ, σκεφτείτε. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα όμως, ξεκινάει από το ύψος του Τάικ Βοντό. Οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν και φτάνουν μέχρι και την Αλίμου. Στο ελληνικό δεν το συζητώ, είναι χάλια η κατάσταση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Γούναρη καλή είναι στη Γλυφάδα.
1: Πάλι καλά.
0: Η Κύπρου
1: πάλι καλά.
0: Κατά τόπους έχει.
1: Δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά άμα φτάσουμε εκεί θα είναι ωραία.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Μα βλέπεις.
0: Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι σαν να μου λες τώρα.
0: Ναι. Πολύ. Και να δωλείς να είναι το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εντάξει.
1: Περιφερειακή.
0: Περιφερειακή έχει κίνηση.
1: Εντάξει,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Έχει. Ο, έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Πολύ χαλιά είναι ο περιφερειακός. Επίσης είναι πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στην Εγνατία. Βλέπω σε πάρα πολλά σημεία της. Και για μεγάλες αποστάσεις δηλαδή. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη πάρα πολύ. Έχει χαμηλές ταχύτητες πάρα πολύ. Και αυτές τις μέρες έχει και η Όλγα σου. Πρέπει να έχει. Α, έχει έργα. Έχει έργα,
1: μου.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα πάω εργασίες. Και δεν θα αναγνωρίσω.
0: Έχει εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας και γι' αυτό έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και στη Γεωργίου Παπανδρέου, παράλληλη από κάτω της Όλγας, και στην Ανδριανού Πόλεως βλέπω. Στην Καλαμαριά δεν έχει γιατί φτάνει το μετρό. Ωραία το μετρό.
1: Θα σκαγιά δεν έλεγε.
0: Τι
1: το
0: ωραίο
1: μετρό
0: που είναι το μετρό, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίο. Καινούριο, καθαρό, ωραίο. Και εδώ καθαρό.
1: Τελείωσες.
0: Ναι, τελείωσα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο που λέει ότι τα φωτοβολταϊκά δηλώνονται υποχρεωτικά αν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο Γιώργος, ο φίλος μας στο Δοκιάτο, λέει: παιδιά, 3 λεπτά για τη δουλειά, 5 για τα σχολεία. Ήρωες είστε στην Αθήνα με τόση κίνηση.
0: Αφήστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευτυχώς κάποιος το αναγνωρίζει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, τι κάνουν Αθήνα μου θέλανε. Η κυβέρνηση δεν κάνει αποκέντρωση. Λυπάμαι, λέει ο Απόστολος. Ωραία.
0: Ο Ματάρα.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σα αφήνουμε.
1: Κάτι Forgotten λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, Days are Forgotten, η Κασάμπιαν.
1: Το Forgotten το θυμόμουν. Το προηγούμενο το θυμόμουν. Ναι.
0: Σα φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Σα αφήνουμε να ακούσετε το τραγουδάκι. Να πάτε έτσι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο το πρωί μετά τις 6, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε εδώ όλοι. Καλημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται έπειτα και από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούζ έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσου όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
1: Καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι χθες Τρίτης και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Οι αντάρτες Χούθη εδραιών την κυριαρχία τους στη Δυτική Εμένη και σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία στενεύοντας τον κλοιό στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ενεργειακές και ναυτικές αρτηρίες στα δύο στενά της Αραβικής Χερσονήσου έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Νέα αστεία πίεσης δημιουργεί απόφαση της Αράμκο να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εξέλιξη σοβαρή που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για εκτείναξη των τιμών του μαύρου χρυσού. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στις 10 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την αντιπολίτευση. Να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει και το Πασόκ ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρηταία. Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατείτο μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης όφιλε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για τη 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν. Στο νοσοκομείο δικομίστηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τρία άτομα τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρήψη πέτρας, τραυματίζοντάς τον. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ursulas von der Leyen για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατεύθυνση της Ένωσης για την επόμενη χρονιά με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε. Ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Άνεμοι, βορειοδυτική ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Ο Φιλτάτη Πατερί. Ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
3: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
1: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
3: Παραδώσου λοιπόν.
1: Εκπομπή Veramente.
3: Ζακυνθούλα μου.
1: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Ερτζακίνθου είναι η εκπομπή «Άκου τώρα». Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όσοι μπορείτε, όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco που έχετε, ή αν δεν έχετε, εγκαταστήστε τι, είστε κάποια έξυπνη συσκευή σας, τηλέφωνο, τάμπλετ, υπολογιστή, τηλεόραση. Exact 2 6 9 5 0 33 0 22 και 2 6 9 5 0 37 114 είναι τα τηλέφωνά μας. Erzakinthu παπάκι r.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Σήμερα είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Έφη, η Εφημία, ο Έφημος, η Λουντμίλα, η Μελιτίνη, ο Μελιτίνος και η Μελίνα. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Είναι Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία.

Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 1934 γεννιέται, ποιος άραγε, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, καθώς σαν σήμερα εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Το 1977 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα λυρική καλλιτέχνηδα, φοβερή, με φοβερή παρουσία, για φύση, απίστευτη ιστορία, έγινε και ταινία πρόσφατα, η Μαρία Κάλλας.

0: Μουζουράκι.
1: Στην επιχειρότητα λοιπόν προφυλακιστέ είναι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Κατέρευσε η γιατρός, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Η Γάκα, ναι. Ο Θεοδωρόπουλος, ο άντρας της, ένα άδειασμα τρελό, ότι την έμπλεξα, λέει, λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω. Ωραίος τύπος. Μπράβο. Μιλάμε για... Εμείς αυτά στον Πειραιά τα πνίγουμε στον Νεροχύτη με τον Δαγενή. Τι είναι αυτό, ρε. Έμπλεξε η γυναίκα μου, αλλά εγώ την αγαπάω και με έμπλεξε. Αυτός απείλησε με απεργία πείνας και δίψας και ύπνου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η ουσία είναι ότι προφυλακίστε. Οι 18 ώρες κράτησε η διαδικασία. Η Γάκα είπε ότι έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε να γίνει αυτό. Ο Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι συνταγογραφούσε φάρμακα, λέει, την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Ξέρεις, αυτά που τα γράφουν έτσι χωρίς να σε δουν και παίρνουν το δεκάρικο, εικοσάρικο. Αυτό. Χαμός ο ιατρικός σύλλογος, γιατί δεν έχει κάνει τον έλεγχο ότι έπρεπε να το κάνει το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει ότι ο έλεγχος είναι δουλειά του, ουσιαστικά είναι ένα προνόμιο σε εισαγωγικά και υποχρέωση την οποία έχει αναλάβει ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος μεταξύ μας τώρα χτυπιέται για την ανεξαρτησία του και να γίνει ανεξάρτητη αρχή και οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι τα ιατρία αυτά, τα παραϊατρία, έχει βρωμήσει όλη η Ελλάδα. Το μόνο που κοιτάνε είναι να πάρουν ή τη συνδρομή. Ή άκουγα χθες που είχε βγει ο Φουστάνος σε ένα σταθμό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο τηλεοπτικό δελτίο, και έλεγε ότι εμείς, λέει, πάμε να κάνουμε τον έλεγχο, αλλά δεν είμαστε και εισαγγελείς, λέει, να ανοίγουμε τα ντουλάπια να δούμε εάν έχουν κρυμμένα μηχανήματα ή όχι. Πηγαίνουν αυτοί, κρύβουν οι δήθεν γιατροί, οι κανονικοί γιατροί, ότι δεν προβλέπεται να έχουν στο ιατρείο τους. Τα καβατζώνουν δεξιά και αριστερά, τα βγάζουν σε μπαλκόνια, τα πετάνε, τα πάνε αλλού, δεν ξέρω τι κάνουν. Μπαίνει ο ιατρικός σύλλογος, κάνει το φοβερό αυτό έλεγχο, δηλαδή βίζιτα κάνει, πάει να πιει καφέ. Γεια σας, περάστε, καθίστε, θα πάρετε ένα φοντάν, τι να σας κεράσουμε, θα πιείτε ένα καφεδάκι. Αυτό κάνουν, αυτός είναι ο έλεγχος που κάνει ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί, λέει, δεν έχουν δικαίωμα να ανοίξουν ντουλάπια, δεν είναι ούτε αστυνομία ούτε εισαγγελής. Τότε γιατί κάνετε τον έλεγχο εσείς και δεν αφήνετε τα αρμόδια όργανα να το κάνουν? Γιατί η χειρότερη κάστα είναι οι γιατροί, γι' αυτό. Γιατί κανείς δεν σέβεται η πλειοψηφία. Μην είμαστε πάλι απόλυτοι. Γιατί η πλειοψηφία τους δεν σέβεται κανέναν όρκο στον Ιπποκράτη. Γιατί όλοι έχουν μια τσέπη μέχρι τον αστράγαλο. Γιατί το φακελάκι πάει σύννεφο. Γιατί τα μαύρα πάνε σύννεφο, οι συνταγογραφήσεις και οτιδήποτε άλλο. Πας και χωρίς να σε εξετάσει, σου γράφει. Είναι φοβερή επιτυχία αυτή η συνταγογράφηση. Πας και παίρνουν όλοι από δεκάρικο μέχρι και δεν ξέρω εγώ πόσα, 20-30 ευρώ για να γράψουν τη συνταγή χωρίς να έχουν εξετάσει, χωρίς να κάνουν τίποτα. Και αυτά είναι, φαντάζομαι, ότι αν γράψει ο άλλος 10, δεν λέω να γράψει 50 που γράφουν οι 20-30. Γι' αυτό είχε δουλειά ο Θεοδωρόπουλος, γιατί έκανε συνταγογράφηση. Και τα περισσότερα από αυτά μαύρα, για να τα λέμε όπως είναι κάποια στιγμή. Και μετά, βέβαια, γιατί να πάει ο άλλος στο νοσοκομείο Ζακύνθου να δουλέψει για 1,5 χιλιάρικο ή ακόμα και 2, όταν θα βγάζει τη μέρα με 15 υπογραφές, με 20, με 10 υπογραφές, θα βγάζει 300 και 400 ευρώ τη μέρα. Κορόιδο είναι να πάει να δουλέψει σε νοσοκομείο? Όχι, βέβαια. Θα ανοίξει ένα ιατρείο σαν τον Θεοδωρόπουλο της κακιάς ώρας, δεν θα τον ελέγχει κανένας, γιατί όμοιο σαμίου αϊπελάζει. Είναι δυνατόν να τον ελέγξουν? Όλοι στην ίδια μπίζνα είναι. Η πλειοψηφία, ξαναλέω, όχι όλοι, μην τσουβαλιάζουμε. Έφυγε ένας άνθρωπος από τη ζωή. Πόσοι άλλοι έχουν φύγει ακόμα χωρίς να το μάθουμε ποτέ, γιατί δεν ήταν μαζονάκηδες, δεν ήταν διάσημοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και κάνουν τώρα οι συνδικαλιστές, λέει, απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποστελέχωση, για το ένα, για το άλλο. Οι ίδιοι συνδικαλιστές γιατί δεν βγαίνουν να καταγγείλουν τους γιατρούς? Ότι αυτός έκανε αυτό, τέλος. Γιατί είναι ομερτά. Εκείνη η ομερτά η πραγματική. Που πας για εγχείρηση και αν δεν δώσεις φακελάκι ή αν δεν περάσεις το απόγευμα από το ιατρείο, όπως γίνεται, δεν έχει αλλάξει και πολλά πράγματα. Έχει μπει σε μια ρότα, είναι η αλήθεια. Αλλά ένας λόγος, για να μην παραμυθιαζόμαστε δηλαδή, ένας λόγος που η υποστελέχωση γενικά στα νοσοκομεία τα δημόσια είναι αυτή που είναι, είναι αυτός. Σου λέει, άλλος, θα πάω να πάρω 2 χιλιάρικα το μήνα και να κάνω εφημερίδες. Εδώ βγήκε ο βουλευτής που είναι και γιατρός στο Σάκη τον Έκα και το κατήγγειλε. Ότι είναι αραχτή πάνω οι μεγαλογιατροί του νοσοκομείου, αυτό είπε. Καταγγελία, δεν είναι δικό μου, το λέει και υπάρχει ηχητικό, όποτε θέλετε το βγάζουμε. Ότι κάθονται οι γιατροί πάνω που είναι εφημερία, στις κλινικές και στα γραφεία, και κάτω στα επίγοντα βάζουν τους καινούριους και όσους κάνουν αγροτικό και αυτοί κάθονται και πίνουν καφέ. Να γιατί μπλοκάρουν τα εξωτερικά ιατρία. Αυτό θα βγει να το πει κανένα συνδικαλιστής. Καμιά ποεδή, καμιά ή παντού ομερτά. Παιδιά, όπα όλοι, εντάξει, μη μας πειράξουν, μας χαλάσουν τη ζαχαρένια. Αυτή είναι η ιστορία. Και φεύγουν σαν ψέμα κάθε μέρα κόσμος. Είτε γιατί δεν έχει να πληρώσει, είτε γιατί δεν έχει να δώσει το φακελάκι. Ποιο φακελάκι ακριβώς πέθανε? Σε αυτό βέβαια φταίμε και εμείς. Γιατί η συναλλαγή θέλει δύο. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι χωρίς να τους ζητήσει ο γιατρός πάνε και το δίνουν το φακελάκι. Λίγοι είναι αυτοί που δεν το δέχονται και το γυρίζουν πίσω. Ελάχιστοι. Δυστυχώς. Λοιπόν. Και κάθονται τώρα και λένε ο Μαζονάκης. Πόσοι άλλοι έχουν φύγει? Προφανώς και στενοχωρηθήκαμε όλοι για το Μαζονάκη. Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανοίξει. Αλλά δεν μπορεί ο ιατρικός σύλλογος να έχει 3-4 αρμοδιότητες και να βγαίνει χθες ο Φουστάνος που είναι αντιπρόεδρος τι είναι του ιατρικού συλλόγου και να λέει με πρόεδρο τον Πατούλη και να λέει δεν μπορούμε εμείς, δεν είμαστε εισαγγελείς, να μπαίνουμε να κάνουμε ελέγχους. Σοβαρά? Σηκωθείτε, φύγετε, παραιτηθείτε. Ήδη εκδικήστε το να μπαίνετε με εισαγγελέα. Ζητήσατε ποτέ εισαγγελέα? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι μπίζνα. Γι' αυτό. Τόσο απλά.

Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη εκμετάλλευση, δεν υπάρχει, από αυτή που κάνουν οι πολλοί γιατροί. Πολλοί. Δεν θα πω, δεν λέω όλοι. Πολλοί γιατροί. Και παίρνει μπάλα και όλους τους άλλους. Όπως λένε για μερικούς για αρκετοί δημοσιογράφοι, μας παίρνει μπάλα όλους. Για τους ταξιτζίδες τους παίρνει μπάλα όλους. Για τους λίγους ή για τους περισσότερους, εν πάση περιπτώσει. Να έχεις δώσει όρκο στον Ιπποκράτη, να υποτίθεται ότι έχεις αφιερώσει τη ζωή σου να σώζεις ζωές ή να καλυτερεύεις την υγεία, είναι υγιένης ανθρώπους, και εσύ να κοιτάς πρώτα πως θα πάρεις το 50 ή το 100 και μετά να κάνεις ό,τι κάνεις. Φοβερός όρκος. Φοβερός. Δεν τον αλλάζετε εκεί στα πανεπιστήμια. Ποιος όρκος του Ιπποκράτη? Αν οι άλλοι ήταν γιατροί που χωρίς ειδίκευση. Είχε πάρει από τη Χονολουλού ένα πτυχίο, το οποίο γίνεται με διαδικτυακά και βγαίνουν κάτι Χαβανέζες και χορεύουν. Είχε πάρει πτυχίο και δεν πήγε ο κύριος Φουστάνος ή ο κύριος Πατούλης ή οποιοδήποτε άλλος του ιατρικού συλλήμου, μην άρχισε να λέω, γιατί έχουμε και εδώ, να ελέγξει ποια είναι αυτή και από πού έχει πάρει ένα πτυχίο και δουλεύει και παίρνει 2 και 2,5 χιλιάρικα την πλασμαφαίρεση.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να σας πω ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο Διονύσης Τουρκάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Υπάρχει ένα, για να συζητήσουμε κυρίως και αυτό βέβαια, αλλά και ό,τι αφορά έχει να κάνει με τα δίκτυα και τα όσα ακούγονται από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο έχει έρθει στη Ζάκυνθο, αλλά δεν έχει να κάνει με το έργο της Επιτροπής στον έλεγχο που έκανε η Επιτροπή στο έργο Λούχα Γύρη κλπ. Έχει να κάνει με την τηλεμετρία. Αυτό που κατήγγειλε χθες η δύναμη Ελπίδας, θα μας πει εδώ τώρα μετά την επόμενη ώρα ο κύριος Τουρκάκης τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης να πω πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα πάλι, είδατε χθες που βγήκε η απόφαση να λειτουργήσει το σχολείο του Αγίου Λέοντα, ότι ανοίγει, βγήκε ανακοίνωση. Ξεχάστε τη. Γιατί τελικά έγινε σύσκεψη του Δημάρχου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Ακτύπη και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου. Εκείνοι εξέφρασαν ανησυχία και ορθώς την εξέφρασαν. Ότι πρέπει να συνεχιστούν οι απεντομώσεις και οι απολυμάνσεις. Θα συνεχιστούν λοιπόν οι απεντομώσεις και οι απολυμάνσεις μέχρι και την Παρασκευή. Το σχολείο δεν θα ανοίξει σήμερα, όπως και εμείς γράψαμε, γιατί έτσι ενημερωθήκαμε με δελτίο τύπου. Θα συνεχιστούν οι δράσεις αυτές και το σχολείο θα ανοίξει τη Δευτέρα. Εντάξει, ξεχάσαν από το Δήμο να βγάλουν την ανακοίνωση ή να ενημερώσουν ότι ξέρεις κάτι, γράφεται μπούρδες όλα τα μέσα. Τελικά ανεστάλλει αυτό και θα αρχίσει Δευτέρα. Ή μπορεί κάποιος γονιός να μην πρόλαβε να μιλήσει, να μην τον βρήκε η διευθύντρια του σχολείου ή από το Σύλλογο Γονείων και να στείλε το παιδί το πρωί, γιατί είδε σε εμάς και σε όλα τα τοπικά ότι ανοίγει το σχολείο. Εντάξει. Θα βγάζει τώρα ανακοινώσεις ότι θα ξανακλείσει. Είναι αλίμονο. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα. Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του ΠΙΣΑ. Προφανώς δεν φταίνουν οι μαθητές μόνο για το χάλι που υπάρχει στην παιδεία. Αλλά παιδιά, όχι στην αξιολόγηση. Μην γίνει η αξιολόγηση. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ασφυκτική η κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα. Είναι ένα ακόμα θέμα από την Καθημερινή. Στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 έτη, μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό και κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση, οι αγγελίες σε Πολύεγο και Καρδιώτισσα. Αποφυλάκηση και παράθυρο για νέο κόμμα για τον Ηλία Κασιδιάρη. Το κυνήγι της μαγικής θεραπείας είναι ένα σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή. Τα νέα. Ακίνητα σπίτι μου 3, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους για τα αναδρομικά, ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μήνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Ο κεραμικός αναβαθμίζεται, ένα καινούριο τοπόσιμο, νέα είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο και νέες υποδομές, εξυπηρέτηση του κοινού. Ο Γιώργος Παπανδρέου γράφει στα νέα, η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας. Ο πρώην Πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Πολιτικό παρασκήνιο, Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα από Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Υπόθεση Μαζονάκη να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπέτειοι. Απαγορεύσεις πώς επιστρέφει ο ΜΑΟ στην Κίνα. Απογευματινή. 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία.

χρηματοδοτήσεις 2027-2034. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας, και είναι μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης στον Κεραμικό μαζί με την κυρία Κεραμέως, την Υπουργό Πολιτισμού. Καλώδιο Κύπρος, πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο, το μήνυμα Λιβάνιου. 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα, έγκαιρος εντοπισμός. Μη κρατικά πανεπιστήμια αναγνωρίζονται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες. Big Mouth, η βοήθεια του Αλέξη στον Ηλία, του Τσίπρα δηλαδή στον Κασιδιάρη. Γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Δεν πειράζει, ο Ίσα να είναι καλά παιδιά. Βγάλαμε τη ζαχαρένια μας εκεί και κάνουμε κανέναν έλεγχο. Πολλά τα κενά, μαραθώνιες οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Συναγερμός στο Μαξίμου, παραμένουμε στην απογευματινή, εξετάζει μέτρα για την ενεργειακή θύελα. Πιερακάκης, υπάρχουν εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Παπασταύρου, στηρίζουμε την κοινωνία, δεν θα μείνει κανένας πίσω. Μαρινάκης, έχουμε κρατήσει εφεδρεία για το 2026. Η εφημερίδα των συντακτών. Ενό σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το ΣΤΕ των πανεπιστημίων των ιδιωτικών. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Κυβέρνηση, εφιάλτηση τιμές στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας. Σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη. Αποχαιρετισμό στο Σπύρο Χαλβατζή, ήταν όλοι παρόντες. Υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application. Ευρωπαίος Επίτροπος στα Τσαΐρια, οι ζωές των Ρωμά δεν μετράνε. Συμβούλιο της Ευρώπης, αρνητικό υπόμνημα για την Ελλάδα και τις επαναπροωθήσεις. Ταμείο Ανάκαμψης, τι αποκαλύπτει έρευνα του Ινστιτούτου 1. Ευρωκοινοβούλιο, οι δύσκολες ισορροπίες της Φόντερ Λάιεν.

ριζοσπάστης. Αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. ΚΚΕ, κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα ασήκωτα βάρη για το λαό. Κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο με συγκίνηση και περηφάνεια ο αποχαιρετισμός στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Αποφυλάκηση του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη, πρόκληση για τον λαό, ο φασισμός είναι παιδί του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο, κράτος ακόμα πιο αντιδραστικό και εχθρικό για τον λαό. Ελεύθερος τύπος. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε μικρά ακριτικά νησιά. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα γιοταχή θέρμανση ρεύμα. Εγγένεια για το νέο κεραμικό Μητσοτάκης, κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί ουσία στον Μαζονάκη, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και οι απολογίες των κατηγορούμενων. Μύθοι και αλήθειες για τη φωτιά των 15 ημερών στην Κόνιτσα. Πώς και γιατί έχουν καεί μόλις 1.152 στρέμματα. Μόλις δεν το λες. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Στο Βερολίνο Πιερακάκη συναντήθηκε με Μέρτς. Βόμβα από τον βουλευτή Πανά. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Δήλωση σοκ από τον πρώην αρχηγό ΕΙΠ του Καράκας. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικούς σε Ευρώπη, Ελλάδα. Το μανιφέστο. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά. Πετρέλαιο θέρμανση σε φιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Δίκη Λιγκερίδη καταθέτει προστατευόμενος μάρτυρας. Έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων. Στην πιο κρίσιμη φάση μπαίνει η ακροαματική διαδικασία για την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκαν. Ευρωπαϊκό ντόμινο, η Γαλλία μπροστά στο φάσμα της πολιτικής ανατροπής. Ελλάς Πασόκ μοίρασαν 100 δισεκατομμύρια υποσχέσεις και στο βάθος πιστωτικό γεγονός.

κόντρα. Με άκρες στην κυβέρνηση οι ψευτογιατροί του Κολωνακίου. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα, κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές, πανάκριβα ενίκια, τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες. Στα πρόθυρα ενεργειακού εφιάλτη η Ευρώπη, η Saudi Aramco ακυρώνει παραδόσεις πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Πιερακάκι στο Βερολίνο, η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υποερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστασίας. Μπαράζ ελέγχων, βαριά πρόστιμα για αδήλωτα εισονδήματα από το Airbnb. Νέο αρνητικό ρεκόρ, τελευταίοι στην Ευρώπη στα ποσοστά εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Ο λόγος. Φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα άνω του στόχου κατά 2,9%. Περίπου 170.000 ηλικιωμένοι είναι άστεγοι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία. Θάνατος Μαζονάκη, τα στοιχεία από το κινητό της γιατρού προδίδουν τις εγκληματικές παραλήψεις. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Σφοδρές αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Δευτέρα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη. Εγώ ξέρω ότι ο γιος μου κάηκε και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα πότε βελτιώνεται ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Λοιπόν, περνάμε στην political. Φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Τι υποστηρίζουν οι συνταγματολόγοι Αλιβιζάτος, Παπασπύρου και Κοντιάδης. Επιποδώσει η κυβέρνηση στα σκαριά νέα αναχώματα στις υψηλές πτήσεις της ενέργειας. Τι αλλάζει στη Νέα Δημοκρατία, προεκλογική διάταξη μάχης στο γαλάζιο στρατόπεδο. Προϋπολογισμός 2 ταχυτήτων, υπέρβαση εσόδων κατά 1,5 δισεκατομμύριο, αλλά και δαπανών κατά 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ. Από το Ορμούζ στο Μπαπ Ελ Μπαντέμ, φουντώνει η παγκόσμια κρίση στα δύο στρατηγικά στενά. Μήνυμα αεροπορικής ισχύως στην Τουρκία, τρέχει το σχέδιο για 120 οχές. Δημοκρατία. Νέα βόμβα για το μπάζωμα των τεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Οι εξηγήσεις που καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη. Έγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον κύριο Αγοραστό, τον Κωνσταντίνο Αγοραστό, που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για παραποίηση και πλαστογραφία. Ανατριχιαστικά στοιχεία από έκθεση γροθιά στο στομάχι, η ευημερούσα Ευρώπη των 1,4 εκατομμυρίων αστέγων αυξήθηκαν κατά 100.000 από πέρυσι. Στο παρατρία η προσφυγή του ΟΤΕ για τα χρέη της Siemens μετά τα δημοσιεύματά μας, λέει η Δημοκρατία. Το πραγματικό δεκανίκι, χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία, ψήφισε κατά της Λατινοπούλου.

ναυτεμπορική. Τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο, που οφείλεται η έκρηξη στην εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens. Παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, χάνεται το δίχτυ ασφαλείας. Προϋπολογισμός στα πλεονάσματα και η αγωνία για το ακριβό πετρέλαιο. Στα χαρακόμματα πολιτικοί και επιχειρηματίες για την τεχνητή νοημοσύνη, πιθανή κίνδυνη. Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζουν την ανηφόρα οι τιμές των ακινήτων. Μιχάλης Κατρίνης, τον λογαριασμό τον πληρώνει ο ελληνικός λαός εδώ και 7 χρόνια. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Τάνκ. Οι λεπτομέρειες του deal με την τουρκική ομάδα προκειμένου ο 28χρονος center for από το Τσάντ να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά. Στα κόκκινα ντύνεται ο Μάριος που σε 119 αγώνες με τη Σαμσουνσπορ πέτυχε 44 γκολ και κατέγραψε 13 assist. Τι λέτε? 44 γκολ σε 119 αγώνες το center for και είναι επιτυχία, λέει αυτό. Άστε. Γιατί δεν τον πάει στη Νότιχαμ Φόρεστ στη Ρίο Άβε? Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το μάτς με τον Όφη και την εσωστρέφεια σαν μια γροθιά. Στις 10 είναι το μάτς. Με σύνθημα όλοι δίπλα στο θρύλο, οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν θέση μάχης απόψε στο Καραϊσκάκι στην πρεμιέρα της League Face του Europa. Επίσκεψη στήριξη στη θύρας 7 του Ρέντι. Αγκουαθίλ, οι απαιτήσεις στο σύλλογο είναι υψηλές και θέλουμε να νικήσουμε την Γιαγκελόνια. Αυτό έλειπε, να μην κερδίσει τη Γιαγκελόνια. Μας τρελάνετε. Πρωταθλητής. Πάθος όλοι μαζί για την νίκη. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στις 10 το ματς είπαμε. Το ταξίδι για το νέο όνειρο ξεκινάει. Ο θρύλος έτοιμος για το Europa League θέλει να φτάσει μέχρι τέλους. Στα κόκκινα ο Μάριους, τι φέρνει το τάνκ, πώς έγινε η Ρελάνς, στα 9 εκατομμύρια η μεταγραφή. Αλγουαθίλ, να είμαστε σκληροί, έχω καταλήξει για την ενδεκάδα. Εσέ, πρέπει εμείς οι παλιοί να το πάρουμε πάνω μας. Μήνυμα από την ΠΑΕ, είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Θύρα 7 στο Ρέντι, φωνάζουμε 90 λεπτά μόνο για τον Ολυμπιακό. Φως. Τάνκ στο λιμάνι. Ποιος είναι ο Μάριος Μουανταλαντιλμπατζή, Μουαντιλμαντζή, που έφερε ο Ολυμπιακός για την κορυφή της επίθεσης? Να πάρει φόρα, νίκη και ηρεμία ψάχνουν απόψε οι Πειραιώτες κόντρα στη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι. Σούπερ Προμηθέας κέρδισε 92-82 τη Βιέννη στη Βουλγαρία. Έτοιμη για πρόκριση, η Εθνική Ανδρών Βόλεϊ κέρδισε και τη Σουηδία με 3-1 σετ και έκανε αποφασιστικό βήμα για την παρουσία της στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ώρα των σπορ. Κατάληψη ξανά στο Βόλο. Βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το κυριακάτικο παιχνίδι και ο κόσμος της ΑΕΚ ετοιμάζεται να γεμίσει το Πανθεσσαλικό όπως και πέρυσι. Τέτατε του Μάριου Ηλιόπουλου με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάνδερ Τσεφέριν. Ψάχνει βόμβα στο μπάσκετ με Ερτέλ, εξετάζει και Αϊζάια Στίβενς. Live Sport. Restart, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει νέα αρχή και να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa, κόντρα στη Γιαγκελόνια. Restart και Killer, κόλπο γκρόσο, 8 εκατομμυρίων... 8 ή 9 ρε παιδιά, αποφασίστε. 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μάριους Μουαντίλ Μαντζή. Αλγουαθίλ, έχουμε υψηλές απαιτήσεις. Γκαζώνει το τούρμπο, ο Νίστρουπ ετοιμάζει Σαλάχ Εντίν σήμερα στη Λεωφόρο εναντίον της Κηφισιάς για το κύπελλο στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα αυτό το παιχνίδι. Τα λάθη που την πληγώνουν, τέτα τέτη Λιόπουλου με Τσεφέριν, η ΑΕΚ κυριαρχεί στους αριθμούς, αλλά ήδη το ταμείο είναι μείον 4 βαθμοί. Και Μέτρο Σπορ. Δεν θέλει περιπέτεια. Ο ΠΑΟΚ πρέπει πάση θυσία να αποφύγει σήμερα δεύτερη απώλεια στο κύπελο. Νοκάουτ ο Παυλένκα με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο εκτός αποστολής και ο Μπάνζα. Με τον Ατρόμητο παίζει ο ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο στις 8. Οπωσδήποτε 3 βαθμοί. Πρώτη Μπρούμα. Μπήκε από χθες στις προπονήσεις και ο Γρηγορίου περιμένει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Για τον Άρη παίζει με τον Μαρκό στις 5 παρατέταρτο. Στο Χαριλάου. Επίσημα ο Σίλβα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον 29χρονο Πορτογάλο μέσω επιθετικό.

Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουδέ νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαρικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Με έκτηναξη των τιμών σήμερα στα 110 δολάρια το βαρέλι διατηρεί τη τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις, εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Ερτζακίνφου.
1: 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: €200 το κινητό, €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
5: Eyesight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε εδώ. Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο σχόλιο και στο ρεπορτάζ είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους και μας ακούνε αυτή τη στιγμή μέσω των συχνοτήτων 95,2 και 93,2 στην εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο λίγο. Οι υπόλοιποι μας ακούνε μέσω της εφαρμογής ERTECO σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
1: Θα την παίρνω σινεμά, στην πάστα φλόρα μέχρι αργά.
0: Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε τα όσα υπόθηκαν χθες και από τη δύναμη ελπίδα σε ό,τι τον αφορά, αλλά και για ένα πόρισμα που έχει φτάσει στη ΔΕΙΑΣ και έχει να κάνει με την τηλεμετρία, κάτι το οποίο καταγγέλθηκε και χθες από τη δύναμη ελπίδας, από τα στελέχη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Οπότε σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Τουρκάκης.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, και να κάνουμε και να περάσουμε και στην κουβέντα μας. Καλημέρα, κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Θα ξεκινήσουμε με το ένα πόρισμα που έχει έρθει από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ σχετικά με την τηλεμετρία και κατά πόσο έχει σχέση, μάλλον ας πούμε για το πόρισμα, και θα πάμε μετά στα όσα κατήγγειλε η δύναμη Ελπίδας.
1: Ναι, την Παρασκευή το μεσημέρι ήρθε το πόρισμα που λέτε, το παρέλαβα εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι γύρω στις 2 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Το πόρισμα αφορά το έργο της τηλεμετρίας, είναι οι μετρητές που έχουν τοποθετηθεί στην πόλη και στο Δαγανά, και είναι ένα έργο του ΕΣΠΑ. Τη Δευτέρα το πρωί, με εισήγηση δική μου, το πόρισμα διαβιβάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να πάρουμε απόφαση να μεταβιβαστεί στις υπηρεσίες, και έχει περίπου 22 ερωτήματα. Τα 22 ερωτήματα που υπάρχουν να απαντηθούν είτε ως ποσοτεχνικό, είτε αν αφορά πολιτικό ή οτιδήποτε άλλο θέμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το νομικό σύμβουλο της υπηρεσίας, και αν χρειαστεί και οποιοδήποτε εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο, αν χρειαστεί να απαντηθεί κάτι εξειδικευμένο.
0: Έχουν βρεθεί δηλαδή προβλήματα, τα ερωτήματα αφορούν σε, δεν ξέρω, τοποθετήσεις ρολογιών.
1: Ναι, ναι. Θα σας πω. Όταν γίνεται ένας έλεγχος, υπάρχουν κάποια ευρήματα. Αυτά τα ευρήματα που έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση αφορούν είτε διοικητικές διαδικασίες, δηλαδή τη διακηρύξη, το διαγωνισμό ή οτιδήποτε, είτε κάποιο τεχνικό κομμάτι όταν βρέθηκε, όταν έγινε ο έλεγχος επιτόπου ή οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον εγώ δεν θα μπω σε οποιαδήποτε διαδικασία συζήτησης των ευρημάτων, γιατί και τη γνώση δεν έχω του έργου έτσι ώστε να απαντήσω, αλλά με την έννοια, όταν λέω τη γνώση του έργου, εννοώ ότι είναι τεχνικά στοιχεία που θα απαντήσουν οι υπηρεσίες, αλλά και νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να δώσουμε σημασία είναι ότι είναι μια προσωρινή έκθεση, δηλαδή είναι, να το πω έτσι, η αρχική έκθεση, επί αυτής θα υπάρχουν οι απαντήσεις της υπηρεσίας και τότε θα βγει η οριστική έκθεση, το πόρισμα του ελέγχου. Άρα νομίζω ότι είναι ακόμα άκερο το να πούμε οτιδήποτε γι' αυτό, θα απαντούν από την υπηρεσία.
0: Αφορά καθόλου, και φαντάζω αφορά, γιατί για την καταγγελία που έκανε χθες η δύναμη Ελπίδας και συγκεκριμένα ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Ξένος, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της τηλεμετρίας είναι, είπε ένα ποσό 2.637, ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί, έχουν γίνει πληρωμές των 2 εκατομμυρίων, αλλά δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα.
1: Το έργο έχει ξεκινήσει επί θητείας του κυρίου Αρετάκη.
0: Ωραία.
1: Και συνεχίσει και στη θητεία τη δική μας.
0: Ναι.
1: Ο έλεγχος έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου, πριν από 15 μήνες περίπου, και το πόρισμα ήρθε προχθές. Άρα δεν θεωρώ ότι το πόρισμα αυτό που ήρθε προχθές έχει σχέση με την καταγγελία. Ο κύριος Ξένος, η δύναμη Ελπίδας, μάλλον όχι ο κύριος Ξένος, έκανε κάποιες καταγγελίες, τις οποίες δεν μπόρεσα να συγκρατήσω, γιατί ήταν συνέντευξη που δεν το είδα κάπου γραμμένο ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αν αυτή η καταγγελία έρθει προς την υπηρεσία, θα απαντήσουμε.
0: Μάλιστα. Λέει, ας πούμε ότι οι απώλειες στο δίκτυο ίδρυψης είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ίδιος παρουσίασε και επικαλέστηκε, 70-75%.
1: Πιστεύετε εσείς ότι σε μια υπόθεση που αφορά πρώτα και κύρια έλεγχο ενός έργου από δύο υπηρεσίες, από τη διαχειριστική αρχή και από την ΔΕΙΑΣ, και κατά συνέπεια και συνεχεία καταγγελίες σε αρχιδιαφάνειες ή σε εισαγγελέα ή οπουδήποτε αλλού, εγώ θα απαντήσω ερωτήσεις προφορικές, όποιος θέλει.
0: Όχι, εγώ κάνω μια προσπάθεια, μπας και άλλα.
1: Και λέω ότι δεν θα απαντήσω. Να σας πω κάτι, σέβομαι τον κάθε πολίτη και τον κάθε και τους
0: κύριε, έχουμε ένα θέμα με τον, δεν ξέρω αν έχετε ακουστικό ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι, δεν έχω τίποτα.
0: Μήπως να μετακινηθείτε λίγο ή αν μας έχετε ανοιχτή.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα νομίζω καλύτερα, θα δούμε στην πορεία της κουβέντας. Τώρα, σε σχέση με το έργο Λούχα Γύρη, επειδή από ό,τι βλέπω είπατε ότι η αρχική έκθεση της διαχειριστικής αρχής που έκανε τον έλεγχο για την τηλεμετρία ήρθε 15 μήνες μετά. Οπότε είναι η αρχική, δίνετε τις απαντήσεις που σας ζητάνε και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν υπάρχουν προβλήματα ή αν έγιναν όλα όπως έπρεπε ή όχι.
1: Ακριβώς.
0: Να περιμένουμε δηλαδή 15 μήνες να περάσουν και για την έκθεση, το πόρισμα για το έργο στη Λούχα Γύρη.
1: Να σας πω κάτι. Για να ξεκαθαρίσουμε ένα
0: είναι
1: πολύ απλό πράγμα.
0: Είναι η ίδια αρχή.
1: Να σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Όλα τα έργα του ΕΣΠΑ, όλα τα έργα δηλαδή που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, ακολουθείται όλη η ίδια διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για όλη την περιφέρεια Ιωνίσων. Προφανώς λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι γίνεται μια διαδικασία, αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει από μία μέρα μέχρι 15 μήνες που λέμε εδώ πέρα στο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, για όσα έργα εκτελούνται, γίνεται αυτός ο έλεγχος. Απλά τώρα, το τελευταίο διάστημα το έχουμε συνδυάσει και με τις καταγγελίες της Δύναμης Ελπίδας και γι' αυτό το λόγο λέμε κάτι. Έχουν γίνει και άλλοι έλεγχοι παλιότερα, να σας θυμίσω, στον αγωγό ίδρυψης, στο θέατρο, σε άλλα έργα παλιότερα που είχαν χρηματοδοτηθεί. Και η διαδικασία είναι η ίδια. Δεν ξέρω πώς θα καθίσει.
0: Σε αυτά τι έγινε, δόθηκαν οι απαντήσεις που έπρεπε, έχουν έρθει οι απαντήσεις.
1: Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Παπαδημητρίου. Απλά σας λέω ότι είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται. Μάλιστα. Δεν πρέπει να συγχαίρεται με τις καταγγελίες. Η διαδικασία του ελέγχου είναι, επειδή θα γίνει ούτως ή άλλως, από εκεί και πέρα οποιαδήποτε άλλη καταγγελία συνεισφέρει στον έλεγχο γενικότερα.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρουμε ούτε πότε θα έρθει το πόρισμα, γιατί κάποιοι μας είπαν, ή κάποιο δήμαρχος, ότι μπορεί να είναι και τις επόμενες μέρες ή ώρες.
1: Εγώ δεν γνωρίζω. Αν ο δήμαρχος γνωρίζει κάτι παραπάνω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Αυτή τη στιγμή, εγώ έχουμε πει και σαν ΔΕΙΑΤ και σαν Διοικητικό Συμβούλιο, ότι μόλις έρθει το πόρισμα, θα το συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και από εκεί πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει. Την ίδια διαδικασία δεν θα ακολουθήσουμε, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας έλεγχος, η τυπικότητα νομίζω πρέπει να είναι στο 100%.
0: Οπότε για να καταλάβουμε όλη και τη διαδικασία, έτσι να την πούμε λίγο, είναι, έρχεται ούτως ή άλλως γίνεται ο έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ σε όλα τα έργα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Έρχεται το πρώτο πόρισμα που σας λέει και σε εσάς και στη ΔΕΙΑΣ, στο φορέα τέλος πάντων υλοποίησης του έργου, ότι εγώ έχω εντοπίσει 1, 2, 3, 4, 15 ζητήματα ή παρατυπίες ή τι
1: ακριβώς
0: έχει γίνει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και, αν δεν διορθωθούν, έχει αυτό το αντίστοιχο πρόστιμο ή οτιδήποτε είναι.
0: Αυτό γίνεται στην
1: Στην πρώτη.
0: Στην πρώτη. Δηλαδή σου λέει, εγώ εντόπισα αυτά, πρέπει να διορθωθούν έτσι και αλλιώς και περιμένω απαντήσεις για άλλα τόσα.
1: Περιμένω τις απαντήσεις σας. Ναι, ακριβώς. Και περιμένω τις απαντήσεις σας.
0: Ωραία. Σε αυτή τώρα για την τηλεμετρία, το πόρισμα που έχει έρθει, έχουν εντοπιστεί θέματα τα οποία λέει η διαχειριστική αρχή ότι πρέπει να φτιαχτούν, να διορθωθούν.
1: Δεν λέει ότι πρέπει να φτιαχτούν, ζητάει απαντήσεις για 23 ερωτήματα. Λέει, δεν διαπίστωσα αυτό, δεν διαπίστωσα εκείνο, δεν διαπίστωσα εκείνο, δεν διαπίστωσα εκείνο.
0: Ωραία.
1: Πρέπει η υπηρεσία και η ΔΕΙΑΣ να απαντήσει. Εκείνο έγινε, είναι έτσι, εκείνο είναι αλλιώς, εκείνο είναι παραπέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να απαντηθούν και από εκεί πέρα, αφού απαντηθούν, θα βγει το οριστικό πόρισμα που εκεί πλέον θα έχουμε την οριστική απάντηση. Δηλαδή, γίνεται αυτό, γίνεται εκείνο, γίνεται το άλλο.
0: Μάλιστα. Στο υποθετικό ερώτημα που η διαχειριστική αρχή αποφανθεί ότι δεν έχει γίνει σωστά το έργο.
1: Σωστά.
0: Η θέση σας?
1: Ακολουθούμε τις διαδικασίες που προβλέπουμε. Θα κάνουμε ένσταση, εφόσον η υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να κάνουμε ένσταση στο πόρισμα που θα βγει το οριστικό, θα κάνουμε ένσταση στο οριστικό πόρισμα της αρμόδιας αρχής. Νομίζω είναι το ελεκτικό συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία. Οπότε μιλάμε για μια διαδικασία ένα ή δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ αποτέλεσμα. Λέω, αν και εφόσον.
1: Okay. Αποτελέσματα θα έχουμε. Απλά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια διαδικασία δημοσίου και δημοσιονομικού ελέγχου, ο καθένας εξαγγεί τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να αποδείξει το δίκαιο του, ας το πούμε έτσι.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να απαντήσετε στις καταγγελίες της Δύναμης Ελπίδας. Θα απαντάτε όταν έρχονται τα πορίσματα και όποτε έρχονται τα πορίσματα και ανάλογα με το τι λένε αυτά.
1: Θεωρώ ότι αυτό είναι ο ενδεδειγμένος και σοβαρός τρόπος να απαντήσει μια διοίκηση θεσμικά σε ένα θέμα που αφορά και δημοσιονομικά και οικονομικά στοιχεία. Και νομίζω ότι οι καταγγελίες γίνονται για να υπάρχουν έλεγχοι, φαντάζομαι. Άρα από τη στιγμή που γίνονται έλεγχοι, θα απαντάμε με τους ελέγχους.
0: Μάλιστα. Τώρα, πότε αναμένετε να παραδοθούν αυτά τα έργα, ειδικά Λούχα Γύρη, κανονικά, δηλαδή να γεμίσουν νερό και να δοθεί νερό?
1: Δεν θα σας απαντήσω, κύριε Παπαδημητρίου. Το έργο το εκτελεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ο Δήμος Ζακύνθου για λογαριασμό της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να μας ενημερώσουν ότι είναι έτοιμο για χρήση. Όταν θα είναι έτοιμο, λοιπόν.
0: Εσείς ως ΔΕΙΑΣ δεν πρέπει να κάνετε έλεγχο αν εκτελείτε σωστά το έργο?
1: Υπάρχει επιτροπή παρακολούθηση που παρακολουθεί το και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς παραλαμβάνουμε το σαν ΔΕΙΑΣ. Και το λέω εμείς. Δημοτική αρχή είμαστε. Όλοι μαζί. Ένα ενίο
0: είναι.
1: Αυτή τη στιγμή το χειρίζεται η τεχνική υπηρεσία και ο Δημοτάκης.
0: Δεν έχετε ενημέρωση αν προχωράει σωστά και πότε θα. Τουλάχιστον αυτό, αν προχωράει σωστά.
1: Η ενημέρωση που έχω από τη δημοτική αρχή είναι ότι προχωράει το έργο και θα το πληρωθεί.
0: Πάντως μια διάσταση τη βλέπω, δηλαδή απόσταση, όχι διάσταση.
1: Καθόλου, καθόλου, όχι καθόλου. Κοιτάξτε, να δείτε, επιμένω και λέω το εξής. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι έργο το οποίο είναι σε διαδικασία ελέγχου και πρέπει να είμαστε όλοι σοβαροί και μετρημένοι σε αυτά που απαντάμε. Δεν είναι όλα πολιτική στη ζωή. Υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες που έχουν και συνέπειες. Και για πολίτες και για τους πολίτες που δεν παίρνουν ευρώ. Και για τους υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη του έργου και για τους πολιτικούς που διοικούν το έργο. Άρα λοιπόν, η δύναμη ελπίδας πολύ καλά κάνει σαν αντιπολίτευση και ασκεί κριτική ή κάνει καταγγελίες. Από εκεί πέρα, η δική μας στάση, τουλάχιστον της ΔΕΙΑΣ και του δική μου, αλλά και του Δήμου, φαντάζομαι, είναι ότι πρώτα θα πάρουμε τα πορίσματα, πρώτα θα δούμε θα εξαντλήσουμε τις διαδικασίες που έχουμε και από εκεί και πέρα. Δεν μπορούμε να πατάμε σε όλα πολιτικά.
0: Όχι, έχετε την πολυτέλεια των δύο ιδιοτήτων, δηλαδή να δώσετε και πολιτική απάντηση και τεχνοκρατική. Εσείς επιλέγετε να δώσετε την τεχνοκρατική. Πολιτική απάντηση σε όλα αυτά θα δώσετε.
1: Η πολιτική απάντηση. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο πολιτικά.
0: Άμπρο.
1: Έρχεται λοιπόν μια παράταξη δημοτική και κάνει μια καταγγελία.
0: Σωστά.
1: Γιατί διαπίστωσε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στην καταγγελία που λέει ότι η υποτική παράταξη της δύναμης ελπίδας, δεν λέμε ότι κάτι έγινε, απλά εμείς έχουμε διαπιστώσει κάποια πράγματα και θέτουμε ερωτήματα. Σωστά. Τα ερωτήματα θα μπορούσαν να είχαν τεθεί ήδη στη ΔΕΙΑΣ ή στο Δήμο Δακύπτου να απαντηθούν. Δεν έχουν τεθεί. Βγαίνουν δημόσια και κάνουν μια συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Έχεις την επιλογή λοιπόν πολιτικά να ακολουθήσεις αυτό, να βγεις να κάνεις συνέντευξη τύπου ή οτιδήποτε ή να απαντήσεις θεσμικά. Εμείς λοιπόν θα απαντήσουμε θεσμικά, σαν ΔΕΙΑΣ. Δεν μπορούμε να απαντάμε μια ζωή πολιτικά σε τεχνικά θέματα. Δηλαδή θα συζητάμε αν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο η πολιτική ενώ υπάρχουν οι μηχανικοί που το παρακολουθούν. Ποιος ο λόγος. Άρα γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δεν είναι όλα πολιτική από τη στιγμή που η πολιτική καταγγελία γίνεται τεχνική καταγγελία, αποκτά νούμερα και στοιχεία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τα νούμερα και τα στοιχεία θα μας τα δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να απαντήσουμε σαν πολιτική προϊστάμενη.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να ξενίζει λίγο η άποψη δική μου, αλλά...
0: Όχι, δεν ξενίζει.
1: Ότι είναι και η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος την ίδια άποψη. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε πάρει μια κοινή απόφαση να απαντήσουμε θεσμικά σαν Δημοτική Ομάδα. Το έχει πει ότι περιμένουμε το πόρισμα. Άρα από εκεί και πέρα, αν οι διαδικασίες εκτελούνται ή δεν εκτελούνται, βλέπετε τώρα ότι τρέχουμε σε εισαγγελίες, σε δικαστήρια κτλ. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία εγώ καθόλου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άλλα έργα που είναι.
1: Ναι. Συγγνώμη κύριε Παναγιώτη. Αυτή τη στιγμή, είτε καλός είτε κακός, η ΔΕΙΑΣ είναι ο ελεγχόμενος.
0: Ναι,
1: δεν
0: σωστά.
1: Είναι ο ελέγχος, άρα σαν ελεγχόμενος πρέπει να απαντήσουμε τον έλεγχο που μας γίνεται. Τον έλεγχο που μας γίνεται λοιπόν θα απαντήσουμε θεσμικά και με τον τρόπο που πρέπει να απαντήσουμε.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα τώρα. Βιολογικός.
1: Ο βιολογικός λειτουργεί άψογα. Δεν έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα αυτό το καλοκαίρι. Μικροπροβλήματα στα μηχανήματα έχουν παρουσιαστεί, αλλά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Η εκροή μας είναι εξαιρετική. Γίνεται η αναβάθμιση των μηχανημάτων, έχουν τοποθετηθεί κάποια μηχανήματα ήδη και είχαμε και αρκετά καλή απόδοση.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά το βιολογικό, θεωρώ ότι φέτος ήταν, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ, η καλύτερη χρονιά που έχουμε.
0: Υπάρχει το ενδεχόμενο, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητείτε. Δημιουργίας βιολογικής.
1: Θέλω να πω κάτι, ναι. αν έχετε χρόνο.
0: Βεβαίως έχουμε.
1: Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε προβλήματα με το ποτάμι, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Είχαμε προβλήματα με το καράβι που μύριζε το καράβι όταν δεν πέρναγε η λάσπη.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε θέματα ότι μύριζε ο βιολογικός. Φέτος, όλο το καλοκαίρι, όλα αυτά, αν το δείτε έτσι δημοσιογραφικά, δεν υπήρξαν. Άρα υπάρχει η βελτίωση. Και νομίζω ότι το βλέπει και ο κόσμος και το βλέπουν και όλοι και στην καθημερινότητά τους και η βελτίωση. Και νομίζω ότι το βλέπει και ο κόσμος και το βλέπουν και όλοι και στην καθημερινότητά τους.

0: έχουμε κάνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προβλέπει περίπου 120.000 ισοδύναμους κατοίκους. Θεωρώ ότι η περιοχή μέχρι τις Αλικές και όλο το πονότιο κομμάτι θα βιολογίζεται στο βιολογικό των αμπελοκήπων. Τώρα, το κομμάτι του Αλικών και Ελατίων είναι κάτι άλλο που νομίζω ότι στο προσεχές διάστημα θα μας απασχολήσει.
1: Κύριε Τουρκάκη, έχουν γίνει έλεγχοι σε ξενοδοχεία που είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν με βιολογικούς και κοινό μυστικό ότι δεν λειτουργούν όλα. Θα υπάρξουν πρόστιμα.
0: Δυστυχώς δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό, είναι αρμοδιότητα άλλων. Ναι. Εμείς κάνουμε ελέγχους σε ξενοδοχεία, έχουν μπει πρόστιμα σε αρκετά μεγάλα ποσά.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει αναδρομικές χρεώσεις γιατί είχαμε λοιπή στοιχεία. Αν θυμάμαι καλά, το 2025 βεβαιώσαμε περίπου 700.000 ευρώ σε πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις και έχουν εισταχθεί περίπου τα 400. Πάνω από 400-500.000 έχουν βεβαιωθεί και φέτος. Και δεν ξέρω πόσο, τι ποσοστό έχει εισταχθεί. Γίνονται ελέγχοι, τακτοποιούνται υποθέσεις χρόνων και νομίζω ότι και η ΔΕΙΑΣ, πλέον έχει μπει σε μια διαδικασία να έχει αποκτήσει μια κατάσταση που να πηγαίνει να ελέγχει και να βλέπει τι γίνεται στις εγκαταστάσεις. Και γι' αυτό τον λόγο και φέτος δεν είχαμε και ιδιαίτερα προβλήματα στο αντίστοιχο αποκέντρωση.
1: Στις περιοχές τώρα που υπάρχει έντονο το πρόβλημα της δυσοσμίας, δηλαδή Λούμπα, Αγίη Σαράντα, μιλάω για την πόλη και όχι μόνο, και Τσιλιβή, εκεί τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό?
0: Θα σας πω, στην περιοχή της Λούμπας έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, απλά υπάρχει το κομμάτι που είναι τα φανάρια, αυτό που πρέπει σε μια συνεργασία με την περιφέρεια να καθαριστεί από τη μεριά που πηγαίνει προς την Αρτέμιδος για να μπορέσει να μπει κάποιος κάτω και να δει τι γίνεται εκεί σε εκείνο το σημείο. Το κομμάτι προς τα πίσω, προς το περίπτερο, νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί η μυρωδιά, δεν έχει ιδιαίτερη μυρωδιά πέρσι και φέτος. Όσον αφορά την περιοχή των Αγίων Σαράντα και του Δεσποτικού, είναι περιοδικές οι φορές που μυρίζει και κυρίως είναι όταν υπερφορτώνεται το δίκτυο της πόλης μέσω καλοκαίρι. Η περιοχή του πλάνου από τη μέρα που λειτουργήσε ο αγωγός.
1: Αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Η περιοχή του πλάνου από τη μέρα που λειτουργήσε ο αγωγός σταμάτησαν οι εκροές και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα όλο το καλοκαίρι παρότι δεχτήκαμε τεράστιες ποσότητες κυμάτων.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει το πρόβλημα των οσμών στην περιοχή, στον δρόμο τον κεντρικό που πηγαίνει από το Τραγάκι προς το Τσιλιβή. Το οποίο δημιουργείται λόγω των αντλίων που μεταφέρουν τα λίμματα με υποπίεση, ενώ θα έπρεπε να πηγαίνουν βαρετικά. Μέσα στο χειμώνα, αν πάνε όλα καλά, νομίζω ότι θα γίνει ένας αγωγός που τα μεταφέρει αυτά τα λίμματα πιστός στο κεντρικό αντλιοστάσιο και θα λυθεί και το θέμα αυτό.
1: Στο Δεσποτικό?
0: Στο Δεσποτικό και στην πόλη είναι θέματα υπερφόρτωση του δικτύου και είναι τοπικά, δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτό, λέω, με κάποιο τρόπο.
0: Αντιμετωπίζονται με απόσβεση, με τις αποσμήσεις που έχει εκεί πέρα και τα μηχανήματα που έχει. Απλά κάποιες μέρες έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα και θα το δούμε μέσω χειμώνα μήπως χρειάζεται κάποια αντικατάσταση, κάποια μηχανή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρκάκη. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Άκου τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Θυμάστε χθες που σας είπα ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα του λιμενικού για ένα σκάφος για τον χειριστή σκάφου στο οποίο ανετράπει βόρεια της Κυλλήνης. Υπάρχει ένα αναποδογυρισμένο ταχύπλο το οποίο ξεβράστηκε στα αράγια του Πόρου της Κεφαλονιάς. Έχει το θέμα το site «Η Κεφαλονιά». Εξετάζεται αν συνδέεται με την εξαφάνιση του χειριστή του 45χρονου. Αναμένεται να εξεταστεί το σκάφος από λιμενικούς. Είναι ένας 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος αγνοείται. Ο συνεπιβάτης του, είχε έναν 26χρονο συνεπιβάτη, διασώθηκε. Και αναμένεται τώρα να γίνουν όλες οι κινήσεις που πρέπει προκειμένου να εξακριβωθεί εάν είναι αυτό το σκάφος και μήπως, ποιος ξέρει τώρα, είναι εγκλωβισμένος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο 45χρονος.

Να επαναλάβω αυτό που είπαμε και την πρώτη ώρα, γιατί μπορεί κάποιος να μην το άκουσε. Ενώ χθες λοιπόν είχε βγει ανακοίνωση από το Δήμο Ζακύνθου ότι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα θα λειτουργήσει κανονικά από σήμερα. Αυτό έγινε το μεσημέρι. Αργά το απόγευμα λοιπόν έγινε μία σύσκεψη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Λέοντα με τον Δήμαρχο και τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Οι γονείς ζήτησαν να συνεχιστούν οι απεντομώσεις για να εξαλειφθεί εντελώς το ζήτημα που έχει προκύψει, το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους ψήλους. Οπότε αποφασίστηκε από το Δήμο και σε βέβαια μετά την σύσκεψη αυτή να παραμείνει κλειστό το σχολείο όλη αυτή την εβδομάδα για να γίνουν και άλλες απεντομώσεις προκειμένου να σιγουρευτούν 100% ότι δεν υπάρχουν ψήλοι στο σχολείο. Αυτό δεν έγινε καμία ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή ότι συνέβη. Το λέμε τώρα για να θα μου πεις τέτοια ώρα, το είπαμε και το πρωί βέβαια, ότι τελικά το σχολείο του Αγίου Λέοντα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την Παρασκευή. Τα παιδιά θα πάνε τη Δευτέρα κανονικά στα μαθήματά τους.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρτίνα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Ερτζακίνθο.
1: 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Λοιπόν, βρίσκεται στο νησί σήμερα, γιατί είπαμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον ξεκάθαρα, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος, τον Στέλιο Κονταδάκη, θα έχουν σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς φορείς, επιχειρηματίες, εκπρόσωπους φορέων και βέβαια τις αρχές. Θα γίνει η νομαρχιακή συνέλευση της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας. Και θα κάνει δηλώσεις ο κύριος Κυρανάκης στις 3:30 στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ, τα τοπικά και σε εμάς βέβαια, που δεν είμαστε μόνο τοπικό.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Ο καιρός πάλι ξανακαλοκαίρεψε. Λοιπόν, προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, το νου σας. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέν νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδηλώσεις και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους αίρεση τεχνισμού στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει, ανέφερε. Διευκρίνησε αναφορικά με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας, έδωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤ News. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο επίδομα ανεργίας και ότι πέρα από το επίδομα ανεργίας έχουμε και επίδομα εργασίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέως τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ο καιρός. Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτζα Κίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
3: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέντρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
5: Άκου τώρα.
4: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί.
5: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
6: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ερτ Ζακίνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Στο κόκκινο λοιπόν η αντιπαράθεση Δημοτικής Αρχής και Μίζωνος Αντιπολίτευσης και δι' του συνδυασμού δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, για τα έργα και όχι μόνο. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στη χθεσινή συνέντευξη τύπου της δύναμης ελπίδας που παραχωρήθηκε στα τοπικά ΜΜΕ στα γραφεία του συνδυασμού χθες λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και διήρκησε 2 ώρες τουλάχιστον. Πολύ πολύ καλημέρα σας, ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Άκου τώρα». 11 με 12 είναι η εκπομπή, ζούμε στην επικαιρότητα. Και σήμερα, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, αλλά είναι αρκετή η ζέστη. 16, ναι, Σεπτεμβρίου του 2026. Τώρα αν εσύ μπερδεύεσαι και πας πότε 10 μέρες μπροστά και πότε 10 μέρες πίσω, τι φταίω εγώ? Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος και τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και όπως είπαμε, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Θα ακούσουμε στη συνέχεια κάποια χαρακτηριστικά ηχητικά αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου της Δύναμης Ελπίδας. Δεν έχουμε προλάβει να επεξεργαστούμε τεχνικά ολόκληρο το υλικό, οπότε θα το παρουσιάσουμε και αποσπασματικά αρχής γενομένης από σήμερα. Κυρίως την εισαγωγή του επικεφαλής του συνδυασμού Γιώργου Τσουρουνάκη. Οι οποίοι εκπρόσωποι της Δύναμης Ελπίδας είπαν ότι θα το πάνε μέχρι τέλους, δήλωσαν ενωμένοι και αποφασισμένοι ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, άσχετα από το γεγονός ότι, έτσι είπαν, μεγάλη δικηγορική εταιρεία των Αθηνών, προφανώς για λογαριασμό του Δήμου Ζακύνθου, πρόκειται να ασκήσει δίωξεις εναντίον τους. Μάλιστα. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, όπως είναι λογικό, θα σταθούμε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου της δύναμης Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, όπου ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια ακόμα αναφορά έτοιμα ελέγχου και παροχή στοιχείων. Το έχει κάνει σύστημα. Η εν λόγω παράταξη είναι μια αναφορά προς την ειδική υπηρεσία διαχείρισης προγράμματος Ιόνια Νησιά 221-227, προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Παρακαλώ, το Ελληνικό Περιφερειακό Γραφείο, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου και τον κλάδο Υδάτων. Είναι το αίτημα, έχει να κάνει με, είναι αίτημα πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής οικονομικής υλοποίησης της πράξης, εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης, προφανώς των εργασιών κτλ., που έγινε στις 16/5/2025 και όλων των σχετικών παραρτημάτων και ευρημάτων, ο λόγος κυρίως για το έργο ίδρευσης σε μπόχαλη φιλικών ή μπόχαλης φιλικών, το ίδιο είναι. Με τον Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο, γιατί αυτός έκανε την βασική εισήγηση, προς το τέλος της συνέντευξης τύπου να λέει με τα βεβαιότητας ή με τα λόγου γνώσεως ότι το θέμα με το έργο της τηλεμετρίας, που προφανώς δεν έχει γίνει σε ό,τι αφορά το έργο ίδρευσης μπόχαλης φιλικών, θα αποδειχθεί, λέει, σοβαρότερο σε σχέση με το θέμα που αφορά το έργο υδροδότησης των ορεινών και δι' Αγία Μαρίνα Λούχα γύρι Αγίο Λέοντα. Μάλιστα, επειδή είναι καταγεγραμμένο όλα αυτά, έκανε λόγο για ενδεχόμενο δόλο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο. Για ενδεχόμενο δόλο, παρακαλώ. Έτσι είπε επιλέξει, γιατί συνήθως προσέχει τα λόγια του ο Ανδρέας Ξένος. Είναι παλιά καραβάνα στα κοινά. Τώρα, αυτό θα φανεί στην πράξη, αν και εφόσον είναι έτσι. Δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε θέση. Δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα. Ότι στο έργο της τηλεμετρίας, σε σχέση με το έργο ίδρυυσης μπόχαλη φιλικών, είναι ακόμα, θα έχουμε περισσότερες αποκαλύψεις. Και μίλησε και για ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε την εισήγηση μπροστά μας, αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο Ανδρέας Ξένος, να μην σας κουράσουμε με νούμερα και δεν βγάλετε άκρη. Αντικείμενο της αναφοράς, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την ορθή διαχείριση των δημοσίων πόρων και τη διαφάνεια στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, υποβάλλει λοιπόν τη σχετική αναφορά και ζητεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή την πλήρη ενημέρωση και επίσημη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Η αναφορά αφορά ιδίως τη διοικητική και χρηματοδοτική εξέλιξη της πράξης, το αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό συμβατικό αντικείμενο, την πραγματική φυσική υλοποίηση, τις πιστώσεις και τις πληρωμές, τη σύνδεση των οικονομικών στοιχείων με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο, καθώς και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επαλήθευσης που έγινε στις 16/5/16 Μαΐου 2025. Από εκεί και πέρα, στη σχετική εισήγηση γίνεται αναφορά στη διοικητική εξέλιξη της πράξης ή αλλιώς του έργου, στο φυσικό αντικείμενο και παραδοτέα της πράξης όπου πράξεις έργο, στο φυσικό αντικείμενο του έργου, στα παραδοτέα της πράξης, στο τι έχει παραδοθεί, στη σύμβαση, στον ανάδοχο, στο συμβατικό τίμημα, στο συμβατικό χρόνο και παρατάσεις, οικονομική εικόνα, εντάλματα πληρωμής, διακοπή εργασιών, ισχυρισμός μη πληρωμής, συμπληρωματική σύμβαση, παρακαλώ, τεχνική αιτιολόγηση, υλοποίηση και οικονομική τύχη του έργου. Κρίσιμο ζήτημα η διαφορά μεταξύ 5.500 και 6.950 υδρομετρητών. Και εδώ υπόθηκε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή ότι η ιδιαίτερη ανάγκη επίσημης διευκρίνησης δημιουργεί, λέει η παράταξη, η αριθμητική και γεωγραφική αντιστοίχηση των υδρομετρητών που εμφανίζονται στο αρχικό φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με εκείνους που περιλαμβάνονται στην αιτιολόγηση της συμπληρωματικής σύμβασης. Όπως προκύπτει ρητά από την απόφαση ένταξης, το αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλέπει την πιλωτική διασύνδεση 7.400 υφιστάμενων οικιακών υδρομετρητών, εκ των οποίων 5.500 στην πόλη της Ζακύνθου και 1.900 στην πόλη του Λαγανά. Παράλληλα, στην αιτιολογική και τεχνική τεκμηρίωση της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης εμφανίζεται ανάγκη προμήθειας και κατάστασης 6.950 ασύρματων πομπών δεδομένων υδρομετρητών. Το ζήτημα, λέει η παράταξη, αποτελεί ιδιαίτερη σημασία επειδή αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης συνδέεται με το περιστατικό ρήπανσης από πετρελαιοειδή που έλαβε χώρα στην πόλη της Ακίνθου, όπου στο αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλέπονται 5.500 υδρομετρητές. Κατά συνέπεια, λέει, προκύπτει ένα συγκεκριμένο και αντικειμενικά ελέγξιμο ερώτημα. Πώς προκύπτει ο αριθμός των 6.950 υδρομετρητών της συμπληρωματικής σύμβασης, όταν στο αρχικό φυσικό αντικείμενο αναφέρονται 5.500 υδρομετρητές στην πόλη της Ακίνθου, και ποια είναι η ακριβή σχέση των επιπλέον 1.450 υδρομετρητών με το συγκεκριμένο περιστατικό και με το αρχικό φυσικό αντικείμενο της πράξης? Πάντα να βγάλουμε άκρη. Έτσι λοιπόν, η δύναμη ελπίδας ζητά να γνωστοποιηθεί η ακριβής γεωγραφική κατανομή των 6.950 υδρομετρητών, ο κατάλογος ή πίνακας των υδρομετρητών που αφορά η συμπληρωματική σύμβαση, η σχέση των 6.950 υδρομετρητών με τους αρχικά προβλεπόμενους 7.400, ειδικότερα ποιοι είναι επιπλέον 1.450 υδρομετρητές σε σχέση με τους 5.500 της πόλης της Ακίνθου και σε ποια περιοχή βρίσκονται. Η διαφορά μεταξύ των 5.500 υδρομετρητών της πόλης της Ακίνθου και των 6.950 υδρομετρητών που αναφέρονται στη συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται σε 1.450 υδρομετρητές και χρήζει συγκεκριμένης τεχνικής και διοικητικής τεκμηρίωσης. Δεν, λέει, διατυπώνεται από την πλευρά μας, από την παράταξη, οποιαδήποτε συμπέρασμα ως προς την αιτία της διαφοροποίησης. Ζητείται αποκλειστικά η επίσημη τεκμηρίωση της αντιστοίχησης των δύο αριθμητικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή ασφαλής διασταύρωση του αρχικού και του συμπληρωματικού φυσικού αντικειμένου. Από εκεί και πέρα πάμε στην πραγματική υλοποίηση της συμπληρωματικής σύμβασης, όπου η δύναμη ελπίδας ζητά να μάθει. Ποιο τμήμα έχει παραδοθεί, ποιο τμήμα έχει εγκατασταθεί, ποιο τμήμα έχει πιστοποιηθεί, ποιο ποσό έχει τιμολογηθεί και ποιο ποσό έχει ενταλματοποιηθεί, ποιο ποσό έχει καταβληθεί και ποιο ποσό έχει δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διευκρινιστεί αν και κατά πόσο το συμπληρωματικό αντικείμενο περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο που ελέγχθηκε κατά την επιτόπια επαλήθευση στις 26 Μαΐου 2025. Γίνεται αναφορά σε αυτή την επιτόπια επαλήθευση στις 16 Πέμπτου 2025 στην έκθεση τα ευρήματα και σε κρίσιμα ζητήματα ελέγχου. Λοιπόν, τα τελικά αιτήματα για την πλήρη ενημέρωση και την αντικειμενική αποτύπωση της πορείας του έργου, η δύναμη ελπίδας ζητά από την αρμόδια διαχειριστική αρχή να της χορηγήσει την πλήρη έκθεση της εκθέσης επιτόπιας επαλήθευσης στις 16 Πέμπτου 2025 μαζί με όλα τα παραρτήματα, τα φύλλα ελέγχου, τους πίνακες φυσικής και οικονομικής υλοποίησης και κάθε σχετικό τεκμήριο. Την επικαιροποιημένη εικόνα της πράξης με συνολική δηλωθήσα δαπάνη, επαλήθευση, επαληθευτήσα δαπάνη, επιλέξιμη δαπάνη, ποσά που έχουν καταβληθεί και τυχόν εκκρεμίσει μη επιλέξιμες δαπάνες. Την επίσημη συμφωνία μεταξύ πιστοποιήσεων, τιμολογίων, χρηματικών ενταλμάτων, πραγματικών πληρωμών κρατήσεων, ΦΠΑ και δηλωμένων δαπανών. Την αναλυτική κατάσταση του φυσικού αντικειμένου που έχει μέχρι σήμερα παραδοθεί, εγκατασταθεί, πιστοποιηθεί, τεθεί σε λειτουργία. Πλήρη στοιχεία για την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση, ιδίως ως προς την πραγματική υλοποίηση και την οικονομική της εξέλιξη. Το αναλυτικό ποσό των 6.950 υδρομετρητών σημείων που συνδέονται με τη συμπληρωματική σύμβαση, με τη γεωγραφική τους κατανομή και την τεχνική αιτιολόγηση της επιλογής τους, ώστε να είναι δυνατή αντιστοίχηση με τους 7.400 αρχικά προβλεπόμενους υδρομετρητές. Εδώ μπαίνουν μια σειρά από ζητήματα τόσο για το έργο ίδρυυσης Μπόχαλης Φιλικών, όσο σε σχέση με αυτό το έργο και το προβλεπόμενο έργο της τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού, δηλαδή αυτόματης λειτουργίας, που δεν έχει γίνει σύμφωνα με τη δύναμη ελπίδας και που θα αποδειχτεί, λένε, σοβαρότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχουν καταγγελθεί από την εν λόγω παράταξη. Πάμε να ακούσουμε σε δύο αποσπάσματα την αρχική εισήγηση που έκανε ο επικεφαλής της παράταξης από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, Γιώργος Τσουρουνάκης.
1: Όπως γνωρίζετε, μάλλον έχουμε κάνει κάποιες σοβαρές παρεμβάσεις που δεν τις γνωρίζετε όλες. Θα σας ενημερώσουμε απόψε, έχουμε βγάλει κάποια δελτία τύπου βέβαια. τον τελευταίο καιρό που αφορούν έργα βασικών υποδομών για τον τόπο μας μέσα από μια συλλογική δουλειά της παράταξής μας, και είναι τα έργα ίδρευσης που είναι τόσο απαραίτητα για τον τόπο μας και για τους πολίτες της Ζακύνθου, που ταλαιπωρούνται αφάνταστα, εξαθλιώνονται οικονομικά πολλές οικογένειες να αγοράζουν νερό με τις ρόδες και όχι από τις σωλήνες. Μια πρωτιά και σε αυτό το τομέα στη Ζάκυνθο. Ξεκινήσαμε με το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Άγιος Λέοντας, ένα έργο πνοής για τα ορεινά. Δυστυχώς το κατέστρεψαν και το κατέστρεψε η σημερινή Δημοτική Αρχή. 3 χρόνια οι σωλήνες πεταμένες δεξιά και αριστερά στο δρόμο, χτυπημένες πιθανόν από αυτοκίνητα, και ό,τι ζημιά έχουν πάθει από τον ήλιο, που όλοι γνωρίζετε, έχουν βγει μηχανικοί και έχουν μιλήσει δημοσίως ότι αυτές οι σωλήνες έχουν πλέον καταστραφεί. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, μετά την καταγγελία μας, η Δημοτική Αρχή με κάποιον εργολάβο, που πιθανόν δεν ήταν και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, που είναι πολύ σοβαρό βέβαια, τις σωλήνες στα χαντάκια και στους στράφους τις έκαναν πεταχτές. Ενώ η μελέτη λέει ότι πρέπει να γίνει τομή στο δρόμο, χρησιμοποίησαν τους στράφους και τα χαντάκια οβρίων υδάτων για να βάζουν σωλήνες πάνω σε πέτρες και σε ξύλα και κλείνοντάς τα με μπάζα, με άμμο, χαλίκια και οποιοδήποτε υλικό. Έχουμε κυκλοφορήσει και φωτογραφικό υλικό γι' αυτό. Να ξέρετε ότι στις πρώτες βροχές, ειδικά το φθινόπωρο που είναι έντονες, τα χωριά της Ρίζας αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα με τα φερτά υλικά που θα φύγουν από τα χαντάκια και ό,τι είναι στα πλάγια, διότι και το δάσος που προστάτευε λίγο και κόβει την ορμή των υδάτων, καταλαβαίνετε, μετά τη φωτιά του 23 δεν θα βοηθήσει και δεν θα προστατεύσει καθόλου την περιοχή. Δεν ξέρω πού μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ελπίζω οι υπηρεσίες και η περιφέρεια να λάβουν τα μέτρα τους, διότι ένα μέρος του δρόμου είναι δημοτικό και ένα άλλο κομμάτι, δεν ξέρω, νομίζω από τη Λούχα και μετά, ότι ανήκει στην περιφέρεια, που είναι περίπου στην ίδια κατάσταση. Σήμερα και χθες ο Δήμαρχος λέει ότι το έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Μετά την καταγγελία μας βέβαια, γιατί πριν από αυτό την ίδια μέρα δήλωσε ότι η πολιτική προστασία λόγω καλοκαιριού δεν τους άφηνε να δουλέψουν. Έχουν περάσει 2 καλοκαίρια όμως από τη μέρα που πληρώθηκε το έργο κατά 98%. Δηλαδή εξοφλήθηκε και οι σωλήνες παρέμεναν έξω. Και λέω εγώ, και κρατήστε το, ποιος εισέπρεξε αυτά τα χρήματα, ποιος ήταν ο εισπράκτορας των χρημάτων, και το ξαναλέω, κρατήστε το αυτό, είναι υπό έρευνα. Περιμένουμε τις ελεκτικές αρχές, τις οποίες τους έχουμε δώσει πλήρη φάκελο, και όχι μόνο στη διαχειριστική, γιατί είναι και άλλες οι ελεκτικές αρχές και οι αρχές που θα ελέγξουν για την ποιότητα του έργου, διότι από ό,τι μας είπε εκεί η Επιτροπή, δεν ελέγχουν την ποιότητα κατασκευής του έργου, ελέγχουν το πόσο έργο έχει γίνει ανεξαρτήτου ποιότητας και πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί. Τα λεφτά έχουν δαπανηθεί όλα, το έργο είναι ας πούμε το 1/3 τόσο ήτανε, για να πούμε τώρα το 40% με αυτές τις κακοτεχνίες. Εμείς σε αυτούς τους φακέλους έχουμε και έκθεση φωτοερμηνείας, που θα πω 2 λόγια γι' αυτό. Είναι φωτογραφικό υλικό από το Google, από μηχανικούς, που δείχνει πώς ήταν το έργο το Γενάρη του 24, πώς ήταν το έργο τον Ιούνιο του 24, πώς ήταν το Γενάρη του 25 που πληρώθηκε ο εργολάβος, γιατί να είστε σίγουροι είχαν γίνει ελάχιστα πράγματα, πώς ήταν πριν ένα μήνα και πώς είναι σήμερα. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα των Υπουργείων, διότι έχουμε νεμερόσχετα Υπουργεία, και των ελεκτικών μηχανισμών να βγάλουν την απόφασή τους. Λυπούμαστε για αυτή την κατάντια. Δεν θέλουμε το έργο να πεταχτεί. Θέλουμε να γίνει. Πάμε σε ένα δεύτερο έργο ίδρυυσης που δεν είναι άλλο από τη Φιλικών. Την ιστορία της Φιλικών την ξέρετε όλοι, την ξέρουμε όλοι. Να σας πω ότι η μελέτη ήταν για 618.000 έργο για να γίνει ένας αγωγός που είναι περίπου 1.200 μέτρα. Δεν είναι και μια απόσταση 5 χιλιόμετρων. Αυτή λοιπόν την αρχική μελέτη η σημερινή Δημοτική Αρχή την πήγε στο 1.150 με τροποποιήσεις που έγιναν. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η υλοποίηση όμως του έργου υπολείπεται κατά πολύ σύμφωνα με αυτά που περιγράφει η μελέτη. Η μελέτη προέβλεπε εκτός την κατασκευή του αγωγού και εργασίες σύγχρονου τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών, ελέγχου να ανοίγουν και να κλείνουν οι βάνες ηλεκτρονικά. Αν θα πάτε στις 24 ώρες στη διασταύρωση, θα δείτε τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΣ να ανοίγουν και να κλείνουν τις βάνες με το χέρι. Όπως και λίγο παραπάνω στο καινούριο φράτιο Ιβανοστάσιο που είχε γίνει έξω από το θεατράκι.

0: Έτσι είναι η σύγχρονη τηλεμετρία. Ανοιγοκλίνουν τις βάνες με το χέρι. Τι να πει κανείς. Ακούσαμε το πρώτο απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου και την αρχική εισήγηση του επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας Γιώργου Τσουρνάκη, που αναφέρθηκε τόσο στο έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας, όσο και στο έργο Ίδρευσης και αυτό Μπόχαλης Φιλικών. Να ακούσουμε και το δεύτερο ηχητικό απόσπασμα ευθύς αμέσως, καθώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Και ξαναλέω, ποιος εισέπραξε αυτά τα χρήματα, ποιος εισέπραξε το 1,150 ή ό,τι έχει πληρωθεί, περίπου έχει πληρωθεί όλο το ποσό. Είναι και αυτό ένα σοβαρό ερώτημα. Ένα έργο που θα έδινε με ασφάλεια νερό στην πόλη μας. Όπως είναι και το έργο Λούχα Γύρης, Αγία Μαρίνα, Άγιο Λέοντα τέλος πάντων, που θα έδινε νερό στα ορεινά. Μετά από αυτά τα δύο σοβαρά έργα που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις και σωληνώσεις ίδρυυσης, υπάρχει και μια χρηματοδότηση πολύ μεγάλη

έγινε 2.600. Έχουν πληρωθεί πάνω από 2 εκατομμύρια χωρίς να λειτουργεί τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο Ζακυνθινός λαός πλήρωσε 2 εκατομμύρια ευρώ για το συγκεκριμένο έργο και δεν λειτουργεί τίποτα. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες μας και εγώ συμμετέχω και στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και γνωρίζω κάποια πράγματα. Ελπίζω και εύχομαι να διαψευστώ. Να πω ότι για το συγκεκριμένο έργο η διαχειριστική έκανε έλεγχο το Μάιο του 2025. Γνωρίζουμε ότι έστειλε ένα πρόρισμα. Γιατί η Δημοτική Αρχή 18 μήνες κρατάει το πρόρισμα στο σιρτάρι της ή, να το πω και ανάποδα, γιατί η διαχειριστική καθυστέρησε 18 μήνες να στείλει αυτό το πρόρισμα. Οι Ζακυνθινοί περιμένουν απαντήσεις και εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Όλος ο λαός περιμένει απαντήσεις. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής για ένα τέτοιο έργο πολύ σοβαρό. Γνωρίζετε ότι οι απώλειες συνίδρευση είναι 70-75%. Σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει επί Προεδρίας Τουρκάκη, έχουμε απώλειες 75%. Έχουμε λοιπόν ένα έργο που έχουν πληρωθεί 2 εκατομμύρια ευρώ και ένας από τους σκοπούς του έργου είναι ο περιορισμός στις διαρροές και δεν λειτουργεί τίποτα. Λυπάμαι που θα το πω, τα έργα αυτά κινδυνεύουν με απένταξη ή επιβολής μεγάλων ποσών επιστροφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε ότι όλα δυστυχώς θα τα πληρώσουν οι Ζακυνθινοί, διότι ο χειρισμός των παραπάνω έργων και η διαχείριση των πόρων που ήρθαν από το ΕΣΠΑ ήταν κάκιστος από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Και ξαναλέω, λυπάμαι που το λέω. Εμείς όσοι έχουμε υποχρεώσει έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές καθώς και τα αρμόδια υπουργεία. Σε αυτό το σημείο θα πω δύο λόγια, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι ο Δήμαρχος έδωσε μία-δύο συναντεύσεις τύπου στα μέσα ενημέρωσης και κούναγε και το δάχτυλο. Λες και εμείς διαχειριστήκαμε αυτά τα χρήματα, λες και εμείς διαχειριστήκαμε ένα τέτοιο μεγάλο ποσό που έχει να κάνει με την ίδρυυση Ζακύνθου. Μας κατηγόρησε για παλαιοκομματικές πρακτικές και ρωτάω, παλαιοκομματικές πρακτικές είναι αυτές που δεν δίνουν απαντήσεις λόγω έλλειψης εντύμων και αληθινών επιχειρημάτων? Λάσπη είναι να ζητάς πού πήγαν τα χρήματα των πολιτών, γιατί μας κατηγόρησε ότι πετάμε λάσπη. Λάσπη είναι να πιέζει για ενημέρωση και για την ολοκλήρωση ενός έργου ανάπτυξης και πνοής όπως η υδροδότηση των ορεινών και η υδροδότηση βεβαίως της πόλης και όλης της Ζακύνθου, διότι η τηλεμετρία έχει να κάνει και με όλο το νησί. Λάσπη είναι να ζητάς τη συνδρομή της δικαιοσύνης ότι όταν αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, εγώ θα έλεγα υποχρέωση. Λάσπη και τρομοκρατία είναι να διεκδικείς το καλύτερο για τους συμπολίτες σου. Όλα αυτά τα αναφέρει ο Δήμαρχος γιατί στερείται πιστικών επιχειρημάτων εδώ και ένα μήνα περίπου, δεν έχει δώσει καμία μα καμία απάντηση για την ουσία του προβλήματος. Προσπαθεί πιθανόν να κερδίσει χρόνο θεωρώντας ότι εμείς θα σταματήσουμε να ζητάμε εξηγήσεις ή ότι θα γίνει κάποια συγκάλυψη στις ατασταλίες που βαφτίζει ανάπτυξη για το νησί. Θα λέγω, από τη μέρα που πιάστηκε με τα διπλά εντάλματα πληρωμής των εισιτηρίων, τα οποία μας απείλησε και τότε και τώρα ότι θα μας στείλει στον εισαγγελέα, και εγώ τον προκαλώ.

0: να πάει. Επέστρεψε τα χρήματα όμως. Εμείς ευθυνόμαστε. Ακύρωσε 8 ή 10 εντάλματα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Είχαν εκδοθεί αρκετά εντάλματα, προσωπικά του εντάλματα, και μετά την καταγγελία μας τα ακύρωσε. Σκοπός μας και τότε δεν ήταν να στείλουμε το δήμαρχο Ζακύνθου φυλακή. Σκοπό μας ήταν να σταματήσει η ρεμούλα. Και σε αυτό το κομμάτι σταμάτησε. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν σταμάτησε τα υπόλοιπα. Για όλα αυτά θα λογοδοτήσει τους Ζακυνθινούς και στη δικαιοσύνη. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι σε όλα τα έργα που έγιναν επί των ημερών του και πραγματικά λυπάμαι για την πολιτική του κατάντια. Ο άνθρωπος κατάφερε σε μόλις 2 χρόνια να γίνει ανεπιθύμητος στη Ζάκυνθο και όχι μόνο στους πολίτες και στον κομματικό του χώρο, αλλά αυτό είναι, δεν μου πέφτει λόγος, είναι δικό του θέμα. Βρίσκεται δυστυχώς σε πολιτική αποδόμηση και το ξέρει και αυτός και οι συνεργάτες του. Αυτό όμως είναι κρίμα για τη Ζάκυνθο και τον τόπο μας.
1: Τα ΔΕΦΗ. Γιώργος Τσουρνάκης, επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, μίλησε για πολιτική κατάντια του Δημάρχου, για πολιτική αποδόμηση, ότι έχει γίνει ανεπιθύμητο πρόσωπο στο νησί, persona non grata, και ότι ο κομματικός του χώρος κρατά αποστάσεις από τον ίδιο. Στο δεύτερο ηχητικό απόσπασμα, ο κ. Τσουρνάκης αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στο έργο ίδρυυσης Μπόχαλης Φιλικών και έκανε λόγο για 2 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του έργου, ενώ δεν λειτουργεί τίποτα μέσα και τηλεμετρία. Λοιπόν, μια νοτελεία εδώ, θα δώσουμε συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Περνάμε σε μουσική και καθώς έχουμε προγραμματίσει μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα, καθώς η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου στηρίζει το κάλεσμα της ΑΔΔΗ και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας για συμμετοχή στην πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας που αφορά και στους νοσοκομειακούς γιατρούς.
2: Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

0: Λάσερ.
1: Και φοβερή ταινία, δεν μπορείς να πεις, Αλέξανδρε Λάση. Το ερμηνεύει ο παπάς Πορτοκάλλουγλου. Στην οποία ταινία πρωταγωνιστούσαν οι Σκιαδαρέσεις Μάινας. Καταπληκτικό δίδυμο, συμφωνείς? 11 και 45 πρώτα λεπτά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, για λίγα λεπτά της ώρας, τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα. Καθώς, όπως προαναφέραμε, η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, συντομία ΕΝΙΣ, ενημερώνει τους νοσοκομιακούς γιατρούς για το κάλεσμα της ΑΔΔΗ για συμμετοχή στην σημερινή πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας, και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στήριξη και συμμετοχή και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Και το θέμα αυτό αφορά την ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Καλή σας μέρα, κύριε Μπάστα.
2: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ναι, για τη συμμετοχή της ΕΝΙΣ σε αυτή την κινητοποίηση.
2: Μάλιστα.
1: Καθώς υπάρχει από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας σχετικό κάλεσμα.
2: Ναι, η κινητοποίηση έχει πληρηθεί από την ΑΔΔΗ. Τη στηρίζει η Ομοσπονδία μας, η Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών. Είναι σήμερα στάση εργασίας από τις 12 ως τις 3 και στην Αθήνα θα συγκεντρωθούν οι υγειονομικοί στο Σύνταγμα. Είναι μια αντίδραση στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις που κάνει η κυβέρνηση, έτσι ώστε για να άσει την μονιμότητα, την κατοχυρωμένη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 103. Είναι στα πλαίσια του στόχου τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, που είναι συγκεκριμένος, που αντιμετωπίζει, ας πούμε, την υγεία ως εμπόριο προϊόν των ασθενείς, και έχει να κάνει με επιχειρηματικές δραστηριότητες, άσοντας όταν αρθεί και η ασυλία της μονιμότητας, και που στην ουσιαστική.
1: Η οποία άρση της ασυλίας, εάν και εφόσον έτσι
2: γίνει
1: πράξη, αφορά και τους υγειονομικούς. Αφορά και τους υγειονομικούς προφανώς.
2: Βέβαια. Προωθείτε και εμείς αντιδρούμε σε αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι η υγεία είναι αποκλειστικά δωρεά και είναι ένα δημόσιο και κοινό αγαθό. Χρόνια τώρα προωθείται υποστελέχωση των νοσοκομείων, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, οι μετακινήσεις των γιατρών με τα εντέλεστε, αντιμετωπίζεται η υγεία με κριτήρια, ας το πούμε έτσι, ίδιο το οικονομικά, εισάγουμε ιδιώτες γιατρούς στο σύστημα υγείας, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες θέσεις, φωνάζουμε εδώ και αρκετά χρόνια, παραμένουν ακάλυπτες, και επιδεινώνεται η υπερεφημέρευση, ο φόρτος εργασίας και όλα αυτά, ας πούμε, μετακινήσεις, εντέλεστε, φόρτος εργασίας, να έχουν γίνει πλέον μια κανονικότητα.
1: Κύριε Μπάστα, δεν είναι και λίγοι εκείνοι, και δεν αναφέρουμε μόνο στον χώρο της πολιτικής, ακόμα και απλοί πολίτες, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιχειρούν, επιχειρηματολογούν, επικαλούμενοι συγκεκριμένους λόγους, υπέρ της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε τώρα. Τα ακούτε καθημερινά. Από κόσμο και κοσμάκι, και όχι μόνο. Τι απαντάτε σε αυτούς?
2: Θεωρούμε ότι αντιδρούν έτσι, ας πούμε, θα σας πω εγώ στο θέμα της υγείας, παραδείγματος χάρη, όταν στο νοσοκομείο Ζακύνθου οι αναμονές είναι τεράστιες και όταν για να εξυπηρετηθεί κάποιος, και μάλιστα την καλοκαιρινή περίοδο στη σεζόν, χρειάζεται 4-5 και πολύ παραπάνω ώρες για να εξυπηρετηθεί, όταν είναι ακάλυπτα κενά, όταν ο ηλικιωμένος δεν θα βγει ανταπόκριση στην κλινική που πρέπει να θεραπευτεί. Εγώ σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Έτσι. Τότε αναγκαστικά όλα αυτά οδηγούν να στραφεί προς τον ιδιωτικό τομέα. αλλά να στραφεί στο ιδιωτικό τομέα.
1: Να στραφεί και κατά των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο νοσοκομείο και όχι μόνο.
2: Σήμερα να ξέρετε ότι οι υγειονομικοί έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα έχουν αναφερθεί περιστατικά τα οποία...
1: ακόμα και εξιδοδαρμού υγειονομικών.
2: Έχουν δεχτεί και σωματική βία.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί πάντα ο ασθενής θα βγάλει
1: θα ξεσπάσει
2: πόνο του και τη στενοχώρια του και την.
1: Στον νοσηλευτή ή στον γιατρό.
2: Την αναμονή του, στον γιατρό, στον νοσηλευτή, στον τραυματιοφορέα.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που ένα σύστημα υγείας, βασίζεται αυτή τη στιγμή στις μετακινήσεις και στα εντέλεστε, δηλαδή δεν μπορεί από μόνο του και ακόμα και μεγάλα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, να στηρίξουν να στηριχτούν από μόνας τους και πρέπει να γίνουν εντέλεστε, κατανοείται, ας πούμε, την κατάσταση που επικρατεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι είναι και λίγο τραγελαφικό και λίγο έτσι με την καλή έννοια το λέω, ότι μια μέρα σε κάποιο στο νοσοκομείο, νομίζω Κεφαλονιάς, υπήρξε ένας ακτινολόγος από τη Δράμα, άλλος από τη Ζάκυνθο, άλλος από την Κέρκυρα, δηλαδή μια συγκεκριμένη μέρα ήταν με εντέλεστε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο 5 διαφορετικές ειδικότητες για να καλύψουν τις κενές θέσεις.
1: Ναι.
2: Με ακούτε?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία, στο θέμα είναι όμως κατά πόσο στις σημερινές συνθήκες που επικρατούν με την ακρίβεια, με τους χαμηλούς μισθούς, με όλα αυτά που ζει ο ελληνικός λαός και η κοινωνία, θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα ιδιωτικό σύστημα. Όταν οι τιμές και αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας που είναι δωρεάν. Κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο απλός πολίτης, ο απλός εργάτης, ο συνταξιούχος.
1: Ναι, δεν ξέρω αν επί τη ευκαιρία, καθώς θα ξαναμιλήσουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, κύριε Μπάστα, να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση στην παιδιατρική και αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σε ό,τι αφορά τη στελέχωσή της με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για την παιδιατρική ολόγος.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η παιδιατρική δεν είναι ακάλυπτη. Ήταν τραγικό αυτό που είχε συμβεί. Έχει επιστρέψει μόνιμη γιατρός. Έκανε τις εφημερίες οι οποίες τις αναλαμβάνουν. Η μόνιμη παιδίατρος.
1: Αλλά έχει επιστρέψει.
2: Έχει επιστρέψει από την αναρωτική της. Έκανε τις εφημερίες της και δούλεψε παραπάνω από αυτό που τα αναλογούσε ή στα πλαίσια του κανονικού, τέλος πάντων. Και αυτή τη στιγμή δικαίως η διοίκηση ξαναπήρε μετά από ένα χρονικό διάστημα συνεχόμενων εφημεριών ρεπό ή κάποιες μέρες κανονικής άδειας για ξεκούραση. Αυτό που είναι και το νόμιμο και το ηθικό και το σωστό. Και για αυτήν, αλλά και για αργότερα, όταν
1: επιστρέψει, δηλαδή,
2: να μπορέσει να ανταποκριθεί. Στην παρούσα φάση, λοιπόν.
1: Έχει πάρει ρεπό η μόνιμη παιδιάτρος.
2: Ναι, ρεπό και όχι.
1: Και πώς καλύπτεται παιδιατρική.
2: Και πάλι με εντέλεστε από νοσοκομείο της Πάτρας. Εμείς λέμε.
1: Με ένα άτομο.
2: Με ένα άτομο, εντάξει, καλύπτεται με ένα γιατρό.
1: Ο οποίος γιατρός έρχεται με εντέλεστε.
2: Ναι, έρχεται με εντέλεστε.
1: Ναι,
2: ωραία.
1: Πόσες φορές την εβδομάδα, για παράδειγμα?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται ένας σχεδιασμός. Οι περισσότεροι των που έρχονται γιατί στις μετακινήσεις μετά εντέλεστε παίρνουν αναρωτικές.
1: Ναι.
2: Εμείς είμαστε κατά των εντέλεστε. Δηλαδή δεν μπορεί να στηριχθεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας με εντέλεστε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτό. Έρχεται ένας γιατρός μόνος του να ανταποκριθεί σε ένα ξένο χώρο, σε ένα ξένο τμήμα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή καλύπτεται για κάποιες μέρες με μόνιμο γιατρό του ΕΣΥ, παιδίατρο.
1: Μιλάτε για τη μόνιμη παιδίατρο που είναι σε ρεπό.
2: Ναι.
1: Ή για το μετακινούμενο γιατρό από την Πάτρα.
2: Η μόνιμη γιατρός αυτή τη στιγμή νόμιμα έχει πάρει από τη διοίκηση.
1: Και υπάρχει ένας μεντέλεστε από την Πάτρα.
2: Και, υπάρχει ένα... και λέμε ότι
1: όσο μπορεί από μόνο του και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει την κλινική.
2: Δεν γίνεται, το θέμα δεν έχει λυθεί, δεν είναι λύση του προβλήματος. Είναι παρόλα αυτά, στο να υπάρχει μόνο στα χαρτιά, αυτό που συνέβη και την περίοδο του Αυγούστου, που για μένα είναι τραγικό. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι κάποιοι να πρέπει να αναζητηθούν και κάποιες ευθύνες που έμεινε μια κλινική εντελώς στον αέρα. Εντελώς στον αέρα.
1: Καλά, για τις επανειλημμένες αναρωτικές άδειες.
2: Ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κάλυψη από γιατρό που έχει μετακινηθεί από την Πάτρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάλυψη μόνιμου γιατρού εσύ.
1: Ναι. Κύριε Μπάστα, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, επαναλαμβάνω, θα επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να έχουμε και δύο μεγαλύτερη άνεση χρόνου και να μην πιεζόμαστε. Η οποία μόνιμη παιδιάτρωση έχει κατηγορηθεί ευθέως από τον βουλευτή Ζακύνθου και μέσα συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ζακύνθου για τις αναρωτικές που παίρνει τη μία μετά την άλλη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παίρνει τις αναρωτικές χωρίς κανονικά να τις δικαιούνται. Ή το κάνει σκόπιμα επικαλείται ότι έχει θέματα υγείας, ενώ την ίδια ώρα αποδεικνύεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, και την ίδια ώρα μπαίνει και σε διαπραγμάτευση με τη διοίκηση του νοσοκομείου ποιες εφημερίες θα κάνει και αν οι εφημερίες που θα κάνει τη βολεύουν, τότε επανέρχεται στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ο κύριος Αχτύπης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ζακύνθου, καταφέρθηκε εναντίον ορισμένων νοσοκομειακών γιατρών χωρίς να τους κατονομάσει ή να αναφερθεί ευθέως σε συνδικαλιστές για συγκεκριμένες συμπεριφορές και για πολιτικά παιχνίδια σε βάρος του νοσοκομείου και του ιδίου προσωπικά, λέγοντας ότι ενώ είναι σε ενεργή εφημερία, γιατροί οι ειδικότητες δεν κατεβαίνουν στα πήγοντα κτλ. Και εστίασε το πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Έχετε, αν μπορείτε, την κατανόησή σας, δύο λεπτάκια να απαντήσετε.
2: Βασικά δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος αντιπαράθεσης, αλλά από τη στιγμή που κατηγορούνται οι γιατροί και κατηγορούμε και εγώ, γιατί κατηγορήθηκα ότι συγκαλύπτω, ότι κάλυπτα τη συγκεκριμένη παιδίατρο, ότι την κάλυπτα στις αναρωτικές της και ήξερα ότι είναι πλασματικές και δεν είναι πραγματικές και δεν ανέφερα τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που είχα πει είναι ότι όταν κάποιος γιατρός κάνει 14 συνεχόμενες εφημερίες, δικαιούται από μόνος του και από τον νόμο να είναι και σε αναρωτική, δηλαδή δικαιούται και ξεκούραση, δηλαδή δεν χρειάζεται από μόνος του, δικαιούται να φωνάξει και τον εισαγγελέα 14 μέρες συνεχόμενες εφημερίες. Είναι κάτι το τραγικό. Μπορεί να κάνει ένα φοβερό λάθος προς τον ασθενή, όσο μάλλον είναι παιδί.
1: Από υπερκόπωση, από κούραση.
2: Εκεί δεν χρειάζεται, ας πούμε, ακόμα και.
1: Ένα λάθος που μπορεί να αποβεί και μοιραίο για τη ζωή του ενός ασθενή. Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι ποιος κατηγορείται που τον υποχρέωσε να κάνει τις 14 μέρες.
1: Κύριε Μπάστα, αν μπορείτε σε ένα λεπτό, απαντήστε σε αυτό που λέει ο βουλευτής, ότι συγκεκριμένοι γιατροί ειδικότητα. Και μάλλον εννοούσε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, που ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, παίζουν.
2: Όταν επιστρέφει η συγκεκριμένη παιδίατρο.
1: Δεν μιλάμε για την παιδίατρο, γενικά για τους γιατρούς ειδικότητας. Μίλησε για ορισμένους γιατρούς ειδικότητας. Όχι με σχέση με την παιδιατρική, που είναι σε ενεργή εφημερία και δεν κατεβαίνουν στα επίγοντα.
2: Δύο λεπτά θα με αφήσετε, δύο λεπτά αν μπορείτε.
1: Μα έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας.

0: Ναι, δεν είχα χρόνο. Όταν επιστρέφει λοιπόν η παιδίατρος και πηγαίνει κανονικά στη θέση της και κάνει τις εφημερίες της και αυτή τη στιγμή είναι σε αναρωτική, όχι, είναι σε κανονική άδεια η οποία παίρνει από, διοίκηση, από τη διοίκηση για ξεκούραση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο, αυτό, πόσο ισχύει για αυτό που κατηγορήθηκε, περί ότι έπρεπε να είναι στον εισαγγελέα και όλα αυτά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί αυτό που γίνεται τώρα δεν είχε γίνει πριν φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Είναι άσχημο, πολύ άσχημο να κατηγορείς. Πρέπει να έχεις σοβαρές αποδείξεις όταν κατηγορείς γιατρούς. Όταν κατηγορείς τα ΤΕΠ και τα επίγοντα δεν είναι κυκλοφοριακό, δεν υπάρχουν ώρες αιχμής. Είναι πολύ άσχημο όταν κάποιος κατηγορεί γιατρούς που μάλιστα τους έχουμε ανάγκη, ότι την ώρα της αιχμής στα επίγοντα, που δεν υπάρχει στην ουσία ώρα αιχμής, γιατί όπως είπαμε έτσι, είναι στα γραφεία τους και πίνουν καφέ. Εγώ είμαι πραγματικά αρκετά στενοχωρημένος με αυτές τις δηλώσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις, είναι επικίνδυνες δηλώσεις και είναι άσχημο, και είναι άσχημο για τους γιατρούς που όλο αυτό το καλοκαίρι έδωσαν την ψυχή τους για να κρατήσουν όσο μπορούν. Και θέλω να κλείσω με κάτι.
1: Μια κουβέντα μόνο σας παρακαλώ, πολύ πρέπει να κλείσουμε.
0: Ότι καμιά πολιτική φράξια
1: δεν υπάρχει στο νοσοκομείο.
0: Δεν δημιούργησε
1: το
0: θέμα της παιδιατρικής.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Της παιδιατρικής το ανέδειξε πρώτα απ' όλα η Ζακυνθική Κοινωνία, ο Σύλλογος των Φαρμακοποιών, η ΕΛΜΕΣ, η Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, των Καρκινοπαθών, με ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Υπόμνημα από το Δημαρχείο στο Υπουργείο, το ανέδειξε η Ζακυνθική Κοινωνία, γιατί ο λαός έχει τα αντανακλαστικά.
1: Εντάξει, κύριε
0: Μπάστα. Καταλαβαίνει.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φυσικά είμαι ικανοποιημένος και θα προσπαθήσω στη συνέχεια να.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές της υπερψήφισαν. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασία στη ΑΔΔ από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίες οι φοιτητές που ζητούν μέτρα για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Νέα εκτείναξη των τιμών σήμερα στα $108 το πετρέλαιο. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στα καύσιμα στα πρατήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή

0: ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Πέθαναν ως ήρωες, τόνισε μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμή στους δύο πιλότους. Σε προληπτική εκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή της σε διαφορετικό σημείο στις οδούς Γιαμπουδάκη και στις οδούς Φακιανάκη. Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
3: Senses Eyesight.
4: Όραση. Οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
4: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
4: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
3: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
4: Welcome to the Eyesight World.
3: Eyesight Optics.
4: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
6: Άκου τώρα.
5: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
6: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Είναι μια φθινοπορεινή μέρα. Χτες βγήκα έξω την ώρα της βροχής και μύρισα πρωτοβρόχια για πρώτη φορά και χάρηκε η ψυχούλα μου. Και σήμερα επιστρέφουμε στα καθημάς και στους χαμένους ζακυνθινούς, αφού σας θυμίσω πρώτα ότι ακούτε την ΕΡΤ στους 95,2 και στους 93,2 στο FM. Επίσης, αν θέλετε να την ακούσετε διαδικτυακά, πρέπει να πατήσετε, να πάτε στο erteco.gr και να πατήσετε την ένδειξη Ζάκυνθος. Αν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 26950 33022 ή να μας γράψετε στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Στην κονσόλα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Τι μουσική έχει επιλέξει η κυρία Άννα Καποδίστρια και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και σήμερα είναι μαζί μας μετά από πολύ καιρό ο κύριος Πάνος Αμπελάς.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνατε? Ευχαριστώ πάρα πολύ μια ακόμη φορά για την πρόσκληση.
0: Την πρόσκληση την έχετε μόνιμη, αλλά δεν ερχόσαστε και πολύ συχνά, θα πρέπει να γκρινιάξω.
1: Άλλα ακούω από την κονσόλα.
0: Μίλησε η κονσόλα? Ούτε καν μιλάει, με το δαχτυλάκι το δείχνει ότι μάλιστα, δεν μίλησε μάλιστα. Ο Αλέξανδρος, ναι,
1: ναι. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Θα ήμουν καλά αν δεν έκανα παρέα μαζί σου.
1: Ναι, αυτό το λένε αρκετοί άνθρωποι.
0: Στην περίπτωσή μου το λέω γιατί ο Πάνος με έμπλεξε στην εξής περιπέτεια πρόσφατα. Μου είπε ότι υπάρχει ένας ζακυνθινός, ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος, κατά κόσμον στην Ευρώπη Νικόλα Σεγκούρ.
1: Η Σεγκύρ.
0: Σεγκύρ.
1: Η Σεγκύρ, όπως ήρθε στην Ελλάδα.
2: Σεγκύρ.
1: Σεγκύρ.
0: Ακεριώτικο.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι τραγουδιστό. Σεγκύρ.
0: Ωραία, λοιπόν. Που μου είπε ότι είναι ντροπή μας εμείς
1: έτσι το ακριβώς
0: να μην το ξέρουμε. Εγώ αισθάνθηκα ότι έπρεπε να αρχίσω να κλαίω που είμαι αδαής. Και με τη βοήθεια του Πάνου αποφασίσαμε να κάνουμε μία εσπερίδα σε πρώτη φάση.
1: Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, η κατάστασή μου έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που παίρνω τηλέφωνο ανθρώπους που γνωρίζω και τους απειλώ αν δεν ξέρουν ανθρώπους που γνωρίζω εγώ. Αυτή είναι η κατάστασή μου. Δηλαδή, πήρα τηλέφωνο, ξέρεις τον Νικόλα Σεγκούρ? Όχι, δεν τον ξέρω. Ντροπή, είναι ντροπή. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και έτσι καταλήξαμε σήμερα εδώ.
0: Γιατί καταλήξαμε σήμερα εδώ όμως?
1: Δεν ξέρω. Πόσο είναι το μεροκάματο? Ένα σαραντάρικο, πόσο είναι? Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, για να μιλήσουμε για το Σεγκούρ έχουμε έρθει.
0: Α,
1: γιατί όμως? Γιατί
0: εμένα μεροκάματο δεν μου δίνει η ΕΡΤ, με πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Α, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, να σου θυμίσω.
1: Ήταν κακιά στιγμή να μιλήσω για τις δικές μου συμφωνίες με την ΕΡΤ. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο. Λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν κάποια στιγμή ότι πρέπει να μιλήσουμε, όπως είπατε, για τον Νικόλαο Σεγκούρ, τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε? Γιατί πρέπει να μάθει η Ζάκυνθος, να ανακαλύψει ξανά η Ζάκυνθος, ότι έχει ένα ζακυνθινό εκτός του Φόσκολου, εκτός του Σολομού και του Κάλβου και όλων των λοιπόν μεγάλων προσωπικότητων, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των σπουδαιότερων λογίων και προσωπικότητων της Ευρώπης και ειδικά της Γαλλίας. Και ήταν τέτοια η σημασία του και τέτοια η συνεισφορά του και τόσο μεγάλο το έργο του που έχει μεταφραστεί σε πάνω από 10 γλώσσες.
0: Μάλιστα.
1: Με εκατομμύρια αντίτυπα
0: βιβλίων. Να ρωτήσω κάτι. Εμείς για δεν το ξέρουμε, Ναούμ.
1: Δεν θέλω να υιοθετήσω αυτό το τίτλο μιας εργασίας που είχε βγει κάποια στιγμή, ο άπατρης Νικόλαο Σεγκούρ, διότι κάποια στιγμή το 1906 εγκατέλειψε στην Ελλάδα, πήγε στη Γαλλία, άλλαξε το επώνυμό του όπως αναφέρεται στις διάφορες βιογραφίες του, δεν το άλλαξε. Το επώνυμό του πατέρα του ήταν, από τη μεριά του πατέρα του ήταν Επισκοπόπουλος. Από τη μεριά όμως της μητέρας της Αδριανής Σιγούρου ήταν Σιγούρος. Λοιπόν, όταν πήγε στη Γαλλία, υιοθέτησε και για λόγους marketing το επώνυμο της μητέρας του, το Σιγούρος, και το έκανε με την original εκδοχή του σε γκουρ. Είναι
0: γιατί για λόγους marketing.
1: Τώρα είναι πιο εύκολο για τους Γάλλους από το επισκοπόπουλος το σεγκούρ. Και να αναφέρουμε ότι εκείνη την εποχή είναι διάσημες δύο περιπτώσεις της οικογένειας Σεγκούρ, των κόμιδων Σεγκούρ. Ο κόμι Σεγκούρ που ήταν διάσημος περιηγητής και συγγραφέας Γαλλίας, και η κόμισσα Σεγκούρ που είναι και πρωταγωνίστρια παραμυθιών. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι πολύ λογικό να υιοθέτησε αυτό το πιο εύκολα στο λογοτεχνικό γίγναστη.
0: Που έτσι κι αλλιώς ήταν το δικό του επώνυμο, το επώνυμο της μαμάς του.
1: Και να πούμε ότι όταν η οικογένεια των Σεγκούρων κατέβηκε από την Νορμανδία, χωρίστηκε σε τρεις κλάδους. Ο ένας κλάδος κατέληξε στη Γαλλία και έγιναν οι Σεγκούρ, οι Σεγκούρ. Ο άλλος πήγε στην Ιταλία, στην Απουλία, και ο άλλος κατέληξε Ζάκυνθο. Οπότε όλοι αυτοί μεταξύ τους έχουν κοινό παρανομαστή, έχουν κοινό πρόγονο που βρίσκεται στην Νορμανδία. Ο Σεγκούρ, ο Επισκοπόπουλος, ήταν και συγγενής με την οικογένεια του Αγίου Διονυσίου και ήταν και ανιψιός του Μαρίνου του Σεγκούρου, μεγάλο ερευνητή, συγγραφέα, ποιητή κτλ.
0: Που ήταν και ο μόνος ζακυθινός που αφού τη στιγμή που έφυγε από την Ελλάδα, όχι μόνο από τη Ζάκυθο για την Αθήνα, αλλά και από τη στιγμή που έφυγε από τη Ζάκυθο για την Γαλλία πια, επικοινωνούσε μαζί του. Θα έπρεπε
1: να έχουμε... Δεν είχε καμία επικοινωνία με ζακυθινούς. Μόνο με τον Ξενόπουλο και το θείο του, τον Μαρίνο το Σιγούρο.
0: Στο θείο του έγραφε, στον Ξενόπουλο έστελνε μόνο τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία του μαζί με μικρές... Αν παίζησαν τη σεισμοπυρκαγιά του 1953, αν έχουν καταλήξει σε κάποιο αρχείο, αυτό μένει να το ανακαλύψουμε. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται εκδήλωση στις 26 Σεπτεμβρίου, θα το πούμε αρκετές φορές. 26 Σεπτεμβρίου, όχι, δεν είναι. Και μετά έχουμε τρεις εξαίρετους ομιλητές: τον καθηγητή ελληνικής φιλολογίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Μαυρέλο.
0: Ο οποίος Διονύσης Βίτσος, όταν έβγαζε τον περίπλο, είναι ο πρώτος που έκανε ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα.
1: Μικρούλικο, ένα πορτοκαλί βιβλίο από έναν δάσκαλο, τον κύριο Παράσκη, ο οποίος είχε εκδώσει, ήταν αυτός που μετά τον περίπλο έγραψε για τον Επισκοπόπουλο. Η πρώτη που έγραψε επίσημη, ας πούμε, βιογραφία στα ελληνικά για τον Επισκοπόπουλο ήταν η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου με το κείμενό της «Στη Νέα Εστία», στη βιβλιογραφία του. Έχουν γίνει προσθήκες, έχουν γίνει διορθώσεις σε διάφορες χρονολογίες, όπως το πότε έφυγε για τη Γαλλία, γιατί όλοι λέγανε ότι έφυγε το 1909 ή 1908, αλλά ο Νίκος ο Μαυρέλος, ο καθηγητής, που θα τον έχουμε μικρούλικες λεπτομέρειες, αλλά...
0: Και ένα Επισκοπόπουλο έχουμε να κάνουμε με τον Ξενόπουλο, και που στις νεανικές του αναμνήσεις γράφει πράγματα για τον Επισκοπόπουλο, με το φίλο του τον Ιρβάνα, ο οποίος γράφει και αυτός, και με τη Μαριέτα Γιαννοπούλου. Πέρα από αυτά που λένε αυτοί οι τρεις, δυστυχώς δεν ξέρουμε για τον Επισκοπόπουλο τίποτα βιογραφικό.
1: Να πούμε ότι τσακώθηκε με ολόκληρο σχεδόν το λογοτεχνικό γίγνεσθε της εποχής του, γιατί ήταν ένας τρομερός εχθρός του εθνισμού. Ήταν το ρεύμα εκείνης της εποχής όπου έπρεπε, αν θες να γράψεις κάτι, να είναι εθνικό. Και αυτός θεωρούσε ότι η ελληνική λογοτεχνία δεν πρέπει να περιορίζεται στην εθνικότητα του συγγραφέως, ούτε στα σύνορα, εκεί τόπου που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει ο συγγραφέας. Ήθελε να το βγάλει παρά έξω, και αυτό το κατάφερε στη Γαλλία. Δεν τον εμπόδισε δηλαδή τίποτα. Όλα τα βιβλία είναι ουτοπικά, δυστοπικά. Είναι σε διάφορους χώρους, σε διάφορους χρόνους. Και δυστυχώς τι έγινε. Μέχρι να γίνει η έρευνα

0: ξανά από τον Περίπλου και μετά από τους σύγχρονους ερευνητές στις αρχές του 2000, ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος ήρθε στην Ελλάδα σαν Νικόλα Σιγκίρ, σαν ένας γουστόζικος Γάλλος συγγραφέας ερωτικών διηγημάτων και μεταφράστηκε από τους μεταφραστές χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι Έλληνας.
1: Έλληνας και μάλιστα ζακυθινός. Εν τω μεταξύ, αυτό το πράγμα με τον εθνισμό θα πρέπει να πούμε για να καταλάβουν οι ακροατές μας το εξής. Είναι η εποχή που γράφει ο Καρκαβίτσας στον αρχαίο λόγο. Λέγοντάς μας ότι το βασικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να επιβιώσουμε ως έθνος είναι να βυθιστούμε στο παρελθόν μας. Είτε το παρελθόν μας είναι η αρχαία Ελλάδα, είτε το παρελθόν μας είναι το Βυζάντιο που το έχουν εντάξει στο παρελθόν μας εκείνη την εποχή ο Παπαρηγόπουλος, αλλά και να μην κοιτάμε προς τα έξω γιατί αυτό μπορεί να μας χαλάσει τη ράτσα.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια περίεργη εποχή αυτή, η οποία μας έδωσε σπουδαίες προσωπικότητες και μπορούμε να πούμε ότι απέβαλε με τρόπο εμφαντικό τον Επισκοπόπουλο από τον κύκλο της. Έφυγε και δεν μου αρέσει το μυστηριωδός που γράφουν κάποιοι, μυστηριωδός έφυγε τη Γαλλία.
1: Καλά,
0: δεν είναι
1: έφυγε
0: μυστήριο γιατί.
1: Δεν έφυγε μυστηριωδώς. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι αυτό το παλικάρι το οποίο έφυγε από τη Ζάκυθο στο 18 του μαζί με τη μαμά του,
0: να πούμε βιογραφικά,
1: γιατί είχε μείνει ορφανό, τα κατάφερε με ένα και μόνο διήγημα.
0: Ναι.
1: Το λέγανε πώς, ποτέ μου δεν μπορώ να το, να το προφέρω αυτό το πράγμα.
0: Δίεση μηνό. Ντο δίεση
1: λάσονα.
0: Μινόρ, ναι. Τώρα, για να πούμε πιο βιογραφικά, λοιπόν, γεννήθηκε 22 Μαρτίου 1874 στη Ζάκυνθο ο πατέρας του Διονύσου Επισκοπόπουλος, η μάνα του η Αδριανή Σιγούρου. Ο πατέρας του είχε ξαναπαντρευτεί, είχε δύο κόρες από τον πρώτο γάμο. Δεν τα βρήκανε ποτέ οι δύο κόρες με την καινούργια σύζυγο. Με αποτέλεσμα, όταν πέθανε ο πατέρας Επισκοπόπουλος, να έρθουν σε τρομερή ρήξη. Ο Νικόλας, το στενοπούλι της οικογένειας, είχε δείξει από πολύ μικρή ηλικία την τάση του προς τα γράμματα, αλλά παράλληλα και μια προσωπικότητα δύσκολη, διότι δεν μπόρεσε να τον εκρατήσει το σχολείο της εποχής και τα παράτησε στη δεύτερη τάξη του γυμνασίου.
1: Του ελληνικού σχολείου, όπως το λέγανε
0: του ελληνικού
1: τότε.
0: Σχολείου. Και τι έκανε? Ξεκίνησε να δουλεύει ως βοηθός σε φαρμακείο. Ήταν το χόμπι του να διαβάζει ιατρικά πράγματα.
1: Διαβάζει στο ιατρικά φαρμακείο βιβλία, του Πελεκάση.
0: Στο φαρμακείο του Πελεκάση, ναι.
1: Το οποίο βρισκόταν ακριβώς εκεί που είναι το Φίλιο σήμερα. Ήταν κάτω από το Σολομαϊκό, το φαρμακείο του Πελεκάση.
0: Μάλιστα. Ωραία αυτό, δεν το ξέρω.
1: Γιουπί, του είπα κάτι που δεν ξέρει.
0: Ωραία. Μάλιστα, κάνουμε και διαγωνισμό. Λοιπόν, τέλος πάντων, η μάνα του είχε δώσει μεγάλη σημασία στα γράμματα, πολύ μικρή ηλικία, και γνωρίζουμε ότι είχε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο γαλλικών ήδη από πολύ μικρή ηλικία, ώστε να μπορεί να μιλάει φαρσί από την ηλικία των 12-13 χρονών. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί μπόρεσε κατευθείαν να πάει στη Γαλλία και να σταθεί αμέσως σαν λογοτέχνης. Τι γίνεται, κάποια στιγμή η μάνα του τον παίρνει και τον πάει στην Αθήνα. Και από δική της προτροπή στέλνει γράμμα στον Ξενόπουλο. Και του λέει ότι έχω γράψει κάτι, θέλω να το δεις και τα λοιπά. Ο Ξενόπουλος του λέει δώσε μου το, φυσικά τον γνώριζε από τη Ζάκυνθο. Και ο Ξενόπουλος το διαβάζει αυτό το διήγημα με τον περίεργο τίτλο αυτό, το «Dize Minor», και ενθουσιάζεται. Επικοινωνία αμέσως με τον διευθυντή της εφημερίδας στο Άστι, τον Κακλαμάνη, και του λέει πρέπει οπωσδήποτε να βγάλεις αυτό το διήγημα όσο πιο γρήγορα μπορείς, για να μην το προλάβει κανένας άλλος. Ο Κακλαμάνος ήταν πάντα διστακτικός άνθρωπος και του είπε ότι γνωρίζουμε, ότι έχω κανονίσει κάποια άλλα διηγήματα να βγουν. Ο Ξενόπουλος επέμεινε ότι πρέπει να το διαβάσεις και να το βγάλεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, και κατέληξε να βγει την επόμενη μέρα. Ο Κλαμάνος είπε ότι είναι ένα από τα καλύτερα διηγήματα που έχει διαβάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και το έχει γράψει ένας 17χρονος. Ένα διήγημα το οποίο συνδυάζει ένα περίεργο, περίπλοκο σκηνικό με μια κοπέλα όπου δολοφονείται, να μην πω λεπτομέρειες και τα λοιπά, να το ανακαλύψουν,
1: να το διαβάσουν,
0: είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το συνδυάζει με την, παίρνει αφορμή βασικά από τη σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν. Αυτό κάνει συνεχόμενο ο Σεγκούρα. Έχει το ταλέντο να παίρνει ένα πίνακα από εδώ, ένα μουσικό έργο από εκεί και να τα χώνει μέσα στο κείμενό του, να επηρεάζεται και να επηρεάζει με αυτό. Ήταν, έπαιζε συνεχόμενα. Δηλαδή η σκέψη του ήταν εντελώς από το ένα πράγμα στο άλλο. Από το ένα πράγμα στο άλλο.
1: Διακειμενική.
0: Διακειμενική. Ευτυχώς που έχουμε και πανεπιστημιακούς.
1: Εγώ δεν είμαι πανεπιστημιακός. Δασκαλίτσα είμαι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το τραγουδάκι. Μια ακροάτρια ρώτησε αν η οδός Επισκοπόπουλου έχει να κάνει με το συγγραφέα.
1: Εάν μιλάμε για την ίδια οδό που βρίσκεται στον Άγιο Λάζαρο, φέρει απλώς το όνομα Επισκοπόπουλου. Οπότε μπορούμε, και η διπλανή φέρει απλώς το όνομα Δομενεγίνης. Μπορούμε να υποψιαστούμε ότι κάποιος κάποτε έδωσε, έψαχνε ονόματα για τις οδούς, είδε έναν, ότι έχουμε και έναν μεταξύ των επιφανών Ζακυνθίων που λέγεται Επισκοπόπουλος και την έβγαλε Επισκοπόπουλου. Και μάλλον είναι εξαιτίας αυτού του Επισκοπόπουλου ή του Δεσπότη, ενός ιερέα Επισκοπόπουλου. Δεν το ξέρω. Μάλλον είναι εξαιτίας του Νικολάου Επισκοπόπουλου, γιατί όλα τα ονόματα γύρω-τριγύρω είναι ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Οπότε μου φαίνεται πιο λογικό να είναι εξαιτίας του Επισκοπόπουλου. Αλλά όπως όλοι οι Οδύσσεις Άγιαθο, που έχουν γραφτεί χίλια μύρια άρθρα ότι κάποια στιγμή πρέπει να διορθωθούν, όπως βλέπουμε, τα λαμβάνουν υπόψη όλοι.
0: Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την οδό Κατηφόρη.
1: Η οδός Κατηφόρη, της γνωστής οικογένειας Κατηφόρη Ανηφόρη.
0: Και το οποίο είναι ντροπή μας, Αντώνιος Κατήφορος λεγόταν.
1: Παρεπιπτόντως να πω ότι η έκδοση της ιστορίας του Μεγάλου Πέτρου που έχει γράψει ο Αντώνιος Κατήφορος συνεχίζει να εκδίδεται.
0: Και, δεν... ναι, και γι' αυτό τον λέμε Κατηφόρη.
1: Ναι.
0: Ή τον λέμε Ανηφόρη όταν δεν μπορούμε να ανεβούμε ανηφόρα.
1: Επίσης γνωρίζουμε που είναι ο τάφος του.
0: Τον Αντώνιο Κατήφορο.
1: Ναι.
0: Τι μου δίνετε να σας πω?
1: Δεν ξέρω, μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Δεύτερη.
0: Όχι, δεν θέλω. Πού είναι ο τάφος του Κατήφορου πάνω?
1: Λοιπόν, αν έχετε ποτέ παραπατήσει όπως μπαίνετε στον Άγιο Νικόλαο του Μόλου, είναι η πέτρα που παραπατάτε. Είναι το σκαλοπάτι όπως μπαίνετε στον Άγιο Νικόλαο του Μόλου. Με το που μπαίνετε από την πόρτα της εισόδου που βρίσκεται επί της πλατείας Σολομού, είναι η πέτρα, φέρει ένα σταυρό, εκεί είναι ο Αντώνιος Κατήφορος.
0: Θυμίζω ότι μέχρι το 1871 οι άνθρωποι στη Ζάκυνθο θαυόντουσαν μέσα στις εκκλησίες και γι' αυτό μέχρι το σεισμό του 1893 στη Ζάκυνθο, μέσα στην πόλη μόνο, είχαμε περίπου 98 εκκλησίες. Γιατί οι εκκλησίες μας ήταν και νεκροταφεία. Το νεκροταφείο φτιάχτηκε το 1871 και απαγορεύτηκε από εκεί και μετά να θάβουν ανθρώπους μέσα στις εκκλησίες.
1: Ο Αντώνιος Κατήφορος είναι μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Της Ευρώπης. Με διεθνή καριέρα και το έργο το λογοτεχνικό, το ιστορικό βασικά, το ιστορικό, θρησκευτικό, ακόμη και επιστημονικό, ξεπερνάει όχι απλώς τα σύνορα της Ζακύνθου. Ξεπερνάει και της Ιταλίας, φτάνει στη Ρωσία, φτάνει στην Γαλλία, φτάνει παντού. Και εμείς τον έχουμε ονομάσει Κατηφόρη Ανηφόρη. Λοιπόν, μάλλον η οδός Επισκοπόπουλου έχει την ίδια μοίρα με τις υπόλοιπες οδούς της Ζακύνθου, που τις έχουμε παρατημένες γιατί είμαστε απασχολημένοι με όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον Νικόλα Σεγκούρ.
1: Λοιπόν, ο Επισκοπόπουλος κάνει οικογένεια στην Αθήνα, παντρεύεται την Αγγελική Κυριακού, η οποία είναι πρώτη εξάδελφη του Δροσίνη, και κάνουν μια κόρη το 1901, αποκτούν την Ανδριανή Επισκοπόπουλου, η οποία υιοθετεί και αυτή αργότερα το επώνυμο Σεγκούρ, και φεύγουν το 1906 για τη Γαλλία, όπου εκεί το άστρο του Σεγκούρ ανεβαίνει στα ουράνια.
0: Επειδή
1: και λάμπει...
0: θα το ξεχάσουμε, αυτό το κοριτσάκι τι κάνει στη Γαλλία?
1: Λοιπόν, αυτό το κοριτσάκι, όπως φανταζόμαστε, μεγαλώνει με την καλύτερη εκπαίδευση που θα μπορούσε να πάρει για την εποχή, και καταλήγει να γίνει η επίσημη και κεντρική σκητσογράφος, ζωγράφος για την εφημερίδα Le Monde.
0: Και τη Le Figaro. Μία μικρή επαρχιακή εφημερίδα. Σιγά την καριέρα που έκανε.
1: Ήταν βασικά ήταν σε πάρα πολλές εφημερίδες εικονογράφος. Όμως έχει εικονογραφήσει τόσα πολλά παραμύθια που έχουν εκδοθεί σαν μεμονωμένα βιβλία. όπου σήμερα τα έργα της, τα original, φυλάσσονται

0: Πάρα πολύ διάσημα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την Ανδριανή Σεγκούρ.
1: Μεγάλη προσωπικότητα για την Ανδριανή Σεγκούρ και πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Δεν είχε κάποια σχέση με την. Είχε παντρευτεί έναν μεγάλο Τούρκο ποιητή αργότερα. Αλλά αξίζει κάποια στιγμή να το δούμε αυτό το ζήτημα με αυτή την γυναίκα, γιατί το έργο της είναι τεράστιο.
0: Να το θεωρήσω απειλή.
1: Όχι ακόμα.
0: Α. Ουφ.
1: Μαζεύουμε υλικό.
0: Αλλά,
1: λοιπόν, στη Γαλλία τι κάνει, ξεκινάει και γράφει. Αν καθίσετε και ανοίξετε.
0: Και γράφει 30 μυθιστορήματα.
1: 30 μυθιστορήματα και δεν ξέρω αλήθεια πόσα άρθρα και πόσες κριτικές θεάτρου και πόσες. Είναι αμέτρητα. Δηλαδή, αν κάτσετε να διαβάσετε από τη λίστα που έχει βγάλει ο Νίκος Μαυρέλος σε διάφορες εκδόσεις και στην πτυχιακή του, τη δακτορική, θα πάθετε την πλάκα σας με το πώς έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος.
0: Να σε διακόψω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μνιρβάνας έχει μια φοβερή περιγραφή για κάποια στιγμή που είχε πάει να τον πάρει να πάνε σπίτι του να φάνε. Και του απάντησε ο Επισκοπόπουλος, έλα μαζί μου μια στιγμή επάνω, εννοούσε στα γραφεία του περιοδικού, να γράψω και φεύγουμε. Να γράψεις τώρα, αλλά είναι 12 περασμένες και αν φτάσουμε μετά τη μία θα μας κρεμάσει το κουτάλι. Με βεβαίωσε πως δεν θα αργήσει και πως θα είμαι θα εγκαίρω στον Πειραιά. Υπέθεσα ότι είχε να γράψει κανένα μικρό κομματάκι και τον ακολούθησα. Κάθισε βιαστικά στο γραφείο του και κάθισα κοντά του περιμένοντας. Τον είδα τότε να σκύβει πάνω στα χαρτιά του και να χαράζει χωρίς διακοπή τα ιερογλυφικά του με μια ταχύτητα καταπληκτική. Τα χειρόγραφα έφευγαν από μπροστά του όπως φεύγουν τα φύλλα της εφημερίδας από έναν ηλεκτρικό κυλινδρικό πιεστήριο. Ηλεκτρικά κυλινδρικά πιεστήρια υπήρχαν τότε. Πότε σκέπτεται και πότε έγραφε, το γράψιμό του προέτρεχε από τη σκέψη του. Και έγραφε χρονογράφημα και έκανε ύφος το θηρίο. Σε ένα τέταρτο μέσα το χρονογράφημα, μια μισή στήλη του άστεως, είχε τελειώσει. Χωρίς να πάρει αναπνοή, το αριστερό του χέρι άλλαζε τα φύλλα του χαρτιού μπροστά σαν μηχανικός πάλι χαρτοθέτης πιεστηρίου, άρχισε να μεταφράζει το μυθιστόρημα της Επιφυλίδος. «Αλίμονο», αναστέναξα, «θα γράψεις και μυθιστόρημα». «Δεν αργώ», μουρμούρισε, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι του από το τραπέζι, και εξακολούθησε να γράφει. Σε άλλο ένα τέταρτο είχε τελειώσει και το κομμάτι του μυθιστορήματος και τράβηξε άλλο χαρτί μπροστά του. «Έχεις κι άλλα να γράψεις, θηρίο?» «Τελείωσα, μια μικρή θεατρική κριτική». Σε 10 λεπτά της ώρας είχε τελειώσει και η θεατρική κριτική και τότε μόνο το τέρας αυτό της ταχυγραφίας σήκωσε το κεφάλι του από το τραπέζι. «Βλέπεις, τελείωσα. Τι ωραία είναι».
1: Οπότε καταλαβαίνουμε. Εντάξει, ήδη από πολύ μικρή ηλικία είχε δείξει τα δείγματα ότι επρόκειτο για μία ιδιοφία. Έτσι. Εμένα με τρομάζει να κάτσω να σκεφτώ ή να κάτσω να ψάξω, γιατί δεν θέλω, την βιβλιογραφία που είχε υπόψη του. Δηλαδή, τι είχε διαβάσει αυτός ο άνθρωπος. Διότι προς το τέλος της ζωής του, το μεγάλο του και τελευταίο του έργο ήταν η ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Ήταν 6 τόμοι, το οποίο εκδόθηκε μετά θάνατο. Το καταλαβαίνουμε λίγο τον όγκο της γνώσης που αυτός ο άνθρωπος συγκρατούσε και έπαιζε. Γιατί έπαιζε, όταν το βλέπουμε στα κείμενά του, παίζει, ξέρει τι γράφουν οι σύγχρονοι, ξέρει τι γράφουν οι παλιότεροι και τα συνδέει, εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση ότι με το που πήγε στη Γαλλία είχε καλές σχέσεις με τον Ψυχάρη, μετά τα σπάσαν λίγο, αλλά εντυπωσίασε τον Ανατόλ Φρανς, ένας από τους μεγαλύτερους λογίους και διανοητές του 20ου αιώνα και απέκτησε πάρα πολύ στενή σχέση μαζί του. Εγώ τον εντόπισα τον Σεγκούρ παρεπιπτόντος και σαν μέλος του Shakespeare and Company Project, το Πανεπιστημίο του Princeton. Ήταν μια δανειστική βιβλιοθήκη η οποία λειτουργούσε και στο Παρίσι, είχε παράρτημα και τα λοιπά. Σύν ότι μετά από κάποια έρευνα υπάρχουν αρχεία του Σεγκούρ και στην Αμερική και σε διάφορες άλλες κουφές χώρες, δηλαδή τύπου Μεξικό, Ρουμανίες, Τουρκίες, παντού. Δηλαδή, εκτός από αυτά που έγραφε, έγραφε και αλληλογραφία. Φόσκολος.

0: Το πιστολάρι ακόμα το... ακόμα το συνδέομαι.
1: Ήταν η εποχή, δεν υπήρχαν email.
0: Ναι.
1: Και αυτός επικοινωνούσε με ό,τι τον ενδιέφερε. Εμένα το ερώτημά μου είναι πότε προλαβαίνει να τα κάνει όλα αυτά.
0: Και πέθανε μικρός. Πέθανε νέος. Πέθανε το 44 σε ηλικία 69 ετών. Δηλαδή ήταν νέος για το έργο που μας παρέδωσε. Και ήταν και μόνιμος αρθρογράφος στη Γκραβιέρ, ήταν σε μεγάλες εφημερίδες εποχής. Και στην La Revue και σε όλα αυτά τα μεγάλα περιοδικά και εφημερίδες. Και να πούμε ότι στην έκθεση που, στην εκδήλωση που θα έχουμε, την οποία διοργανώνει, να το πούμε, η Γιώστρα Ζακύνθου, το Ιάμκε Ζωοφόρος, το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου και τα φιλολογικά πάρκα
1: της Ιταλίας, υπάρχει λιτεράρι,
0: οι οποίοι θα μας θυμίσουν με την παρουσία τους, θα υπάρχει και έκθεση σπάνιων εκδόσεων και έργων και πιθανώς και χειρογράφων επιστολών του ιδίου.
1: Και να ευχαριστήσουμε την οικογένεια Επισκοπόπουλου, η οποία θα μας φέρει τις επιστολές για να εκτεθούν, όπως επίσης να ευχαριστήσουμε και
0: ένα τεράστιο ευχαριστώ
1: τους,
0: διότι όταν το διοργανώναμε λέγαμε πάντα ότι κάθε εκδήλωση πρέπει και οφείλουμε να έχει μουσική στη Ζάκυνθο. Όμως, υπάρχουν δύο επιλογές. Ή απλώς θα έχεις μουσική ή θα έχεις τραγουδιστάδες. Είναι δύο επιλογές.
1: Διότι στην περίπτωση μας θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους τραγουδιστάδες.
0: Διότι οι τραγουδιστάδες είναι ένα φωνητικό σύνολο το οποίο είναι το μοναδικό που προκαλεί αυτό το δέος και την υπερηφάνεια όπου και αν βρίσκεται. Είτε βρίσκεται στην Κορέα, είτε βρίσκεται στην Ιαπωνία, είτε βρίσκεται στην Αμερική, είτε στην Αθήνα. Παντού νιώθουμε περήφανοι που τους έχουμε και είναι μεγάλη τιμή όπου θα τους έχουμε μαζί μας στην εκδήλωση να πλαισιώσουν μουσικά αυτή την βραδιά. Και η βραδιά αυτή επίσης στην οποία θα συμμετέχετε σαν ομιλήτρια, γιατί με κόψατε προηγουμένως, δεν με αφήσατε να πω τους τρεις ομιλητές, θα ακολουθήσει ένα διαφορετικό μοτίβο, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Θα ακολουθήσει ένα μοτίβο συζήτησης με ερωτήσεις και θα είναι ανοιχτή και προς το κοινό. Δηλαδή κάποια στιγμή να κρατήσετε τις απορίες σας, γιατί θα έχετε αρκετές, διότι είναι μια προσωπικότητα που δεν τη γνωρίζουμε καλά και οφείλουμε να τη μάθουμε, και οι ομιλητές μας θα είναι εκεί για να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα.
1: Ή τέλος πάντων σε όσα από τα ερωτήματα τους έχουν απαντηθεί.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση, όπως ποια πραγματικά ήταν η αιτία που αποχώρησε από την Ελλάδα. Ήθελε ένα καλύτερο μέλλον.
1: Κατά τη γνώμη μου τον συνάρπαζε το Παρίσι. Είναι μια εποχή, είναι ο πρώτος που φεύγει αν δεν κάνω λάθος, που αρχίζουν και στρέφονται οι Έλληνες καλλιτέχνες και λόγοι προς το Παρίσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το περίφημο εκείνο που έχουμε έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, Σιμών Πάρτι με τους καλλιτέχνες, που όλα εκεί είναι εξειδανικευμένα. Μπορεί να πεινάγανε και μαύρη πείνα περνάγανε στη Σιμών Πάρτι οι καλλιτέχνες, αλλά για όποιον το έβλεπε απ' έξω, πρέπει να ήταν πάρα πολύ δελεαστικό αυτό
0: σίγουρα.
1: Το Παρίσι.
0: Μιλάμε για την εποχή όπου όλες οι μεγάλες προσωπικότητες του πνεύματος, είτε ήταν Αμερικάνοι, είτε ήταν Κινέζοι, είτε οτιδήποτε, θα βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο Παρίσι ή στη Βιέννη. Σε ένα από τα δύο. Συνήθως οι πολιτικάντες πήγαιναν προς τη Βιέννη και οι λογοτέχνες προς το Παρίσι.
1: Και οι μουσικοί προς το Παρίσι πηγαίνανε.
0: Ναι.
1: Και οι ζωγράφοι προς το Παρίσι πηγαίνανε. Οπότε εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος. Τώρα όσο για το άπατρις που του φορέσανε,
0: δεν μου άρεσε καθόλου
1: αν
0: αυτό.
1: Αν η πατρίδα είναι το ότι πρέπει να γράφω αρχαία ελληνικά ή την καθαρεύουσα την κοραϊκή, και σε αυτή την κοραϊκή καθαρεύουσα να γράφω πράγματα του τύπου ζήτω το έθνος, ζήτω η πατρίς, προφανώς αυτή είναι μια λογοτεχνία που δεν πρέπει να τον συγκινούσε, όπως σήμερα δεν συγκινεί κανέναν, ενώ αντίθετα η δική του λογοτεχνία συγκινεί.
0: συγκινεί και μεταφράζεται ακόμα. Και μεταφράζεται και εκδίδεται σε άλλες γλώσσες από την έγραψη. Δηλαδή τα έγραψε στα γαλλικά και βγαίνουν ακόμα στα αγγλικά. Ή τον ανακαλύπτουν. Μου έχει πέσει στα χέρια μου βιβλίο ιαπωνέζικο.
1: Είναι αυτό που λένε εσύ πάνω που έχεις διαβάσει τα πάντα και τα
0: δεν
1: άλλα. Τον
0: τίποτα.
1: Αρχαιολόγο του Καρκαβίτσα τον έχεις διαβάσει.
0: Δυστυχώς.
1: Θα τον ξαναδιάβαζες.
0: Για κανένα λόγο.
1: Αυτό έχει συμβεί με τα περισσότερα
0: εθνικιστικά
1: έργα που γραφτήκανε την περίοδο που τους έλεγε ο Επισκοπόπουλος «Ανοίξτε την ψυχή σας και τα μάτια σας και δείτε τι γίνεται πανευρωπαϊκά».
0: Θα ξαναδιαβάσουμε τους Μαυρόλικους.
1: Εγώ δεν τους έχω διαβάσει ούτε μία.
0: Εγώ τους διάβασα μία και έπαθε ψυχή μου. Ήτανε άθλος. Δεν διαβάζεται εύκολα. Ή θα ξαναδιαβάσουμε πάλι όλα αυτά της εποχής αυτή του οριενταλισμού, του ψεύτο-οριενταλισμού. Δεν ήτανε. Δεν είμαι ο κατάλληλος κριτής, αλλά για μένα μου πέφτουν βαριά. Δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος που θέλω να προσδώσω στα έργα τους. Ενώ το έργο του Επισκοπόπουλου είναι τόσο ανάλαφρο. Διαβάζεις, γιατί ερωτευμένος.
1: Και από κάτω έρχεται η ψαλίδα. Δηλαδή υπάρχει ένα έργο που λέγεται «Το μυστικό της Πινελόπης», το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Τι λέει? Λέει στηρίζεται σε αυτό που δεν στηρίζονται όλοι οι άλλοι, στο ότι υπάρχει παράδοση αρχαιοελληνική που λέει ότι η Πινελόπη έκανε σεξ με όλους τους μνηστήρες και από το σεξ αυτό γεννήθηκε ο Θεός Παν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στηρίζεται εκεί πάνω. Όχι για να μας βγάλει τα σεξουαλικά της Πινελόπης στη φόρα, αλλά για να πει δύο πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι μήπως είχε δικαίωμα αυτοδιάθεσης του σώματός της αυτή η γυναίκα που έμεινε 20 χρόνια μόνη της. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Ο Οδυσσέας στο μυθιστόρημα το μαθαίνει και βεβαίως παθαίνει παράκρουση ζήλιας. Και το τρίτο πράγμα, εκτός από την ερωτική ζήλια, είναι το εξής. Όταν η Πινελόπη του δηλώνει ερωτευμένη μαζί του, αυτός την παρατάει και φεύγει. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος να μας πει ότι όταν η ερωτική μας ανάγκη καλύπτεται, μετά προχωράμε παρακάτω. Και να θέσει αυτό το ζήτημα του τι γίνεται.
0: Έτος γραφής 1930 παρέπτοντος.
1: Ναι. Το 1930 τα γράφει αυτά και έχει τέτοιου τύπου απορίες.
0: Επίσης είναι ένας από τους πρωτοπόρους της γυναικείας
1: του φεμινισμού,
0: του γυναικείου κινήματος στη Γαλλία, και το περνάει με τέτοιο τρόπο όπου βγάζει το αντίθετο συμπέρασμα. Γιατί είμαστε έτσι καλουχισμένοι ώστε όταν διαβάζουμε ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο έχει μέσα και ερωτικές σκηνές έντονες και διάφορα ερωτικά στοιχεία, να το παίρνουμε αμέσως σαν κάτι πολύ ρηχό. Αυτός όμως, επειδή ήταν μια πάρα πολύ διαβασμένη προσωπικότητα και τόσο συνδυαστική, αυτός ήταν ίσως ο τρόπος του να περάσει το μήνυμά του. Θα στο περάσω με τον πιο ανάλαφρο δυνατό τρόπο.
1: Στην τελευταία σελίδα του μυθιστορήματος, δεν θυμάμαι σε ποιο από όλα, μιλάει στο σύζυγό της και στον εραστή της μία κυρία και τους λέει ότι κοιτάξτε να βρείτε κάτι, εγώ θα πάρω το παιδί μου ή θα δεχτείτε να σας έχω και τους δύο, γιατί εγώ σας αγαπάω και τους δύο, ή θα πάρω το παιδί μου και θα φύγω και θα είμαι μόνη μου.
0: Γυναικεία χειραφέτηση.
1: Χειραφέτηση το 1925, ξέρω εγώ πότε είναι γραμμένο αυτό, 24. Είναι τρομακτικά τα πράγματα που λέει και τα περνάει από κάτω.
0: Και έρχεται,
1: σαν να μην είναι τίποτα.
0: Και έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται στην Ελλάδα, μεταφράζεται το συζυγικό κρεβάτι, κόκκινη κουρτίνα κτλ. Και ο εκδότης κατηγορείται, είναι η δεύτερη μεγάλη υπόθεση μετά του Ροίδη, όπου προσπαθούν να απαγορεύσουν την έκδοση και την κυκλοφορία των συγκεκριμένων βιβλίων.
1: Γιατί είναι sex and drugs and rock and roll, κατά
0: ακριβώς
1: τη γνώμη
0: αυτό.
1: Των Ελλήνων.

0: Το έχω... νησί της αγάπης.
1: Το νησί της αγάπης, ναι.
0: Πώς τις λέγανε αυτές τις ταινίες, γαλάζια λίμνη?
1: Μπορούμε να το πούμε ότι είναι ένας πρόγονος γαλάζια λίμνης. Είναι.
0: Όχι, γιατί η γαλάζια λίμνη είναι ουτοπία. Το νησί είναι της ουτοπία. Αγάπη... ουτοπία είναι.
1: Εντάξει. Αλλά το σιγούρ είναι ουτοπία.
0: Όχι.
1: Γιατί? Αφόσον μένουν μοναχοί τους στο νησί. Τα έχουν όλα, ό,τι θέλουν.
0: Τα έχουν όλα, ό,τι θέλουν. Μέχρι και σκληρά ναρκωτικά τους επιτρέπονται κάθε μία πέμπτη το μήνα, εάν θέλουν να κάνουν σκληρά ναρκωτικά.
1: Έκανα αναφορά και για ναρκωτικά ο σιγούρ.
0: Ναι.
1: Α, θα περάσουμε πολύ ωραία στην εκδήλωση. Να παρεπτώ να κάνω μια παρένθεση ότι από τα ελάχιστα πράγματα που έχει πει ο σιγούρ για τη Ζάκυνθο είναι ότι η Ζάκυνθο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Όμως, όπως και το καλό χασίς και ο Βάγνερ, έχουν φανατικούς θαυμαστές και φανατικούς εχθρούς. Ξαναεπιστρέφουμε πάλι.
0: Το πες. Μέχρι να το βρω, να σας το διαβάσω ακριβώς πώς το λέει. Πες μας, σε παρακαλώ.
1: Έχω μία ερώτηση να κάνω.
0: Για κάντε να.
1: Έτσι μου έχει δημιουργηθεί μετά από όσο έχουμε πει και όσο λέμε και off-air. Είναι επιφανής Ζακύνθιος ο σιγούρ, ο Επισκοπόπουλος?
0: Μπορούμε να...
1: Επειδή δεν ασχολήθηκε ούτε ήρθε ποτέ, ούτε έγραψε για τη Ζάκυνθο, μπορούμε να θεωρήσουμε κάποιο τέκνο της που δεν ασχολήθηκε με τη Ζάκυνθο την ίδια, αλλά βγήκε έξω από το όριο αυτής, να το θεωρήσουμε επιφανής Ζακύνθιο?
0: Θες να πατήσω τώρα?
1: Ναι.
0: Ο ορισμός του επιφανούς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμήσει την πατρίδα του που τον έχει παιδί της με το έργο του. Οπότε σε αυτό το επίπεδο είναι πιο επιφανής από πάρα πολλούς άλλους, θα έλεγα εγώ.
1: Και γιατί δεν τον ξέρουμε? Και εφόσον υπάρχουν πολλοί που δεν τους ξέρουμε, αλλά υπάρχει τουλάχιστον μια αναφορά σε ένα μουσείο και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μουσείο επιφανών Ζακυνθίων, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μέσα ο σιγούρ?
0: Θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν το βρίσκω τώρα. Είναι μάλλον εκεί.
1: Ναι.
0: Το δείγμα για τη Ζάκυνθο.
1: Α, όχι. Είναι στο... στην είναι... άλλη. Στο...
0: Είναι ναι. Στην άλλη.
1: Είναι στην άλλη τη λίστα. Αλλά...
0: δεν παίζω.
1: Νομίζω ότι το έχω.
0: Γιατί, και επιμένω, γιατί είναι φοβερός ο τρόπος που το λέει. Λέει, η Ζάκυνθος είναι γοητευτική σαν το χασίς και τις συμφωνίες του Βάγνερ.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και οι συμφωνίες του Βάγνερ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάρα πολύ τις αγαπούν και άνθρωποι που δεν συγκινούνται καθόλου. Δεν είναι λοιπόν ουτοπία το νησάκι αυτό, γιατί είναι, επιτρέπονται όλα εκτός από ένα πράγμα, το να ερωτεύεσαι. Οι άνθρωποι που ερωτεύονται απομακρύνονται από όλους τους υπόλοιπους για να μην τους επηρεάσουν άσχημα. Και επίσης από αυτή την ουτοπία είναι απαγορευμένο να... τους έχουν και τους φροντίζουν μεν, τους επιστήμονες και τους καλλιτέχνες και τους φιλοσόφους, αλλά τους έχουν απομονωμένους. Και αυτούς για τον ίδιο λόγο, για να μην επηρεάζουν το μέσο άνθρωπο. Θυμίζει λιγάκι την πολιτεία του Πλάτωνα, να τα αστιάκια που κάνει ο Σεγκούρ τα διακειμενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Το τραβάει μέχρι την άκρη και πάβει να είναι ουτοπία και γίνεται δυστοπία.
1: Είναι μεγάλος ο σιγούρ. Είναι μεγάλος και πρέπει να ξαναεκδώσουμε τα έργα του και καλό θα ήταν να υπήρχε και μια τοπική προσπάθεια για να είναι ένας φόρος τιμής σε ένα ξεχασμένο τέκνο της Ζακύνθου και η εκδήλωση γίνεται για σκοπούς ανακάλυψης. Όσοι προσέλθουν και ελπίζουμε να έρθουν αρκετοί για να γνωρίσουν από κοντά αυτή την προσωπικότητα γίνονται... θα γίνουν ας πούμε συμμέτοχοι της εκδήλωσης, διότι όλοι θα προσπαθήσουμε να μάθουμε μέσα από αυτό, θα προσπαθήσουμε να τον γνωρίσουμε ξανά. Ο κύριος Μαυρός γνωρίζει άριστα το έργο του, ο Διονύσης Βίτσος γνωρίζει άριστα τη ζωή του, εσείς γνωρίζετε τις αφηγήσεις των έργων του, δηλαδή πώς εξηγεί κανείς στα έργα του. Οπότε όλοι μαζί και το κοινό που θα τους δημιουργηθούν αρκετά ερωτήματα και με τα μουσικής θα αναρωτηθούμε για την εκδήλωση, η οποία επαναλαμβάνω θα γίνει 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, 6.30 ώρα το απόγευμα, ξεκινάμε
0: στο Πνευματικό,
1: Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, επαναλαμβάνω στο Πνευματικό Κέντρο, μαζί με τους τραγουδιστάδες Ζάκυνθος, αρκετοί φορείς, εξαίρετοι ομιλητές, τεκμήρια, έκθεση τεκμηρίων, καφές, φαγητό, αναψυκτικά, finger food.
0: Ωραία.
1: Καλή διαφήμιση ήταν. Να την κόψουμε διαφημιστικό, όχι.
0: Καλή διαφήμιση ήταν.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, εμένα με γοητεύει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαβάσει τόσο πολύ και ξέρει πώς να παίξει με αυτά που έχει διαβάσει.
1: Επίσης, στην αφίσα που θα δείτε τις επόμενες μέρες να κυκλοφορεί και στην πόλη Ζακύνθου αλλά και στο διαδίκτυο, είναι η φωτογραφία του αυτή. Είναι το βλέμμα του αυτό που είναι στη φωτογραφία. Έτσι, ενημερωτικά το λέω. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι φτιαγμένο.
0: Να είναι ο Κρίστοφερ Λί στα νιάτα.
1: Είναι μια έτσι λίγο τρομακτική φιγούρα.
0: Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα το πρωί ότι μονίμως δίνει το μισό του πρόσωπο στις φωτογραφίες, γυρίζει να είναι από τη δεξιά μεριά, γιατί ενώ ήταν κούκλος από τη δεξιά μεριά είχε κάποια δυσμορφία στην άλλη πλευρά του προσώπου.
1: Δεν θα το έλεγα. Όσες έχουν σωθεί φωτογραφίες, ολόκληρο το πρόσωπο το βλέπουμε. Ένα σκίτσο υπάρχει το οποίο είναι από αυτή την πλευρά. Η φωτογραφία αυτή που έχουμε και η οποία η original θα υπάρχει στην ημερίδα από το φωτογραφείο που φωτογραφήθηκε στο Παρίσι, τον δείχνω ολόκληρο. Τώρα δεν ξέρω. Κάτι ξέρω,
0: λοιπόν,
1: που δεν γνωρίζουμε.
0: Κάπου εδώ να σταματήσουμε γιατί θα μας κλείσει ο Αλέξανδρος. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των πρωινών δρομολογιών, προκαλώντας καθυστερήσεις και σημαντική συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς. Οι επιβάτες που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο σταθμό Ανάληψη, όπου από νωρίς το πρωί καταγράφηκε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως πιστοποίησαν και οι δεκάδες αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιβάτες αποβιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μεγάλη αναμονή και συσσόρευση επιβατών παρατηρήθηκε στο σταθμό Πανεπιστήμιο, όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει για τη δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους με παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ΡΕΗ, ΔΕΗ, έλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες, με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται συχνά οι κυλιόμενες σκάλες, όπως το σταθμό Ευκλείδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Καθώς, Μπέλα, είχαμε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύμβο κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με Νταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόρστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην Νταλίκα. Άλλα δύο τροχαία, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα, με υλικές μόνο ζημίες. Από το πρωί, όπως και χθες, σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγκων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του, 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παραχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή σειράγκων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα αφενός τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που θυμίζει εργοτάξιο και όχι αυτοκινητόδρομο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα στην τεράστια αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού και στην ασφάλεια των οδηγών, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Όπως είπε, από την Ιγουμενίτσα μέχρι και τα Γρεβενά η Εγνατία Οδός είναι μονοδρομημένη, όπως και μετά τις σύραγγες στο ύψος του Πολυμήλου πριν τη Βέρεια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και αύξηση των διοδίων ύψους 400%. Ας τον ακούσουμε.
4: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτόν τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των οδηγών που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ιγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία Οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια των μονοδρομημένων εντός και εκτός σειράγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του Βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού, η μητέρα του Βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών Βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλου νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφεραν, το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βέβαια θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνό στην εγκεφαλική λειτουργία. Το βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίησή της όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της ταξιολόγηση. Συγκεκριμένα το 2013 ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, πάλι μπροστά του το χαμόγελο του παιδιού, μια άλλη, άλλο ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα μπει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή της είναι, η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη. Αυτό δηλαδή είναι αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά. Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια σοβαρή επιλόχεια πλέον, σε μια σοβαρή επιλόχεια κατάθλιψη στην οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι σε έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν, τον εξήβρισαν, αλλά και τον χτύπησαν με γροθές και με κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό, μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξίδρυση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομερές δικαστήριο ανηλίκων στη τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
7: Στην παραλία λοιπόν Αράγια, στον πόρο της Κεφαλονιάς, έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές εάν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους, ένας 26χρονος. Ωστόσο ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα, ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει. Τάμι.
1: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονόσο που έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία στην περιοχή. Ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας, και αυτές τα τελευταία δύο χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονόση, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως, για άλλη μια φορά, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους την πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που συμμετείχαν στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων, αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης στο μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση του θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδίκειται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παρισβιακός Σύλλογος Πρωτογενής Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον αφόδη πυρετό και είναι επισφαλή τα αποτελέσματα. Και τούτο γιατί αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της διεύθυνσης στην ιατρική, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η συνειλάτηση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελα να ξαναεπανανηθούν χωρίς να αμφισβητούν τα αποτελέσματα στο εργαστήριο αναφοράς. Επίσης, ζητάει να προστατευθεί η αυτόχθονη φύλη του προβάτου της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να παραμείνουμε εμείς στον αγροτικό κόσμο και μετά την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό που έχουμε στην Λέσβο και την ευλογιά στο Αμίντεο. Να πάμε τώρα στην υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέσω του ΟΣΔΕ, που έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά δεν ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξη και τροφίμων και την ΑΔΕ. Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνεται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλη Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Το θέμα είναι όμως βεβαίως στην πράξη τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που έκανε στη σχετική πλατφόρμα, γιατί και οι αγρότες αλλά και οι αρμόδιοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων των αγροτών, των λεγόμενων KID, λένε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το θυματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του θυματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, αν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια, βεβαίως, που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη δυσφορία, και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη, θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής ΚΙΑ έως τέλος Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 26 στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές. Για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων, δύο ο ασφάλειας, και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για την κατασκευή και λειτουργία απολυματικών μέσων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύα στον Αμυγδαλαιώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Τασούλα.
5: Και μάλιστα, Βίκη, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγκαινιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρουμ για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο, που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους, που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες, με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά το Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Η συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
6: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, και τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση, όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε αρχικό στάδιο. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα, είχε δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στοχεύει η λειτουργία αυτής της μονάδας, να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας. Έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά... Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά...

0: αντικείμενο μεγάλο, σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό χώρο. Κλήθησαν οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κλήθη κλιμάκιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πυροτεχνουργών για να επιληφθεί του θέματος και ξεκίνησε η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετές ώρες, διότι τηρείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Να σας πω ότι εκενώθηκε χώρος, εκενώθηκαν τα κτίρια. Μάλλον έκλεισαν οι δρόμοι σε ακτίνα 300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το οικόπεδο. Εκενώθηκαν τα κοντινά κτίρια. Όσοι κάτοικοι δηλαδή έμειναν κοντά στο σημείο έχουν αδειάσει το σπίτι για προληπτικούς λόγους. Ενώ εκενώθηκαν επίσης και 4 σχολεία κοντά στο χώρο, στον οικοπαιδικό αυτό χώρο. 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία εκλήθησαν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σημείο επίσης για προληπτικούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυνσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρχε κάποιο απρόοπτο και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίκη.
1: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στον δρόμο του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια, στη σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Όπως είπες και εσύ, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε τρεις διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με τα οροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα προκλητικό θέαμα. Mm-hmm. Οι στροβιλόδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες σάρωναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Μετεό Κόρφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα, και να παραμείνουμε εμείς σε παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατίων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική.

0: για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά, μεταξύ άλλων, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δι' αυτής και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και δεδομένων όλων αυτών, η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας σύμφωνα με την καταγγελία, με πρόβλημα στο τιμόνι και στην τροφοδοσία καυσίμου, με βλάβη στο σύστημα παροχής αέρα στο κάθισμα του οδηγού, με συνέπεια την αδυναμία εκκίνησης, η οποία ξεπεράστηκε με αυτοσχέδια απομόνωση της βλάβης από τον οδηγό, καθώς και με απουσία κλιματισμού. Δοθέντων τούτων, Βίκη, καθώς και εν ώψη σχετικών διατάξεων, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών ζητά μεταξύ άλλων άμεσο και καθολικό τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση του συνόλου του στόλου των λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Σταδιακή απόσυρση των παλαιών άνω της 15ετίας οχημάτων και προμήθεια νέων και θέσπιση υποχρεωτικού τσεκλίστ των λεωφορείων πριν τη χρήση τους με δικαίωμα άρνησης παραλαβής τους από τους οδηγούς, ψηφιακού βιβλίου βλαβών ανά όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
3: Γεια σας. Ναι, και όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκη, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέφεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που μπαίνουν και στις τρεις αυτές σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι Μάλιστα. λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. Είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία προκειμένου να ανακουφίζει κάποιος κάπως το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής εστίας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας, νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ. Και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. τώρα, ναι, προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
1: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο Μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει η καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Οι συνεχείς τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη Σάμου να περιορίζεται στο απαραίτητα,
1: mm-hmm.
4: τα οποία, όπως είπαμε, χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω. Mm-hmm. 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα, με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
5: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα λοιπόν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου, 72 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις προοδευτικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν, ευτυχώς εκτός κινδύνου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητικοί χώροι, πολιτιστικοί φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Σέρ Expo με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της Σέρ Expo, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, που θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών. Με τις 80 από τις 100 επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγγένεια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες της ΣΕΡ Expo. Επίσης, η τιμόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος διοίκη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος, αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη ΣΕΡ Expo δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το AgroSeres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Mm-hmm. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της ΣΕΡ Expo με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της ΣΕΡ Expo είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα, αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνις Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου και σημαντικού για το νησί της Σαντορίνης έργου που αφορά στην κρυπίδωση του νοτίου μόλου στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες τώρα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφει μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Ανοδόχου Εταιρείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χθήρας. Ο προπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ. Η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Βλιχάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Βλιχάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση περτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Βλιχάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες, 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, στο Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ, δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα, για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρου και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς όπως αναφέρουν είναι περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΔ που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ευανθία Ρεμπούτζικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτζικα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Η πολίτικη κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη, και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή Το Πλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας όπου η τέχνη συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Να πούμε πως η θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική και σταδιακά βόρειο-δυτική, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στη Βουλή, στη Διεθνή Οικονομία αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στρέφεται το ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν τη στάση τους εν ώψη της διαδικασίας. Στις αγορές, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζεται τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται καταγγελίες και αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις, ενώ διατάχθηκε κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο Ιντώνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκιο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείς Κορέας, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ για τη στάση του. Συγκέντρωση τσάδεδη στο Σύνταγμα μέχρι με την προωθούμενη κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της φοιτητικής στέγης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί κατάσταση στην αγορά πετρελαίου μετά την αναστολή παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και συναγερμό στα Χανιά εντοπίστηκε βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώθηκαν σχολεία ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστές μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πρώτα όμως στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται περιθώριο συνένεσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή ψηφοφορία, αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδωξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
5: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το Βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κυριολεκτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της τάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μία τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
6: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές
5: στον
6: πρακτικά.
5: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
4: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ που είναι εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το Βήμα της Βουλής, το σήκωσε και πέρα από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
4: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη θεματική αναθεώρηση ότι όποιος ψηφίζει, όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν, όπως είπε, στο τυφλό όχι. Και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπε και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε, είπε, κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολόγητων και αντιπατικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμε, άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη. Και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που παλιά λεγόταν αυταπάτη, πιστεύει ως απάτη, είπε. Αλλά δεν θα ασχοληθώ, είπε άλλο με τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι στην αίθουσα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, Ντόνα, υποστήριξε ότι ΠΑΣΟΚ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει, είπε, και οι δύο τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόν. παρελθόντος και έθεσε το δίλημα, το οποίο φαίνεται θα το ακούσουμε πολύ από εδώ και στο εξής. Το δίλημα, είπε, είναι η ελπίδα ή η περιπέτεια και θα ισχύσει στο ακέραιο. Υποστήριξε ότι η ελπίδα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης του και περιπέτεια είναι τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες δεν αντιπαραδίδονται με την κυβέρνηση, και μικρή είπε σημασία θα έχει αν συνεργαστούν. Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής. Θα ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή Χάος πήρατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονόμευαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία. Και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
4: Θεωρώ από την αρχή της συνεδρίασης, να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κ. Δουδονή και του κ. Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη τώρα.
8: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη σας στείλει για την τσάπα διαφορά.
4: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα, και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
7: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι. Για να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κ. Δοδονή με τον κ. Φλωρίδη. Έντονη, ο κ. Δοδονής αντέδρασε γιατί ο κ. Φλωρίδης ήταν παρόν συνέδρια εκπροσώπητα στην κυβέρνηση. Ο κ. Δοδονής είπε ότι δεν μπορεί ένας εξοικονομολευτικός υπουργός να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
4: Νίκο, συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κ. Ανδρουλάκης, οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
9: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν. Αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά, έχει κάποιο όριο η φεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το Πασόκ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, α, τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αναθεώρηση του 98 και δεν μιλάτε για το 99 που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε? Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το Πασόκ του Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν ένας δημοκράτης του Προσκηνίου, εγώ κύριε Μητσοτάκη παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου, τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε. Γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018 που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το Πασόκ δεν είναι 1 δις και 3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν που δεν είστε λαϊκιστές όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% τον χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του Πασόκ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των 2 συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
4: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τσιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά και τα υπόλοιπα θέματα.
7: Ακούσαμε τα προσεχώς νομιζοντόνα μια πολιτική αντιπαράθεση, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι τις, να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματική αναθεώρηση, ενώ ο συνταγματικό νομοθέτη θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
4: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, ακριβώς, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
7: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις 33 προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα ακούσει μια. Μόνο 150 βουλευτές, 151 βουλευτές για να θεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας από τα αποσπασμάτα, ήταν χαρακτηριστικά από εδώ, από τώρα μέχρι και τις εκλογές με αυτό το κλίμα.
4: Νίκο Τσιμπίδα, αν χρειαστεί, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αυτή την ώρα έχει ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε και τη δική της τοποθέτηση.
10: Διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση, γιατί όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην ΔΕΘ, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση, για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση. Και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη σικέ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του, έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορύδη, και σήμερα καθώς βλέπουμε τις εικόνες αποφυλάκησης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση, κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορύδη Συγγνώμη κυρία Λιακούλη αν έχετε την καλοσύνη, όσο κι αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας, να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη στο θάνατο του τραγουδιστή, καθότι στη φυλακή οδηγούνται 2 γιατροί του Κολονακίου μετά από μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων. Ο ανακριτής και οι εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές την προφυλάκησή τους, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοποναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ, καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των 2 γιατρών. Αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Με κατεπίγουσα έρευνα, εισαγγελία πρωτοδικών Άννα αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το Ιατρείο του Κολονακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο έλεγχος ο οποίος έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει πλημέλειες ή αστοχίες ή λάθη, και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η συγκεκριμένη ιατρός η οποία ήδη έχει προφυλακιστεί φαίνεται να διαφημίζει αυτή την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης το οποίο είχε στο ιατρείο της ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
4: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος 5 ετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
11: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη, αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος 5 ετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές, αναγεννητικές, θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι, και η έρευνα θα στραφεί για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε, ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτοεπαγγέλτος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν μέσα στο ανακριτικό γραφείο με σειρά από τις 2 το μεσημέρι και βγήκαν σχεδόν στις 7 το πρωί. 8 ώρες έδινε απολογία στον ανακριτή η γιατρός που φέρεται να έχει κάνει την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. 4 ώρες έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο γιατρός ακολούθως. Mm-hmm. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις, σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους. Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως.
4: Συνεχίζουν
11: και λένε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά, μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμοι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουνα με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω κάνει και έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή. Και μετά από τις 4 και 4, ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συνδράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
4: Πάντως, η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι ανά το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
11: Ναι, η γιατρός, οι γιατροί μάλλον και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή, ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται, μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζονάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ, ώστε ο Γιώργος Μαζονάκης να επανέλθει στην ζωή. Είναι οι δικοί τους ισχυρισμοί, είναι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που έχουν αυτή την θέση.
4: Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα απαντηθούν και από την αστυνομική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Πάντως κρατάμε και την κατεπίγουσα έρευνα όσον αφορά και τον ιατρικό σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη από εχθές, αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
12: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπετε, για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους Γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπεί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
13: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
12: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τους διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
4: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση. Με το ένα χέρι αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
14: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η ένστασή μας.
13: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
14: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθέρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξυπλά γίνονταν να άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους μιλάμε εμείς που.
13: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται.
14: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
4: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους την επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε με μια τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα, η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών Ερευνών κατάρτιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών

0: φίλτρα αυτά κατακρατούν ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και εκεί οι αναλυτές αναζητούν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες χημικές ουσίες, γιατί έτσι θα δείξει αν χορηγήσει και κάτι στον οργανισμό του τραγουδιστή πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πώς ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρείου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία η περαιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί. Πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
1: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις, προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών. Όπως ακούσαμε, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
2: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριάζουν το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως

0: Επίσης, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στην επιδομωτική πολιτική ως προς τη θέρμανση, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα.
2: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευρά τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά για τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνουν. Πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
1: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση αλλά και την ανησυχία για το νέο μέτωπο. Καθώς, Έλενα Αλεβίζου, η κίνηση από τα στενά του Ορμούς παραμένει ελάχιστη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και το μέτωπο της Ιεμένης λοιπόν εντείνει και κλιμακώνει την ανησυχία. Είπε ντόνα για την ανακοίνωση της Αράμκο προς Ευρωπαίους πελάτες για την αναστολή της προμήθειας πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το πετρέλαιο φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα από τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ηρακινής οργάνωσης. Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Scott Benson λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την Ιερή Πόλη της Μέκκας, και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μια κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της Ιερής Πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά αντίπεινα. Πάντως οι Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και εντείνονται. Υπήρξε η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη, και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. συμβαίνει. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούς και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και νέου μηχανισμού για τις υβριδικές απειλές. Ενώ Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι, είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρέπει να συνδράμουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία της μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Βερολίνο μετά τις επαφές του με τον καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς. Ο κ. Πιερακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση αλλά και η διεθνής εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Ναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξης των οικοκυριών. Όμως, Νότια Νανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικό, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος το πρωί. Εισέλαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μία σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σύσκεψεις και δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις. Πριν όμως, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρεμβάσουν στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του, να σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης. είπε ότι η δημοσιονομική συγγνώμη εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγείλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενές πρόβλημα η άνοδος των τιμών της ενέργειας στην παρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα λυθούν τώρα πάσεις, θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
1: στηρίξουν. Και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα λυθούν αποφάσεις.
5: Πάντως εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδικές κρίσεις τελευταίων ετών, από την πανδημία έως πολιτικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα διαχειριστεί, όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυξη για τις προηγούμενες κρίσεις.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
6: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδο των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί στην παρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
1: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική τους πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2% έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8% στα νέα διαμερίσματα και 8,6% στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Σε επίπεδο τώρα περιοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έναντι του αντίστοιχου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, με το ποσοστό να προσεγγίζεται στο 7,1%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 26, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 25. Ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τα έγκαινα των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγη.
8: Ο καλό μεσημέρι, ο Πρωθυπουργό, αρχίζει ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία τη Αθήνα. Χαρακτηρίζει τον Κεραμικό, ένα χώρο που συνδέει, όπω είπε, το χθε με το σήμερα. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλή είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσου έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντα τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέο απέναντι στην πατρίδα. Για να προσθέσει πω είναι ένα κείμενο το οποίο στην σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μα, η οποία αμφισβητείται από πολλού διαφορετικού πόλου να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. όσο στο οικονομικό σκέλος ο Πρωθυπουργός αναφέρει και στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων μηνών.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενή Αλούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησε προς πρωί στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασσολοδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΒΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνεργειών, με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώφερε μεταξύ άλλων ότι στην σοσιαλδημοκρατία, ότι την σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, και δε οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το ΠΑΣΟΚ θέλησε να βάλει μια τελεία, Ντόνα, σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς. Ευγενή Αλούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ντόνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Απόψε μπαίνει στη μάχη και αυτός με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League. Υποδέχεται στο Καρασκάκι στην Πολωνική Γιαγκελόνια. Μία ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινή αντίπαλος. Θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χθες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και το
1: κλείσει πανηγυρικά.
11: Ακριβώς, ο οποίος το είδε από την δύο σπόρο, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο βόλι και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού βόλι τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
1: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες, ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη κυρίως νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε η Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα. Καλό μεσημέρι από εμάς.
10: Η ώρα είναι 3. News Radio.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης. Και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ, έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και ΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά. Ενώ στρέφοντας τα απειρά του στο Πασόκ, έκανε λόγο για λογική παρεκόσμε και προειδοποίησε ότι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής.
1: 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καβετζόπουλο.
4: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
3: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ακούμε συχνά εδώ από τους 93,6 και το Κόσμος τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ του Γάλλου Soul Blues καλλιτέχνη του Τιουαγιό. Είπα να ακούσουμε κάτι από τον ντεμπούτο του άλμπουμ, το Gypsy Soul of Τιουαγιό, που κυκλοφόρησε το 2019, και στην παραγωγή ήταν ο Mark Neal, ο διάσημος παραγωγός και ηχολήπτης που κρύβεται πίσω από το εμβληματικό άλμπουμ Brothers των Black Keys. Ακούστηκε έτσι κάποια ομοιότητα. 6 λεπτά μετά τις 3 σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Λουκία Σούπουλη στην παρέα σας μέχρι τις 4 στα λόγια και τις μουσικές. Σπύρος Νικολαίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φύγαμε για Σκωτία. Brookcombe, This Town.

Το 2021 και το EP Still Away ήταν ο Barry Adamson, βεβαίως, με στοιχεία από την pop της δεκαετίας του 60 που τόσο πολύ του αρέσει. Ακούσαμε το κομμάτι Broken Moments.

θυμηθήκαμε τον Keziah Jones από το 2003 και ένα από τα πιο μελωδικά τραγούδια του άλμπουμ Black Orpheus, Beautiful Emily. Πάμε με τον Curtis Harding να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Προς το παρόν, Face Your Fear.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε και υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Αγανάκτηση στο Κόσοβο για την καταδίκη του πρώην Προέδρου του Κωσόβου και τριών διοικητών του Τσεκά για τα εγκλήματα πολέμου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το Φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

ένα σύγχρονο R&B κομμάτι από την Olive Jones μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. End of the Sun. Ένα σύγχρονο R&B κομμάτι από την Olive Jones μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. End of Time ο τίτλος.

So Beautiful τραγούδισε ο Faye Soul. Από το 2025 μας ήρθε αυτό το κομμάτι. Και μία από τις πιο δυνατές φωνές της σύγχρονης Αφρικής, η Φατουμάτα Ντιαβάρα. Από το 2018, να θυμηθούμε, το άλμπουμ της Φένφο, Κοκορό.

Ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα τραγούδια του άλμπουμ 1978 του Χωσέ Τζέιμς και μαζί του ο Βέλγος Παύλα Κονγκολέζος ράπερ ο Μπάλοζι, ακούσαμε το Dark Side of the Sun. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε, μια στάση στην Ελλάδα με τον παραγωγό και beatmaker Moderator.

κλασικό των Grace Vert, Fasalamé, στο remix των Massive Attack. Και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και αυτό το μεσημέρι. Κωνσταντίνος Πατζόγλου είναι ήδη στο στούντιο και ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Τον Git King και την Carol C σας αφήνω για σήμερα. Από τον Σπύρο Νικολαίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Jalina Conda, Come Around and Love Me στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλησπέρα και καλό απόγευμα. Είναι 6 λεπτά μετά από τις 4, είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 16 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται. Καλώς βρεθήκαμε. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πάμε μέχρι τις 6 μαζί.

Nick Waterhouse και LA Turn Around εδώ στο Κόσμος 93,6 το απογευματάκι της Τετάρτης. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια, καθώς έφυγε ο σπουδαίος χιλιανός ντοκιμαντερίστας Πατρίσιο Γκουσμάν. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών, πολυβραβευμένος. Ζούσε στο Παρίσι για πολλά χρόνια μετά και την εξορία του από την Χιλή. Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1941 στο Σαντιάγκο και ξεκίνησε να ασχολείται με τον κινηματογράφο μέσα από πειραματικές ταινίες μικρού μήκους 16 χιλιοστών, όπως το Viva la Libertad και το Electro Show. Παράτησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Χιλής για να σπουδάσει κινηματογράφο στην επίσημη σχολή κινηματογράφου της Μαδρίτης. Αποφύτησε το 67 και βρήκε κινηματογραφικό ενδιαφέρον στην κυβέρνηση του Σαλβαδόρ Αλιέντε και επέστρεψε στη Χιλή για να την κινηματογραφήσει. Μετά όμως από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 73, ο ίδιος συνελήφθη, αντιμετώπισε αρκετές απειλές θανάτου και οδηγήθηκε στην εξορία στην Κούβο, όπου και άρχισε να μοντάρει το υλικό που είχε ήδη γυρίσει, και έτσι λοιπόν δημιούργησε την τριλογία ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Μάχη της Χιλής», η οποία αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την απεικόνηση της ταραγμένης εκείνης περίοδου για την χώρα του. Μάλιστα, τα δύο πρώτα μέρη έχουν συμμετάσχει στο 15ο των σκηνοθετών του 75 και του 76. Τελευταία του ταινία ήταν το 2022.

Ρόμπα Λαβεμέλα, Ζόζε Μπεν. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 4 και μισή και βλέποντας λίγο αυτές τις, από χθες μάλλον αυτή την ώρα που μάθαμε για την απώλεια αυτής της σπουδαίας φωνής της Γαλλίδας Κατρίν Ρανζέ, η Ρίγκερ, η φωνή των Ρίτα Μιτσούκο. Βλέποντας και παρακολουθώντας λίγο όλο αυτό που έγινε στα social media, τα γαλλικά κυρίως, κράτησα ένα τραγούδι που είναι από το 2014 και ήθελα να το ακούσουμε μαζί. Η Denoir λέγεται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή Νταλίκα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, Έθρα, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ουρές χιλιομέτρων στο σημείο. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε και υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ανουσιακό κορομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδε κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδειο στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Αγροτοδασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ξίγκια στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ξένα αέρια μέσα. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

αλλά και το Loser από την τελευταία τους δουλειά. Και έβλεπα μόλις το ότι η Ισπανία και το Loser από την τελευταία τους δουλειά. Και έβλεπα μόλις

κατηγορία της καλύτερης διεθνούς ταινίας στα Όσκαρ την Ισπανία, και η ταινία επικράτησε στη δεύτερη ψηφοφορία απέναντι στο Los Domingos και στο El Ser Querido.

Έτσι που λέτε για το Λαμπόλα Νέγρα, η ταινία έχει ήδη σοβαρή διεθνή διαδρομή. Οι Κάλβο και Αμπρόση κέρδισαν στις Κάνες το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας εξιμισίας, ενώ το φιλμ πέρασε από το Τορόντο και θα προβληθεί και στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Και στο cast έχουμε και Πενέλοπε Κρούζ και Γκλεν Κλόουζ. Και καλησπέρα ξανά, γιατί είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ μένουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber.

Yes, yes, it is. Hotel Anglia από το 2023 και έβλεπα, για την ακρίβεια διάβαζα, στη Λάιφο, στη Στήλη Αθηναίη, την ιστορία του Θωμά Ζάμπρα που μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στα Τρίκαλα, τη μετακόμιση στην Αθήνα στα 18 του, μέχρι και την ανακάλυψη του stand-up και τις πρώτες παραστάσεις, αλλά και τη διαδρομή του στην κωμωδία. Και σε αυτή τη συνέντευξη ο τίτλος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας είναι η αδιαφορία, και μάλλον έχει δίκιο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Skin Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6.

Black Pumas και το Colors από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά από τις 5 και έχουμε επιστρέψει. Έχουμε μπροστά μας ακόμα μία ώρα σχεδόν για να φτάσουμε στις 6 και να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και πάλι.

ήρθε η Amy Winehouse και 20 χρόνια πριν μας πηγαίνει αυτό. Και λέγαμε και τις προάλλες για την θεατρική σεζόν που ξεκινάει σιγά σιγά και έχουμε αυτό τον πολύ ενδιαφέροντα θεατρικό χάρτη στην Αθήνα πια, ο οποίος συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες σκηνές και με την έναρξη της σεζόν έχουμε και μια μετακόμιση σε ένα καινούριο θέατρο στην περιοχή του κέντρου. Ουσιαστικά η Bijou de Cant αποχαιρέτησαν μάλλον ήδη το Hood της Οδού Πολυκλήτου στο Μοναστηράκι και τώρα μεταπηγαίνουν στο Θυσίο, στον αριθμό 35 της Οδού Ακταίου, γωνία με την Οδό Λυκομηδών. Το Hood λοιπόν, αυτός ο νέος χώρος, θα φιλοξενεί πρωτότυπα νεοελληνικά θεατρικά έργα, μουσικές παραστάσεις και προβολές, δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, επιδιώκοντας να εμβαθύνει στη σχέση της ομάδας του σκηνοθέτη Γιάννη Σκουρλέτη με το κοινό και να διαμορφώσει έναν τόπο συνάντησης με τη σύγχρονη δημιουργία. Το πρόγραμμα ξεκινάει με την παράσταση «Το Χώμα», μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Παύλου Μάτεση, η μητέρα του Σκύλου, αρχές Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα είναι αυτή η παράσταση και πρωτοπαρουσιάστηκε και είχε ενδιαφέρον αυτό τον περασμένο Αύγουστο στον γενέθλιο τόπο του συγγραφέα, στον μυθικό Ερήμανθο, στο χωριό Λαμπία στην Ηλία.

the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends,

που είναι αυτή η εκδοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 70, Νίνα Σιμών και My Way. Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες η Μισελ Γκιούρεβιτς έβγαλε καινούριο σίγγλ, αλλά εμείς επιμένουμε λίγο στα παλιά. Κάπως έτσι πάμε για ειδήσεις.

0: Μέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από ανατροπή Νταλίγκας εξαιτίας σύγκρουσης με αγιοταχή στη σύραγγα Έθρα της Κακιάς Σκάλας με κατεύθυνση προς Πάτρα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε, και υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η έρευνα συνεχίζεται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα αύριο. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε

και στον ήχο του έχει τη δική του ταυτότητα, θα έλεγε κανείς. Δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. 2-10-6-06-64-29. Τελευταίες καλησπέρες. Μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Νόρα Τζόνς,

όνομά τους είναι Colt, είναι από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες. Ξεκίνησαν το 2018 την καριέρα τους ως Colin και του Ατουάν και το 2022 έκαναν rebranding, όπως λέμε, και μετονομάστηκαν σε Colt. Αυτό ήταν ένα από τα τελευταία τους, πάρα πολύ ωραία electropop. Ηλεκτροπόπ ήχος, πολύ ωραίος, και που συνδυάζει και indie folk στοιχεία. Και τι άλλο ήθελα να σας πω? Ήθελα να σας πω ότι απόψε έχουμε να πάμε στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, για να δούμε Grand Brothers. Να ακούσουμε για την ακρίβεια Grand Brothers. Από τα πιο ιδιαίτερα και πολύ συζητημένα μουσικά project της σύγχρονης σκηνής, έρχονται στο θέατρο Δώρα Στράτου. Έχουν αυτή τη δική τους αισθητική. Και συνδυάζουν εξαιρετικά πιάνο, τεχνολογία και φως. Και έτσι τα live τους ξεπερνούν τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης.

Sky Newman, Man of the House, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Κλαούντια Μάτωλα σε πολύ λίγο στην παρέα του απογεύματος. Μείνετε κι εσείς εδώ μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4. Ήταν ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

Στο κόκκινο λοιπόν η αντιπαράθεση Δημοτικής Αρχής και Μίζωνος Αντιπολίτευσης και δι' του συνδυασμού δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, για τα έργα και όχι μόνο. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στη χθεσινή συνέντευξη τύπου της δύναμης ελπίδας που παραχωρήθηκε στα τοπικά ΜΜΕ στα γραφεία του συνδυασμού χθες λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και διήρκησε 2 ώρες τουλάχιστον. Πολύ πολύ καλημέρα σας, ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Άκου τώρα». 11 με 12 είναι η εκπομπή, ζούμε στην επικαιρότητα. Και σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, αλλά είναι αρκετή η ζέστη. 16, ναι, Σεπτεμβρίου του 2026. Τώρα αν εσύ μπερδεύεσαι και πας πότε 10 μέρες μπροστά και πότε 10 μέρες πίσω, τι φταίω εγώ? Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος και τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και όπως είπαμε, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Θα ακούσουμε στη συνέχεια κάποια χαρακτηριστικά ηχητικά αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου της Δύναμης Ελπίδας. Δεν έχουμε προλάβει να επεξεργαστούμε τεχνικά ολόκληρο το υλικό, οπότε θα το παρουσιάσουμε και αποσπασματικά αρχής γενομένης από σήμερα. Κυρίως την εισαγωγή του επικεφαλής του συνδυασμού Γιώργου Τσουρουνάκη, οι οποίοι εκπρόσωποι της Δύναμης Ελπίδας είπαν ότι θα το πάνε μέχρι τέλους, δήλωσαν ενωμένοι και αποφασισμένοι ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, άσχετα από το γεγονός ότι, έτσι είπαν, μεγάλη δικηγορική εταιρεία των Αθηνών, προφανώς για λογαριασμό του Δήμου Ζακύνθου, πρόκειται να ασκήσει δίωξεις εναντίον τους. Μάλιστα. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, όπως είναι λογικό, θα σταθούμε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου της δύναμης ελπίδας για τη Ζάκυνθο, όπου ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια ακόμα αναφορά έτοιμα ελέγχου και παροχή στοιχείων. Το έχει κάνει σύστημα. Η εν λόγω παράταξη είναι μια αναφορά προς την ειδική υπηρεσία διαχείρισης προγράμματος Ιόνια Νησιά 221-227, προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Παρακαλώ, το Ελληνικό Περιφερειακό Γραφείο, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου και τον κλάδο Υδάτων. Είναι το αίτημα, έχει να κάνει με, είναι αίτημα πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής οικονομικής υλοποίησης της πράξης, εγκατάστασης συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης, προφανώς των εργασιών κτλ., που έγινε στις 16/5/2025 και όλων των σχετικών παραρτημάτων και ευρημάτων, ο λόγος κυρίως για το έργο ίδρευσης σε μπόχαλη φιλικών ή μπόχαλης φιλικών, το ίδιο είναι. Με τον Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο, γιατί αυτός έκανε την βασική εισήγηση, προς το τέλος της συνέντευξης τύπου να λέει με τα βεβαιότητας ή με τα λόγου γνώσεως ότι το θέμα με το έργο της τηλεμετρίας, που προφανώς δεν έχει γίνει σε ό,τι αφορά το έργο ίδρευσης μπόχαλης φιλικών, θα αποδειχθεί, λέει, σοβαρότερο σε σχέση με το θέμα που αφορά το έργο υδροδότησης των ορεινών και δι' Αγία Μαρίνα Λούχα γύρι Αγίο Λέοντα. Μάλιστα, επειδή είναι καταγεγραμμένο όλα αυτά, έκανε λόγο για ενδεχόμενο δόλο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο. Για ενδεχόμενο δόλο, παρακαλώ. Έτσι είπε επιλέξει, γιατί συνήθως προσέχει τα λόγια του ο Ανδρέας Ξένος, είναι παλιά καραβάνα στα κοινά. Τώρα, αυτό θα φανεί στην πράξη, αν και εφόσον είναι έτσι, δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε θέση. Δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα. Ότι στο έργο της τηλεμετρίας, σε σχέση με το έργο ίδρευσης μπόχαλη φιλικών, είναι ακόμα, θα έχουμε περισσότερες αποκαλύψεις. Και μιλήσε και για ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε την εισήγηση μπροστά μας, αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο Ανδρέας Ξένος. Να μην σας κουράσουμε με νούμερα και δεν βγάλετε άκρη. Αντικείμενο της αναφοράς, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την ορθή διαχείριση των δημοσίων πόρων και τη διαφάνεια στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, υποβάλλει λοιπόν τη σχετική αναφορά και ζητεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή την πλήρη ενημέρωση και επίσημη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Η αναφορά αφορά ιδίως τη διοικητική και χρηματοδοτική εξέλιξη της πράξης, το αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό συμβατικό αντικείμενο, την πραγματική φυσική υλοποίηση, τις πιστώσεις και τις πληρωμές, τη σύνδεση των οικονομικών στοιχείων με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο, καθώς και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επαλήθευσης που έγινε στις 16/5/16 Μαΐου 2025. Από εκεί και πέρα, στη σχετική εισήγηση γίνεται αναφορά στη διοικητική εξέλιξη της πράξης ή αλλιώς του έργου, στο φυσικό αντικείμενο και παραδοτέα της πράξης όπου πράξεις έργο, στο φυσικό αντικείμενο του έργου, στα παραδοτέα της πράξης, στο τι έχει παραδοθεί, στη σύμβαση, στον ανάδοχο, στο συμβατικό τίμημα, στο συμβατικό χρόνο και παρατάσεις, οικονομική εικόνα, εντάλματα πληρωμής, διακοπή εργασιών, ισχυρισμός μη πληρωμής, συμπληρωματική σύμβαση, παρακαλώ, τεχνική αιτιολόγηση, υλοποίηση και οικονομική τύχη του έργου. Κρίσιμο ζήτημα η διαφορά μεταξύ 5.500 και 6.950 υδρομετρητών. Και εδώ υπόθηκε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή ότι η ιδιαίτερη ανάγκη επίσημης διευκρίνησης δημιουργεί, λέει η παράταξη, η αριθμητική και γεωγραφική αντιστοίχηση των υδρομετρητών που εμφανίζονται στο αρχικό φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με εκείνους που περιλαμβάνονται στην αιτιολόγηση της συμπληρωματικής σύμβασης. Όπως προκύπτει ρητά από την απόφαση ένταξης, το αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλέπει την πιλωτική διασύνδεση 7.400 υφιστάμενων οικιακών υδρομετρητών, εκ των οποίων 5.500 στην πόλη της Ζακύνθου και 1.900 στην πόλη του Λαγανά. Παράλληλα, στην αιτιολογική και τεχνική τεκμηρίωση της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης εμφανίζεται ανάγκη προμήθειας και κατάστασης 6.950 ασύρματων πομπών δεδομένων υδρομετρητών. Το ζήτημα, λέει η παράταξη, αποτελεί ιδιαίτερη σημασία επειδή αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης συνδέεται με το περιστατικό ρήπανσης από πετρελαιοειδή που έλαβε χώρα στην πόλη της Ακίνθου, όπου στο αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλέπονται 5.500 υδρομετρητές. Κατά συνέπεια, λέει, προκύπτει ένα συγκεκριμένο και αντικειμενικά ελέγξιμο ερώτημα. Πώς προκύπτει ο αριθμός των 6.950 υδρομετρητών της συμπληρωματικής σύμβασης, όταν στο αρχικό φυσικό αντικείμενο αναφέρονται 5.500 υδρομετρητές στην πόλη της Ακίνθου, και ποια είναι η ακριβή σχέση των επιπλέον 1.450 υδρομετρητών με το συγκεκριμένο περιστατικό και με το αρχικό φυσικό αντικείμενο της πράξης? Πάντα να βγάλουμε άκρη. Έτσι λοιπόν, η δύναμη ελπίδας ζητά να γνωστοποιηθεί η ακριβής γεωγραφική κατανομή των 6.950 υδρομετρητών, ο κατάλογος πίνακας των υδρομετρητών που αφορά η συμπληρωματική σύμβαση, η σχέση των 6.950 υδρομετρητών με τους αρχικά προβλεπόμενους 7.400, ειδικότερα ποιοι είναι επιπλέον 1.450 υδρομετρητές σε σχέση με τους 5.500 της πόλης της Ακίνθου και σε ποια περιοχή βρίσκονται. Η διαφορά μεταξύ των 5.500 υδρομετρητών της πόλης της Ακίνθου και των 6.950 υδρομετρητών που αναφέρονται στη συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται σε 1.450 υδρομετρητές και χρήζει συγκεκριμένης τεχνικής και διοικητικής τεκμηρίωσης. Δεν, λέει, διατυπώνεται από την πλευρά μας, από την παράταξη, οποιαδήποτε συμπέρασμα ως προς την αιτία της διαφοροποίησης. Ζητείται αποκλειστικά η επίσημη τεκμηρίωση της αντιστοίχησης των δύο αριθμητικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή ασφαλής διασταύρωση του αρχικού και του συμπληρωματικού φυσικού αντικειμένου. Από εκεί και πέρα πάμε στην πραγματική υλοποίηση της συμπληρωματικής σύμβασης, όπου η δύναμη ελπίδας ζητά να μάθει. Ποιο τμήμα έχει παραδοθεί, ποιο τμήμα έχει εγκατασταθεί, ποιο τμήμα έχει πιστοποιηθεί, ποιο ποσό έχει τιμολογηθεί και ποιο ποσό έχει ενταλματοποιηθεί, ποιο ποσό έχει καταβληθεί και ποιο ποσό έχει δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διευκρινιστεί αν και κατά πόσο το συμπληρωματικό αντικείμενο περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο που ελέγχθηκε κατά την επιτόπια επαλήθευση στις 26 Μαΐου 2025. Γίνεται αναφορά σε αυτή την επιτόπια επαλήθευση στις 16 Πέμπτου 2025 στην έκθεση τα ευρήματα και σε κρίσιμα ζητήματα ελέγχου. Λοιπόν, τα τελικά αιτήματα για την πλήρη ενημέρωση και την αντικειμενική αποτύπωση της πορείας του έργου, η δύναμη ελπίδας ζητά από την αρμόδια διαχειριστική αρχή να της χορηγήσει την πλήρη έκθεση της εκθέσης επιτόπιας επαλήθευσης στις 16 Πέμπτου 2025 μαζί με όλα τα παραρτήματα, τα φύλλα ελέγχου, τους πίνακες φυσικής και οικονομικής υλοποίησης και κάθε σχετικό τεκμήριο. Την επικαιροποιημένη εικόνα της πράξης με συνολική δηλωθήσα δαπάνη, επαλήθευση, επαληθευτήσα δαπάνη, επιλέξιμη δαπάνη, ποσά που έχουν καταβληθεί και τυχόν εκκρεμίσει μη επιλέξιμες δαπάνες. Την επίσημη συμφωνία μεταξύ πιστοποιήσεων, τιμολογίων, χρηματικών ενταλμάτων, πραγματικών πληρωμών κρατήσεων, ΦΠΑ και δηλωμένων δαπανών. Την αναλυτική κατάσταση του φυσικού αντικειμένου που έχει μέχρι σήμερα παραδοθεί, εγκατασταθεί, πιστοποιηθεί, τεθεί σε λειτουργία. Πλήρη στοιχεία για την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση, ιδίως ως προς την πραγματική υλοποίηση και την οικονομική της εξέλιξη. Το αναλυτικό ποσό των 6.950 υδρομετρητών σημείων που συνδέονται με τη συμπληρωματική σύμβαση, με τη γεωγραφική τους κατανομή και την τεχνική αιτιολόγηση της επιλογής τους, ώστε να είναι δυνατή αντιστοίχηση με τους 7.400 αρχικά προβλεπόμενους υδρομετρητές. Εδώ μπαίνουν μια σειρά από ζητήματα τόσο για το έργο ίδρυυσης Μπόχαλης Φιλικών, όσο σε σχέση με αυτό το έργο και το προβλεπόμενο έργο της τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού, δηλαδή αυτόματης λειτουργίας, που δεν έχει γίνει σύμφωνα με τη δύναμη ελπίδας και που θα αποδειχτεί, λένε, σοβαρότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχουν καταγγελθεί από την εν λόγω παράταξη. Πάμε να ακούσουμε σε δύο αποσπάσματα την αρχική εισήγηση που έκανε ο επικεφαλής της παράταξης από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, Γιώργος Τσουρουνάκης.
1: Όπως γνωρίζετε, μάλλον έχουμε κάνει κάποιες σοβαρές παρεμβάσεις που δεν τις γνωρίζετε όλες. Θα σας ενημερώσουμε απόψε, έχουμε βγάλει κάποια δελτία τύπου βέβαια. τον τελευταίο καιρό που αφορούν έργα βασικών υποδομών για τον τόπο μας μέσα από μια συλλογική δουλειά της παράταξής μας, και είναι τα έργα ίδρευσης που είναι τόσο απαραίτητα για τον τόπο μας και για τους πολίτες της Ζακύνθου, που ταλαιπωρούνται αφάνταστα, εξαθλειώνονται οικονομικά πολλές οικογένειες να αγοράζουν νερό με τις ρόδες και όχι από τις σωλήνες. Μια πρωτιά και σε αυτό το τομέα στη Ζάκυνθο. Ξεκινήσαμε με το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Άγιος Λέοντας, ένα έργο πνοής για τα ορεινά. Δυστυχώς το κατέστρεψαν και το κατέστρεψε η σημερινή Δημοτική Αρχή. 3 χρόνια οι σωλήνες πεταμένες δεξιά και αριστερά στο δρόμο, χτυπημένες πιθανόν από αυτοκίνητα, και ό,τι ζημιά έχουν πάθει από τον ήλιο, που όλοι γνωρίζετε, έχουν βγει μηχανικοί και έχουν μιλήσει δημοσίως ότι αυτές οι σωλήνες έχουν πλέον καταστραφεί. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, μετά την καταγγελία μας, η Δημοτική Αρχή με κάποιον εργολάβο, που πιθανόν δεν ήταν και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, που είναι πολύ σοβαρό βέβαια, τις σωλήνες στα χαντάκια και στους στράφους τις έκαναν πεταχτές. Ενώ η μελέτη λέει ότι πρέπει να γίνει τομή στο δρόμο, χρησιμοποίησαν τους στράφους και τα χαντάκια οβρίων υδάτων για να βάζουν σωλήνες πάνω σε πέτρες και σε ξύλα και κλείνοντάς τα με μπάζα, με άμμο, χαλίκια και οποιοδήποτε υλικό. Έχουμε κυκλοφορήσει και φωτογραφικό υλικό γι' αυτό. Να ξέρετε ότι στις πρώτες βροχές, ειδικά το φθινόπωρο που είναι έντονες, τα χωριά της Ρίζας αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα με τα φερτά υλικά που θα φύγουν από τα χαντάκια και ό,τι είναι στα πλάγια, διότι και το δάσος που προστάτευε λίγο και κόβει την ορμή των υδάτων, καταλαβαίνετε, μετά τη φωτιά του 23 δεν θα βοηθήσει και δεν θα προστατεύσει καθόλου την περιοχή. Δεν ξέρω πού μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ελπίζω οι υπηρεσίες και η περιφέρεια να λάβουν τα μέτρα τους, διότι ένα μέρος του δρόμου είναι δημοτικό και ένα άλλο κομμάτι, δεν ξέρω, νομίζω από τη Λούχα και μετά, ότι ανήκει στην περιφέρεια, που είναι περίπου στην ίδια κατάσταση. Σήμερα και χθες ο Δήμαρχος λέει ότι το έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Μετά την καταγγελία μας βέβαια, γιατί πριν από αυτό την ίδια μέρα δήλωσε ότι η πολιτική προστασία λόγω καλοκαιριού δεν τους άφηνε να δουλέψουν. Έχουν περάσει 2 καλοκαίρια όμως από τη μέρα που πληρώθηκε το έργο κατά 98%, δηλαδή εξοφλήθηκε και οι σωλήνες παρέμεναν έξω. Και λέω εγώ, και κρατήστε το, ποιος εισέπρεξε αυτά τα χρήματα? Ποιος ήταν ο εισπράκτορας των χρημάτων? Και το ξαναλέω, κρατήστε το αυτό, είναι υπό έρευνα. Περιμένουμε τις ελεκτικές αρχές, τις οποίες τους έχουμε δώσει πλήρη φάκελο, και όχι μόνο στη διαχειριστική, γιατί είναι και άλλες οι ελεκτικές αρχές και οι αρχές που θα ελέγξουν για την ποιότητα του έργου, διότι από ό,τι μας είπε εκεί η Επιτροπή, δεν ελέγχουν την ποιότητα κατασκευής του έργου, ελέγχουν το πόσο έργο έχει γίνει ανεξαρτήτου ποιότητας και πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί. Τα λεφτά έχουν δαπανηθεί όλα, το έργο είναι ας πούμε το 1/3, τόσο ήτανε, για να πούμε τώρα το 40% με αυτές τις κακοτεχνίες. Εμείς σε αυτούς τους φακέλους έχουμε και έκθεση φωτοερμηνείας, που θα πω 2 λόγια γι' αυτό. Είναι φωτογραφικό υλικό από το Google, από μηχανικούς, που δείχνει πώς ήταν το έργο το Γενάρη του 24, πώς ήταν το έργο τον Ιούνιο του 24, πώς ήταν το Γενάρη του 25 που πληρώθηκε ο εργολάβος, γιατί να είστε σίγουροι είχαν γίνει ελάχιστα πράγματα, πώς ήταν πριν ένα μήνα και πώς είναι σήμερα. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα των Υπουργείων, διότι έχουμε ενημερώσει και τα Υπουργεία και των ελεκτικών μηχανισμών να βγάλουν την απόφασή τους. Λυπούμαστε για αυτή την κατάντια, δεν θέλουμε το έργο να πεταχτεί, θέλουμε να γίνει. Πάμε σε ένα δεύτερο έργο ίδρυυσης που δεν είναι άλλο από τη Φιλικών. Την ιστορία της Φιλικών την ξέρετε όλοι, την ξέρουμε όλοι. Να σας πω ότι η μελέτη ήταν για 618.000 έργο για να γίνει ένας αγωγός που είναι περίπου 1.200 μέτρα. Δεν είναι και μια απόσταση 5 χιλιόμετρων. Αυτή λοιπόν την αρχική μελέτη η σημερινή Δημοτική Αρχή την πήγε στο 1.150 με τροποποιήσεις που έγιναν. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η υλοποίηση όμως του έργου υπολείπεται κατά πολύ σύμφωνα με αυτά που περιγράφει η μελέτη. Η μελέτη προέβλεπε εκτός την κατασκευή του αγωγού και εργασίες σύγχρονου τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών, ελέγχου να ανοίγουν και να κλείνουν οι βάνες ηλεκτρονικά. Αν θα πάτε στις 24 ώρες στη διασταύρωση, θα δείτε τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΣ να ανοίγουν και να κλείνουν τις βάνες με το χέρι. Όπως και λίγο παραπάνω στο καινούριο φράτιο Ιβανοστάσιο που είχε γίνει έξω από το θεατράκι.

0: Έτσι είναι η σύγχρονη τηλεμετρία. Ανοιγοκλίνουν τις βάνες με το χέρι. Τι να πει κανείς. Ακούσαμε το πρώτο απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου και την αρχική εισήγηση του επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας Γιώργου Τσουρνάκη, που αναφέρθηκε τόσο στο έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας, όσο και στο έργο Ίδρευσης και αυτό Μπόχαλης Φιλικών. Να ακούσουμε και το δεύτερο ηχητικό απόσπασμα ευθύς αμέσως, καθώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Και ξαναλέω, ποιος εισέπραξε αυτά τα χρήματα, ποιος εισέπραξε το 1,150 ή ό,τι έχει πληρωθεί, περίπου έχει πληρωθεί όλο το ποσό. Είναι και αυτό ένα σοβαρό ερώτημα. Ένα έργο που θα έδινε με ασφάλεια νερό στην πόλη μας. Όπως είναι και το έργο Λούχα Γύρης, που θα, Αγία Μαρίνα, Άγιο Λέοντα τέλος πάντων, που θα έδινε νερό στα ορεινά. Μετά από αυτά τα δύο σοβαρά έργα που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις και σωληνώσεις ίδρευσης, υπάρχει και μια χρηματοδότηση πολύ μεγάλη, η τηλεμετρία. Αυτό είναι ένα έργο που μεταξύ των άλλων και των αυτοματισμών που προβλέπει, ένας βασικός σκοπός ενός έργου τηλεμετρίας είναι ο έλεγχος των απολειών του δικτύου και των διαρροών. Αυτό το έργο από 2.600 πέρασε μάλλον σε δύο φάσεις, από 1.000.000 και κάτι έγινε 2.600. Έχουν πληρωθεί πάνω από 2.000.000 χωρίς να λειτουργεί τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο Ζακυνθινός λαός πλήρωσε 2.000.000 ευρώ για το συγκεκριμένο έργο και δεν λειτουργεί τίποτα. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες μας, και εγώ συμμετέχω και στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και γνωρίζω κάποια πράγματα. Ελπίζω και εύχομαι να διαψευστώ. Να πω ότι για το συγκεκριμένο έργο η διαχειριστική έκανε έλεγχο το Μάιο του 2025. Γνωρίζουμε ότι έστειλε ένα πρόρισμα. Γιατί η Δημοτική Αρχή 18 μήνες κρατάει το πρόρισμα στο σιρτάρι της, ή να το πω και ανάποδα, γιατί η διαχειριστική καθυστέρησε 18 μήνες να στείλει αυτό το πρόρισμα. Οι Ζακυνθινοί περιμένουν απαντήσεις. Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Όλος ο λαός περιμένει απαντήσεις. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής για ένα τέτοιο έργο πολύ σοβαρό. Γνωρίζετε ότι οι απώλειες στην ίδρυυση είναι 70-75%. Σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει επί Προεδρίας Τουρκάκη, έχουμε απώλειες 75%. Έχουμε λοιπόν ένα έργο που έχουν πληρωθεί 2.000.000 ευρώ και ένας από τους σκοπούς του έργου είναι ο περιορισμός στις διαρροές και δεν λειτουργεί τίποτα. Λυπάμαι που θα το πω, τα έργα αυτά κινδυνεύουν με απένταξη ή επιβολής μεγάλων ποσών επιστροφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε ότι όλα δυστυχώς θα τα πληρώσουν οι Ζακυνθινοί, διότι ο χειρισμός των παραπάνω έργων και η διαχείριση των πόρων που ήρθαν από το ΕΣΠΑ ήταν κάκιστος από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Και ξαναλέω, λυπάμαι που το λέω. Εμείς όσοι έχουμε υποχρεώσει έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τα αρμόδια υπουργεία. Σε αυτό το σημείο θα πω δύο λόγια, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι ο Δήμαρχος έδωσε μία-δύο συνεντεύξεις τύπου στα μέσα ενημέρωσης και κούναγε και το δάχτυλο. Λες και εμείς διαχειριστήκαμε αυτά τα χρήματα, λες και εμείς διαχειριστήκαμε ένα τέτοιο μεγάλο ποσό που έχει να κάνει με την ίδρυυση Ζακύνθου. Μας κατηγόρησε για παλαιοκομματικές πρακτικές. Και ρωτάω, παλαιοκομματικές πρακτικές είναι αυτές που δεν δίνουν απαντήσεις λόγω έλλειψης εντύμων και αληθινών επιχειρημάτων? Λάσπη είναι να ζητάς πού πήγαν τα χρήματα των πολιτών, γιατί μας κατηγόρησε ότι πετάμε λάσπη. Λάσπη είναι να πιέζει για ενημέρωση και για την ολοκλήρωση ενός έργου ανάπτυξης και πνοής, όπως η υδροδότηση των Ορεινών και η υδροδότηση βεβαίως της πόλης και όλης της Ζακύθου, διότι η τηλεμετρία έχει να κάνει και με όλο το νησί. Λάσπη είναι να ζητάς τη συνδρομή της δικαιοσύνης ότι όταν αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, εγώ θα έλεγα υποχρέωση. Λάσπη και τρομοκρατία είναι να διεκδικείς το καλύτερο για τους συμπολίτες σου. Όλα αυτά τα αναφέρει ο Δήμαρχος γιατί στερείται πιστικών επιχειρημάτων. Εδώ και ένα μήνα περίπου δεν έχει δώσει καμία μα καμία απάντηση για την ουσία του προβλήματος. Προσπαθεί πιθανόν να κερδίσει χρόνο, θεωρώντας ότι εμείς θα σταματήσουμε να ζητάμε εξηγήσεις ή ότι θα γίνει κάποια συγκάλυψη στις ατασταλίες που βαφτίζει ανάπτυξη για το νησί. Θα λέγω, από τη μέρα που πιάστηκε με τα διπλά εντάλματα πληρωμής των εισιτηρίων, τα οποία μας απείλησε και τότε και τώρα ότι θα μας στείλει στον εισαγγελέα και εγώ τον προκαλώ να πάει, επέστρεψε τα χρήματα όμως. Εμείς ευθυνόμαστε. Ακύρωσε 8 ή 10 εντάλματα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Είχαν εκδοθεί αρκετά εντάλματα, προσωπικά του εντάλματα, και μετά την καταγγελία μας τα ακύρωσε. Σκοπός μας και τότε δεν ήταν να στείλουμε το Δήμαρχο Ζακύθου φυλακή. Σκοπό μας ήταν να σταματήσει η ρεμούλα. Και σε αυτό το κομμάτι σταμάτησε. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν σταμάτησε τα υπόλοιπα. Για όλα αυτά θα λογοδοτήσει τους Ζακυθινούς και στη δικαιοσύνη. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι σε όλα τα έργα που έγιναν επί των ημερών του και πραγματικά λυπάμαι για την πολιτική του κατάντια. Ο άνθρωπος κατάφερε σε μόλις 2 χρόνια να γίνει ανεπιθύμητος στη Ζάκυθο και όχι μόνο στους πολίτες και στον κομματικό του χώρο, αλλά αυτό είναι, δεν μου πέφτει λόγος, είναι δικό του θέμα. Βρίσκεται δυστυχώς σε πολιτική αποδόμηση και το ξέρει, αλλά αυτό είναι, δεν μου πέφτει λόγος, είναι δικό του θέμα. Βρίσκεται δυστυχώς σε πολιτική αποδόμηση και το

0: στο έργο ίδρυυσης Μπόχαλης Φιλικών και έκανε λόγο για 2 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του έργου, ενώ δεν λειτουργεί τίποτα, μέσα και τηλεμετρία. Λοιπόν, μια νοτελεία εδώ, θα δώσουμε συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Περνάμε σε μουσική και καθώς έχουμε προγραμματίσει μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα, καθώς η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου στηρίζει το κάλεσμα της ΑΔΔΗ και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας για συμμετοχή στην πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας που αφορά και στους νοσοκομειακούς γιατρούς.
1: Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

0: σε.
1: Και φοβερή ταινία, δεν μπορείς να πεις, Αλέξανδρε Λάση. Το ερμηνεύει ο παπάς Πορτοκάλλουγλου. Στην οποία ταινία πρωταγωνιστούσαν οι Σκιαδαρέσεις Μάινας. Καταπληκτικό δίδυμο, συμφωνείς? 11 και 45 πρώτα λεπτά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, για λίγα λεπτά της ώρας, τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα. Καθώς, όπως προαναφέραμε, η Ένωση

0: νοσοκομειακών γιατρών Ζακύνθου, συντομία ΕΝΙΣ, ενημερώνει τους νοσοκομειακούς γιατρούς για το κάλεσμα της ΑΔΔΗ για συμμετοχή στην σημερινή πανδημοσιοπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας, και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στήριξη και συμμετοχή και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Και το θέμα αυτό αφορά την ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Καλή σας μέρα, κύριε Μπάστα.
1: Καλημέρα σας, σας και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι, για τη συμμετοχή της ΕΝΙΣ σε αυτή την κινητοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς υπάρχει από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας σχετικό κάλεσμα.
1: Ναι, η κινητοποίηση έχει πληρηθεί από την ΑΔΔΗ. Τη στηρίζει η Ομοσπονδία μας, η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών. Είναι σήμερα στάση εργασίας από τις 12 ως τις 3 και στην Αθήνα θα συγκεντρωθούν οι υγειονομικοί στο Σύνταγμα. Είναι μια αντίδραση στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις που κάνει η κυβέρνηση, έτσι ώστε για να άσει την μονιμότητα, την κατοχυρωμένη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 103. Είναι στα πλαίσια του στόχου τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, που είναι συγκεκριμένος, που αντιμετωπίζει ας πούμε την υγεία ως εμπόριο προϊόν των ασθενή, και έχει να κάνει με επιχειρηματικές δραστηριότητες άσοντας όταν αρθεί και η ασυλία της μονιμότητας, και που στην
0: η οποία άρση της ασυλίας, εάν και εφόσον έτσι γίνει πράξη, αφορά και τους υγειονομικούς. Αφορά και τους υγειονομικούς προφανώς.
1: Βέβαια. Προωθείται και εμείς αντιδρούμε σε αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι η υγεία είναι αποκλειστικά δωρεά και είναι ένα δημόσιο και κοινό αγαθό. Χρόνια τώρα προωθείται υποστελέχωση των νοσοκομείων, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, οι μετακινήσεις των γιατρών με τα εντέλεστε, αντιμετωπίζεται η υγεία με κριτήρια, ας το πούμε έτσι, ίδιο το οικονομικά, εισάγουμε ιδιώτες γιατρούς στο σύστημα υγείας, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες θέσεις, φωνάζουμε εδώ και αρκετά χρόνια, παραμένουν ακάλυπτες, και επιδεινώνεται η υπερεφημέρευση, ο φόρτος εργασίας και όλα αυτά, ας πούμε, μετακινήσεις, εντέλεστε, φόρτος εργασίας, να έχουν γίνει πλέον μια κανονικότητα.
0: Κύριε Μπάστα, δεν είναι και λίγοι εκείνοι, και δεν αναφέρουμε μόνο στον χώρο της πολιτικής, ακόμα και απλοί πολίτες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιχειρηματολογούν επικαλούμενοι συγκεκριμένους λόγους υπέρ της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε τώρα, τα ακούτε καθημερινά από κόσμο για κοσμάκι και όχι μόνο. Τι απαντάτε σε αυτούς?
1: Θεωρούμε ότι αντιδρούν έτσι, ας πούμε, θα σας πω εγώ στο θέμα της υγείας, παραδείγματος χάρη, όταν στο νοσοκομείο Ζακύνθου οι αναμονές είναι τεράστιες και όταν για να εξυπηρετηθεί κάποιος, τη μάλιστα την καλοκαιρινή περίοδο στη σεζόν, χρειάζεται 4-5 και πολύ παραπάνω ώρες για να εξυπηρετηθεί, όταν είναι ακάλυπτα κενά, όταν ο ηλικιωμένος δεν θα βρει ανταπόκριση στην κλινική που πρέπει να θεραπευτεί. Εγώ σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Έτσι. Τότε αναγκαστικά όλα αυτά οδηγούν να στραφεί προς τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα.
0: Να στραφεί και κατά των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο νοσοκομείο και όχι μόνο.
1: Σήμερα να ξέρετε ότι οι υγειονομικοί έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα έχουν αναφερθεί περιστατικά τα οποία τα οποία
0: ακόμα και εξιδοδαρμού υγειονομικών
1: έχουν δεχθεί και σωματική βία.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πάντα ο ασθενής θα βγάλει
0: θα ξεσπάσει
1: του και τη στενοχώρια του και την
0: στον νοσηλευτή ή στον γιατρό,
1: την αναμονή του στον γιατρό, στον νοσηλευτή.
0: Έτσι.
1: Στον τραυματιοφορέα.
0: Ναι.
1: Ναι. Από τη στιγμή που ένα σύστημα υγείας, βασίζεται αυτή τη στιγμή στις μετακινήσεις και στα εντέλεστε, δηλαδή δεν μπορεί από μόνο του και ακόμα και μεγάλα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, να στηρίξουν να στηριχτούν από μόνα τους και πρέπει να γίνουν εντέλεστε, κατανοείται, ας πούμε, την κατάσταση που επικρατεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι είναι και λίγο τραγελαφικό και λίγο έτσι με την καλή έννοια το λέω, ότι μια μέρα στο νοσοκομείο, νομίζω Κεφαλονιάς, υπήρξε ένας ακτινολόγος από τη Δράμα, άλλος από τη Ζάκυνθο, άλλος από την Κέρκυρα, δηλαδή μια συγκεκριμένη μέρα ήταν με εντέλεστε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο 5 διαφορετικές ειδικότητες για να καλύψουν τις κενές θέσεις.
0: Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όταν έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία, στο θέμα είναι όμως κατά πόσο στις σημερινές συνθήκες που επικρατούν με την ακρίβεια, με τους χαμηλούς μισθούς, με όλα αυτά που ζει ο ελληνικός λαός και η κοινωνία, θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα ιδιωτικό σύστημα. Όταν οι τιμές και αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας που είναι δωρεάν. Κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο απλός πολίτης, ο απλός εργάτης, ο συνταξιούχος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν επί τη ευκαιρία, καθώς θα ξαναμιλήσουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, κύριε Μπάστα, να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση στην παιδιατρική και αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σε ό,τι αφορά τη στελέχωσή της με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για την παιδιατρική όλογος.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η παιδιατρική δεν είναι ακάλυπτη. Ήταν τραγικό αυτό που είχε συμβεί. Έχει επιστρέψει μόνιμη γιατρός. Έκανε τις εφημερίες οι οποίες τις αναλαμβάνει. Η μόνιμη παιδίατρος. Αλλά
0: έχει επιστρέψει.
1: Έχει επιστρέψει από την αναρωτική της. Έκανε τις εφημερίες της και δούλεψε παραπάνω από αυτό που τα αναλογούσε ή στα πλαίσια του κανονικού, τέλος πάντων. Και αυτή τη στιγμή δικαίως η διοίκηση ξαναπήρε μετά από ένα χρονικό διάστημα συνεχόμενων εφημεριών ρεπό ή κάποιες μέρες κανονικής άδειας για ξεκούραση. Έτσι αυτό που είναι και το νόμιμο και το ηθικό και το σωστό. Και για αυτήν, αλλά και για αργότερα, όταν
0: επιστρέψει, δηλαδή,
1: να μπορέσει να ανταποκριθεί. Στην παρούσα φάση, λοιπόν.
0: Έχει πάρει ρεπό η μόνιμη παιδιάτρος.
1: Ναι, ρεπό και όχι.
0: Και πώς καλύπτεται η παιδιατρική.
1: Και πάλι με εντέλεστε από νοσοκομείο της Πάτρας. Εμείς λέμε.
0: Με ένα άτομο.
1: Με ένα άτομο. Εντάξει, καλύπτεται με ένα γιατρό.
0: Ο οποίος γιατρός έρχεται με εντέλεστε.
1: Ναι, και είναι με εντέλεστε.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Πόσες φορές την εβδομάδα, για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται ένας σχεδιασμός. Οι περισσότεροι που έρχονται γιατί στις μετακινήσεις με τα εντέλεστε παίρνουν αναρωτικές.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε κατά των εντέλεστε. Δηλαδή δεν μπορεί να στηριχθεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας με εντέλεστε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτό. Έρχεται ένας γιατρός μόνος του να ανταποκριθεί σε ένα ξένο χώρο, σε ένα ξένο τμήμα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή καλύπτεται για κάποιες μέρες με μόνιμο γιατρό του ΕΣΥ, παιδίατρο.
0: Μιλάτε για τη μόνιμη παιδίατρο που είναι σε ρεπό.
1: Ναι.
0: Ή για το μετακινούμενο γιατρό από την Πάτρα.
1: Η μόνιμη γιατρός αυτή τη στιγμή νόμιμα έχει πάρει από τη διοίκηση.
0: Και υπάρχει ένας με εντέλεστε από την Πάτρα.
1: Και λέμε ότι
0: όσο μπορεί από μόνο του και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει την κλινική.
1: Δεν γίνεται. Το θέμα δεν έχει λυθεί. Δεν είναι λύση του προβλήματος. Παρ' όλα αυτά, στο να υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Αυτό που συνέβη και την περίοδο του Αυγούστου, που για μένα είναι τραγικό. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι κάτι να πρέπει να αναζητηθούν και κάποιες ευθύνες που έμεινε μια κλινική εντελώς στον αέρα. Εντελώς στον αέρα.
0: Σήμερα, καλά, για τις επανειλημμένες αναρωτικές άδειες.
1: Ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κάλυψη από γιατρό που έχει μετακινηθεί από την Πάτρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάλυψη μόνιμου γιατρού εσύ.
0: Ναι. Κύριε Μπάστα, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, επαναλαμβάνω, θα επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να έχουμε και δύο μεγαλύτερη άνεση χρόνου και να μην πιεζόμαστε. Η οποία μόνιμη παιδιάτρωση έχει κατηγορηθεί ευθέως από τον βουλευτή Ζακύνθου και μέσα στην συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ζακύνθου για τις αναρωτικές που παίρνει τη μία μετά την άλλη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παίρνει τις αναρωτικές χωρίς κανονικά να τις δικαιούνται. Ή το κάνει σκόπιμα. Επικαλείται ότι έχει θέματα υγείας, ενώ την ίδια ώρα αποδεικνύεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, και την ίδια ώρα μπαίνει και σε διαπραγμάτευση με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ποιες εφημερίες θα κάνει, και αν οι εφημερίες που θα κάνει τη βολεύουν, τότε επανέρχεται στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ο κύριος Αχτύπης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ζακύνθου, καταφέρθηκε εναντίον ορισμένων νοσοκομειακών γιατρών, χωρίς να τους κατονομάσει ή να αναφερθεί ευθέως σε συνδικαλιστές, για συγκεκριμένες συμπεριφορές και για πολιτικά παιχνίδια σε βάρος του νοσοκομείου και του ιδίου προσωπικά, λέγοντας ότι ενώ είναι σε ενεργή εφημερία, γιατροί ειδικότητες δεν κατεβαίνουν στα επίγοντα κτλ. Και εστίασε το πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Έχετε, αν μπορείτε, την κατανόησή σας, δύο λεπτά. Και να απαντήσετε.
1: Ναι. Βασικά δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος αντιπαράθεσης, αλλά από τη στιγμή που κατηγορούνται οι γιατροί και κατηγορούμε και εγώ, γιατί κατηγορήθηκα ότι συγκαλύπτω, ότι κάλυπτα τη συγκεκριμένη παιδίατρο, ότι την κάλυπτα στις αναρωτικές της και ήξερα ότι είναι πλασματικές και δεν είναι πραγματικές και δεν ανέφερα τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που είχα πει είναι ότι όταν κάποιος γιατρός κάνει 14 συνεχόμενες εφημερίες, δικαιούται από μόνος του και από τον νόμο να είναι και σε αναρωτική, δηλαδή δικαιούται και ξεκούραση, δηλαδή δεν χρειάζεται από μόνος του, δικαιούται να φωνάξει και τον εισαγγελέα 14 μέρες συνεχόμενες εφημερίες. Είναι κάτι το τραγικό. Μπορεί να κάνει ένα φοβερό λάθος προς τον ασθενή, όσο μάλλον είναι παιδί.
0: Από υπερκόπωση, από κούραση.
1: Εκεί δεν χρειάζεται, ας πούμε, ακόμα και.
0: Ένα λάθος που μπορεί να αποβεί και μοιραίο για τη ζωή του ενός ασθενή. Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι ποιος κατηγορείται που τον υποχρέωσε να κάνει τις 14 μέρες.
0: Κύριε Μπάστα, αν μπορείτε σε ένα λεπτό, απαντήστε σε αυτό που λέει ο βουλευτής, ότι συγκεκριμένοι γιατροί ειδικότητα και μάλλον εννοούσε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο που ανήκουν. Σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο παίζουν.
1: Όταν επιστρέφει η συγκεκριμένη παιδίατρο.
0: Δεν μιλάμε για την παιδίατρο, γενικά για τους γιατρούς ειδικότητας. Μίλησε για ορισμένους γιατρούς ειδικότητας. Όχι με τη σχέση με την παιδιατρική. Που είναι σε ενεργή εφημερία και δεν κατεβαίνουν στα επίγοντα.
1: Δύο λεπτά θα με αφήσετε. Δύο λεπτά, αν μπορείτε.
0: Μα έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή
1: μας. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ναι, δεν είχα χρόνο. Όταν επιστρέφει λοιπόν η παιδίατρο και πηγαίνει κανονικά στη θέση της και κάνει τις εφημερίες της και αυτή τη στιγμή είναι σε αναρωτική, όχι, είναι σε κανονική άδεια η οποία παίρνει από τη διοίκηση για ξεκούραση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ισχύει για αυτό που κατηγορήθηκε, περί ότι έπρεπε να είναι στον εισαγγελέα και όλα αυτά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί αυτό που γίνεται τώρα δεν είχε γίνει πριν φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Είναι άσχημο, πολύ άσχημο να κατηγορείς. Πρέπει να έχεις σοβαρές αποδείξεις όταν κατηγορείς γιατρούς. Όταν κατηγορείς τα ΤΕΠ και τα επίγοντα δεν είναι κυκλοφοριακό, δεν υπάρχουν ώρες αιχμής. Είναι πολύ άσχημο όταν κάποιος κατηγορεί γιατρούς που μάλιστα τους έχουμε ανάγκη, ότι την ώρα της αιχμής στα επίγοντα, που δεν υπάρχει στην ουσία ώρα αιχμής, γιατί όπως είπαμε έτσι, είναι στα γραφεία τους και πίνουν καφέ. Εγώ είμαι πραγματικά αρκετά στενοχωρημένος με αυτές τις δηλώσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις, είναι επικίνδυνες δηλώσεις και είναι άσχημο, και είναι άσχημο για τους γιατρούς που όλο αυτό το καλοκαίρι έδωσαν την ψυχή τους για να κρατήσουν όσο μπορούν. Και θέλω να κλείσω με κάτι.
0: Μια κουβέντα μόνο σας παρακαλώ, πολύ πρέπει να κλείσουμε.
1: Ότι καμιά πολιτική φράξια
0: δεν υπάρχει στο νοσοκομείο.
1: Δεν δημιούργησε
0: το
1: θέμα της παιδιατρικής.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Το θέμα της παιδιατρικής το ανέδειξε πρώτα απ' όλα η Ζακυνθική Κοινωνία, ο Σύλλογος των Φαρμακοποιών, η ΕΛΜΕΣ, η Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Καρκινοπαθών, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Υπόμνημα από το Δημαρχείο στο Υπουργείο, το ανέδειξε η Ζακυνθική Κοινωνία, γιατί ο λαός έχει τα αντανακλαστικά.
0: Εντάξει, κύριε Μπάστα.
1: Καταλαβαίνει.
0: Καλή σας μέρα.
1: Και αυτή
0: καλά.
1: Τη στιγμή,
0: φυσικά
1: είμαι ικανοποιημένος και θα προσπαθήσω στη συνέχεια να.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Τώρα, στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.

0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Είχα όλη

Καλημέρα, καλημέρα. Ερτζακίνθου είναι η εκπομπή «Άκου τώρα». Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όσοι μπορείτε, όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco που έχετε ή αν δεν έχετε εγκαταστήστε τη σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, τηλέφωνο, τάμπλετ, υπολογιστή, τηλεόραση. Και 2 6 9 5 0 33 0 22 και 2 6 9 5 0 37 114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερζακίνθου παπάκι air.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

του Hust. Σήμερα είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει η Έφη, η Εφημία, ο Έφημος, η Λουντμίλα, η Μελιτίνη, ο Μελιτίνας και η Μελίνα. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Είναι Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία.

Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 1934 γεννιέται, ποιος άραγε, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, καθώς σαν σήμερα εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Το 1977 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα λυρική καλλιτέχνηδα, φοβερή, με φοβερή παρουσία, για φύση απίστευτη ιστορία, έγινε και ταινία πρόσφατα, η Μαρία Κάλλας.

0: Μουζουράκι.
1: Στην επιχειρότητα λοιπόν προφυλακιστέ είναι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Κατέρευσε η γιατρός, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Η Γάκα, ναι. Ο Θεοδωρόπουλος, ο άντρας της, ένα άδειασμα τρελό, ότι την έμπλεξα, λέει, λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω. Ωραίος τύπος. Μπράβο. Μιλάμε για... Εμείς αυτά στον Πειραιά τα πνίγουμε στον Εροχήτη με τον Δαγενή. Τι είναι αυτό, ρε. Έμπλεξε η γυναίκα μου, αλλά εγώ την αγαπάω και με έμπλεξε. Αυτός απείλησε με απεργία πείνας και δίψας και ύπνου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η ουσία είναι ότι προφυλακίστε. Οι 18 ώρες κράτησε η διαδικασία. Η Γάκα είπε ότι έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε να γίνει αυτό. Ο Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι συνταγογραφούσε φάρμακα, λέει, την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Ξέρεις, αυτά που τα γράφουν έτσι χωρίς να σε δουν και παίρνουν το δεκάρικο, εικοσάρικο. Αυτό. Χαμός ο ιατρικός σύλλογος, γιατί δεν έχει κάνει τον έλεγχο ότι έπρεπε να το κάνει το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει ότι ο έλεγχος είναι δουλειά του, ουσιαστικά είναι ένα προνόμιο σε εισαγωγικά και υποχρέωση την οποία έχει αναλάβει ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος μεταξύ μας τώρα χτυπιέται για την ανεξαρτησία του και την, να γίνει ανεξάρτητη αρχή και οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι τα ιατρία, αυτά τα παραϊατρία, έχει βρωμήσει όλη η Ελλάδα. Το μόνο που κοιτάνε είναι να πάρουν ή τη συνδρομή. Ή άκουγα χθες που είχε βγει ο Φουστάνος σε ένα σταθμό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο τηλεοπτικό δελτίο, και έλεγε ότι εμείς, λέει, πάμε να κάνουμε τον έλεγχο, αλλά δεν είμαστε και εισαγγελείς, λέει, να ανοίγουμε τα ντουλάπια να δούμε εάν έχουν κρυμμένα μηχανήματα ή όχι. Πηγαίνουν αυτοί, κρύβουν οι δήθεν γιατροί, οι κανονικοί γιατροί, ότι δεν προβλέπεται να έχουν στο ιατρείο τους. Τα καβατζώνουν δεξιά και αριστερά, τα βγάζουν σε μπαλκόνια, τα πετάνε, τα πάνε αλλού, δεν ξέρω τι κάνουν. Μπαίνει ο ιατρικός σύλλογος, κάνει το φοβερό αυτό έλεγχο, δηλαδή βίζιτα κάνει, πάει να πιει καφέ. Γεια σας, περάστε, καθίστε, θα πάρετε ένα φοντάν, τι να σας κεράσουμε, θα πιείτε ένα καφεδάκι. Αυτό κάνουν, αυτός είναι ο έλεγχος που κάνει ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί, λέει, δεν έχουν δικαίωμα να ανοίξουν ντουλάπια, δεν είναι ούτε αστυνομία ούτε εισαγγελής. Τότε γιατί κάνετε τον έλεγχο εσείς και δεν αφήνετε τα αρμόδια όργανα να το κάνουν? Γιατί η χειρότερη κάστα είναι οι γιατροί, γι' αυτό. Γιατί κανείς δεν σέβεται η πλειοψηφία. Μην είμαστε πάλι απόλυτοι. Γιατί η πλειοψηφία τους δεν σέβεται κανέναν όρκο στον Ιπποκράτη. Γιατί όλοι έχουν μια τσέπη μέχρι τον αστράγαλο. Γιατί το φακελάκι πάει σύννεφο. Γιατί τα μαύρα πάνε σύννεφο, οι συνταγογραφήσεις και οτιδήποτε άλλο. Πας και χωρίς να σε εξετάσεις σου γράφει. Είναι φοβερή επιτυχία αυτή η συνταγογράφηση. Πας και παίρνουν όλοι από δεκάρικο μέχρι και δεν ξέρω εγώ πόσα, 20-30 ευρώ για να γράψουν τη συνταγή χωρίς να έχουν εξετάσει, χωρίς να κάνουν τίποτα. Και αυτά είναι, φαντάζομαι, ότι αν γράψει ο άλλος 10, δεν λέω να γράψει 50 που γράφουν οι 20 ή 30. Γι' αυτό είχε δουλειά ο Θεοδωρόπουλος. Γιατί έκανε συνταγογράφηση. Και τα περισσότερα από αυτά μαύρα. Για να τα λέμε όπως είναι κάποια στιγμή. Και μετά, βέβαια, γιατί να πάει ο άλλος στο νοσοκομείο Ζακύνθου να δουλέψει για 1,5 χιλιάρικο ή ακόμα και 2. Όταν θα βγάζει τη μέρα με 15 υπογραφές, με 20, με 10 υπογραφές, θα βγάζει 300 και 400 ευρώ τη μέρα. Κορόιδο είναι να πάει να δουλέψει σε νοσοκομείο? Όχι, βέβαια. Θα ανοίξει ένα ιατρείο σαν τον Θεοδωρόπουλο της κακιάς ώρας. Δεν θα τον ελέγχει κανένας, γιατί όμοιο σαμίου αϊπελάζει. Είναι δυνατόν να τον ελέγξουν? Όλοι στην ίδια μπίζνα είναι. Η πλειοψηφία, ξαναλέω, όχι όλοι, μην τσουβαλιάζουμε. Έφυγε ένας άνθρωπος από τη ζωή. Πόσοι άλλοι έχουν φύγει ακόμα χωρίς να το μάθουμε ποτέ, γιατί δεν ήταν μαζονάκηδες, δεν ήταν διάσημοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και κάνουν τώρα οι συνδικαλιστές, λέει, απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποστελέχωση, για το ένα, για το άλλο. Οι ίδιοι συνδικαλιστές και δεν βγαίνουν να καταγγείλουν τους γιατρούς, ότι αυτός έκανε αυτό, τέλος. Γιατί είναι ομερτά. Εκείνη η ομερτά η πραγματική. Που πας για εγχείρηση και αν δεν δώσεις φακελάκι ή αν δεν περάσεις το απόγευμα από το ιατρείο, όπως γίνεται, δεν έχει αλλάξει και πολλά πράγματα. Έχει μπει σε μια ρότα, είναι η αλήθεια. Αλλά ένας λόγος, για να μην παραμυθιαζόμαστε δηλαδή, ένας λόγος που η υποστελέχωση γενικά στα νοσοκομεία, τα δημόσια, είναι αυτή που είναι, είναι αυτός. Σου λέει, άλλος, θα πάω να πάρω 2 χιλιάρικα το μήνα και να κάνω εφημερίες. Εδώ βγήκε ο βουλευτής που είναι και γιατρός στο Σάκη τον Έκα και το κατήγγειλε. Ότι είναι αραχτή πάνω οι μεγαλογιατροί του νοσοκομείου, αυτό είπε. Καταγγελία, δεν είναι δικό μου, το λέει, υπάρχει ηχητικό, όποτε θέλετε το βγάζουμε. Ότι κάθονται οι γιατροί πάνω που είναι εφημερία, στις κλινικές και στα γραφεία, και κάτω στα επίγοντα βάζουν τους καινούριους και όσους κάνουν αγροτικό, και αυτοί κάθονται και πίνουν καφέ. Να γιατί μπλοκάρουν τα εξωτερικά ιατρία. Αυτό θα βγει να το πει κανένα συνδικαλιστής. Καμιά ποεδίν, καμιά ή παντού ομερτά. Παιδιά, όπα όλοι, εντάξει, μη μας πειράξουν, μας χαλάσουν τη ζαχαρένια. Αυτή είναι η ιστορία. Και φεύγουν σαν ψέμα κάθε μέρα κόσμος. Είτε γιατί δεν έχει να πληρώσει, είτε γιατί δεν έχει να δώσει το φακελάκι. Ποιο φακελάκι ακριβώς πέθανε? Σε αυτό βέβαια φταίμε και εμείς. Γιατί η συναλλαγή θέλει δύο. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι χωρίς να τους ζητήσει ο γιατρός πάνε και το δίνουν το φακελάκι. Λίγοι είναι αυτοί που δεν το δέχονται και το γυρίζουν πίσω. Ελάχιστοι. Δυστυχώς. Λοιπόν. Και κάθονται τώρα και λένε ο Μαζονάκη. Πόσοι άλλοι έχουν φύγει? Προφανώς και στενοχωρηθήκαμε όλοι για το Μαζονάκη. Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανοίξει. Αλλά δεν μπορεί ο ιατρικός σύλλογος να έχει 3-4 αρμοδιότητες και να βγαίνει χθες ο Φουστάνος που είναι αντιπρόεδρος, τι είναι, του ιατρικού συλλόγου, και να λέει με πρόεδρο τον Πατούλη, και να λέει δεν μπορούμε εμείς, δεν είμαστε εισαγγελείς, να μπαίνουμε να κάνουμε ελέγχους. Σοβαρά. Σηκωθείτε, φύγετε, παραιτηθείτε ή διεκδικήστε το να μπαίνετε με εισαγγελέα. Ζητήσατε ποτέ εισαγγελέα? Όχι. Γιατί είναι business, γι' αυτό. Τόσο απλά.

Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη εκμετάλλευση, δεν υπάρχει, από αυτή που κάνουν οι πολλοί γιατροί. Πολλοί. Δεν θα πω, δεν λέω όλοι. Πολλοί γιατροί. Και παίρνει μπάλα και όλους τους άλλους. Όπως λένε για μερικούς για αρκετοί δημοσιογράφοι, μας παίρνει μπάλα όλους. Για τους ταξιτζίδες τους παίρνει μπάλα όλους. Για τους λίγους ή για τους περισσότερους, εν πάση περιπτώσει. Να έχεις δώσει όρκο στον Ιπποκράτη, να υποτίθεται ότι έχεις αφιερώσει τη ζωή σου να σώζεις ζωές ή να καλυτερεύεις την υγεία, είναι υγιένεις ανθρώπους, και εσύ να κοιτάς πρώτα πως θα πάρεις το 50 ή το 100 και μετά να κάνεις ό,τι κάνεις. Φοβερός όρκος. Φοβερός. Δεν τον αλλάζετε εκεί στα πανεπιστήμια. Ποιος όρκος του Ιπποκράτη? Αν οι άλλοι ήταν γιατροί που χωρίς ειδίκευση. Είχε πάρει από τη Χονολουλού ένα πτυχίο, το οποίο γίνεται με διαδικτυακά και βγαίνουν κάτι Χαβανέζες και χορεύουν. Είχε πάρει πτυχίο και δεν πήγε ο κύριος Φουστάνος ή ο κύριος Πατούλης ή οποιοδήποτε άλλος του ιατρικού συλλήμου, μην άρχισω να λέω γιατί έχουμε και εδώ, να ελέγξει ποια είναι αυτή και από πού έχει πάρει ένα πτυχίο και δουλεύει και παίρνει 2 και 2,5 χιλιάρικα την πλασμαφαίρεση.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να σας πω ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο Διονύσης Τουρκάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Υπάρχει ένα, για να συζητήσουμε κυρίως και αυτό βέβαια, αλλά και ό,τι αφορά έχει να κάνει με τα δίκτυα και τα όσα ακούγονται από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο έχει έρθει στη Ζάκυνθο, αλλά δεν έχει να κάνει με το έργο της Επιτροπής στον έλεγχο που έκανε η Επιτροπή στο έργο Λούχα Γύρη κλπ. Έχει να κάνει με την τηλεμετρία. Αυτό που κατήγγειλε χθες η δύναμη Ελπίδας, θα μας πει εδώ τώρα μετά την επόμενη ώρα κύριος Τουρκάκης τι ακριβώς συμβαίνει. Α, επίσης να πω πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα πάλι, είδατε χθες που βγήκε η απόφαση να λειτουργήσει το σχολείο του Αγίου Λέοντα, ότι ανοίγει, βγήκε ανακοίνωση. Ξεχάστε τη. Γιατί τελικά έγινε σύσκεψη του Δημάρχου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Ακτύπη και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου. Εκείνοι εξέφρασαν ανησυχία και ορθώς την εξέφρασαν, ότι πρέπει να συνεχιστούν οι απεντομώσεις και οι απολυμάνσεις. Θα συνεχιστούν λοιπόν οι απεντομώσεις και οι απολυμάνσεις μέχρι και την Παρασκευή. Το σχολείο δεν θα ανοίξει σήμερα, όπως και εμείς γράψαμε, γιατί έτσι ενημερωθήκαμε με δελτίο τύπου. Θα συνεχιστούν οι δράσεις αυτές και το σχολείο θα ανοίξει τη Δευτέρα. Εντάξει, ξεχάσαν από το Δήμο να βγάλουν την ανακοίνωση ή να ενημερώσουν ότι ξέρεις κάτι, γράφεται μπούρδες όλα τα μέσα. Τελικά ανεστάλλει αυτό και θα αρχίσει Δευτέρα. Ή μπορεί κάποιος γονιός να μην πρόλαβε να μιλήσει, να μην τον βρήκε η διευθύντρια του σχολείου ή από το Σύλλογο Γονέων και να στείλε το παιδί το πρωί, γιατί είδε σε εμάς και σε όλα τα τοπικά ότι ανοίγει το σχολείο. Εντάξει. Θα βγάζεις τώρα ανακοινώσεις ότι θα ξανακλείσει. Είναι αλίμονο. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα. Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Προφανώς δεν φταίνουν οι μαθητές μόνο για το χάλι που υπάρχει στην παιδεία. Αλλά παιδιά, όχι στην αξιολόγηση. Μην γίνει η αξιολόγηση. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Είναι ένα ακόμα θέμα από την Καθημερινή. Στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 έτη, μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό. Κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση, οι αγγελίες σε Πολύεγο και Καρδιώτισσα. Αποφυλάκηση και παράθυρο για νέο κόμμα για τον Ηλία Κασιδιάρη. Το κυνήγι της μαγικής θεραπείας είναι ένα σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή. Τα νέα. Ακίνητα σπίτι μου 3, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους για τα αναδρομικά, ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μήνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Ο κεραμικός αναβαθμίζεται, ένα καινούριο τοπόσιμο, νέα είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο και νέες υποδομές, εξυπηρέτηση του κοινού. Ο Γιώργος Παπανδρέου γράφει στα νέα «Η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας». Ο πρώην Πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Πολιτικό παρασκήνιο, Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα από Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Υπόθεση Μαζονάκη να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπέτειοι. Απαγορεύσεις πώς επιστρέφει ο ΜΑΟ στην Κίνα. Απογευματινή. 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις 2027-2034. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας, και είναι μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης στον Κεραμικό μαζί με την κυρία Κεραμέως, την Υπουργό Πολιτισμού. Καλώδιο Κύπρος, πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση.
Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο, το μήνυμα Λιβάνιου. 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα, έγκαιρος εντοπισμός. Μη κρατικά πανεπιστήμια αναγνωρίζονται χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες. Big Mouth, η βοήθεια του Αλέξη στον Ηλία, του Τσίπρα δηλαδή στον Κασιδιάρη. Γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Δεν πειράζει, ο Ίσα να είναι καλά παιδιά. Βγάλασουμε τη ζαχαρένια μας εκεί και κάνουμε κανέναν έλεγχο. Πολλά τα κενά, μαραθώνιες οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Συναγερμό στο Μαξίμου, παραμένουμε στην απογευματινή, εξετάζει μέτρα για την ενεργειακή θύελα. Πιερακάκης, υπάρχουν εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Παπασταύρου, στηρίζουμε την κοινωνία, δεν θα μείνει κανένας πίσω. Μαρινάκης, έχουμε κρατήσει εφεδρεία για το 2026. Η εφημερίδα των συντακτών. Ενό σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το ΣΤΕ των πανεπιστημίων των ιδιωτικών. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Κυβέρνηση, εφιάλτηση τιμές στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας. Σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη. Αποχαιρετισμό στο Σπύρο Χαλβατζή, ήταν όλοι παρόντες. Υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application. Ευρωπαίος Επίτροπος στα Τσαΐρια, οι ζωές των Ρωμά δεν μετράνε. Συμβούλιο της Ευρώπης, αρνητικό υπόμνημα για την Ελλάδα και τις επαναπροωθήσεις. Ταμείο Ανάκαμψης, τι αποκαλύπτει έρευνα του Ινστιτούτου 1. Ευρωκοινοβούλιο, οι δύσκολες ισορροπίες της Φον ντερ Λάιεν. Ριζοσπάστης. Αέρας κοπανιστός οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. ΚΚΕ, κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα ασήκωτα βάρη για το λαό. Κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο, με συγκίνηση και περηφάνεια ο αποχαιρετισμός στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Αποφυλάκηση του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη, πρόκληση για τον λαό, ο φασισμός είναι παιδί του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο, κράτος ακόμα πιο αντιδραστικό και εχθρικό για τον λαό. Ελεύθερος τύπος. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε μικρά ακριτικά νησιά. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση, ρεύμα. Εγγένεια για το νέο κεραμικό, Μητσοτάκης, κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί ουσία στον Μαζονάκη, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και οι απολογίες των κατηγορούμενων. Μύθι και αλήθειες για τη φωτιά των 15 ημερών στην Κόνιτσα. Πώς και γιατί έχουν καεί μόλις 1.152 στρέμματα. Μόλις δεν το λες. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Στο Βερολίνο Πιερακάκη συναντήθηκε με Μέρτς. Βόμβα από τον βουλευτή Πανά. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Δήλωση σοκ από τον πρώην αρχηγό ΕΙΠ του Καράκας. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικούς σε Ευρώπη, Ελλάδα. Το μανιφέστο. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά. Πετρέλαιο θέρμανση σε φιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Δίκη Λιγκερίδη καταθέτει προστατευόμενος μάρτυρας. Έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων. Στην πιο κρίσιμη φάση μπαίνει η ακροαματική διαδικασία για την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκαν.
Ευρωπαϊκό ντόμινο, η Γαλλία μπροστά στο φάσμα της πολιτικής ανατροπής. Ελλάς Πασόκ, μοίρασαν 100 δισεκατομμύρια υποσχέσεις και στο βάθος πιστωτικό γεγονός.

Η Αράμκο ακυρώνει παραδόσεις πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Πιερακάκι στο Βερολίνο, η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υποερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστασίας. Μπαράζ ελέγχων, βαριά πρόστιμα για αδήλωτα εισονδήματα από το Airbnb. Νέο αρνητικό ρεκόρ, τελευταίοι στην Ευρώπη στα ποσοστά εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Ο λόγος. Φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα άνω του στόχου κατά 2,9%. Περίπου 170.000 ηλικιωμένοι είναι άστεγοι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία. Θάνατος Μαζονάκη, τα στοιχεία από το κινητό της γιατρού προδίδουν τις εγκληματικές παραλήψεις. Αποφυλάκηση Κασιδιάρη, σφοδρές αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Δευτέρα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη. Εγώ ξέρω ότι ο γιος μου κάηκε και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα πότε βελτιώνεται ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Λοιπόν, περνάμε στην political. Φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Τι υποστηρίζουν οι συνταγματολόγοι Αλιβιζάτος, Παπασπύρου και Κοντιάδης. Επιποδώσει η κυβέρνηση στα σκαριά νέα αναχώματα στις υψηλές πτήσεις της ενέργειας. Τι αλλάζει στη Νέα Δημοκρατία, προεκλογική διάταξη μάχης στο γαλάζιο στρατόπεδο. Προϋπολογισμός 2 ταχυτήτων, υπέρβαση εσόδων κατά 1,5 δισεκατομμύριο, αλλά και δαπανών κατά 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ. Από το Ορμούζ στο Μπαπ Ελ Μπαντέμ, φουντώνει η παγκόσμια κρίση στα δύο στρατηγικά στενά. Μήνυμα αεροπορικής ισχύως στην Τουρκία, τρέχει το σχέδιο για 120 οχές. Δημοκρατία. Νέα βόμβα για το μπάζωμα των τεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Οι εξηγήσεις που καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη. Έγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον κύριο Αγοραστό, τον Κωνσταντίνο Αγοραστό, που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για παραποίηση και πλαστογραφία. Ανατριχιαστικά στοιχεία από έκθεση γροθιά στο στομάχι, η ευημερούσα Ευρώπη των 1,4 εκατομμυρίων αστέγων αυξήθηκαν κατά 100.000 από πέρυσι. Στο παρατρία η προσφυγή του ΟΤΕ για τα χρέη της Siemens μετά τα δημοσιεύματά μας, λέει η Δημοκρατία. Το πραγματικό δεκανίκι, χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία, ψήφισε κατά της Λατινοπούλου.

στην αυτεμπορική. Τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο, που οφείλεται η έκρηξη στην εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens. Παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, χάνεται το δίχτυ ασφαλείας. Προϋπολογισμός στα πλεονάσματα και η αγωνία για το ακριβό πετρέλαιο. Στα χαρακόμματα πολιτικοί και επιχειρηματίες για την τεχνητή νοημοσύνη, πιθανή κίνδυνη. Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζουν την ανηφόρα οι τιμές των ακινήτων. Μιχάλης Κατρίνης, τον λογαριασμό τον πληρώνει ο ελληνικός λαός εδώ και 7 χρόνια. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Τάνκ. Οι λεπτομέρειες του deal με την τουρκική ομάδα προκειμένου ο 28χρονος center for από το Τσάντ να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά. Στα κόκκινα ντύνεται ο Μάριος που σε 119 αγώνες με τη Σαμσουνσπορ πέτυχε 44 γκολ και κατέγραψε 13 assist. Τι λέτε? 44 γκολ σε 119 αγώνες το center for, και είναι επιτυχία λέει αυτό. Άστε. Για δεν τον πάει στην Nottingham Forest στη Ρίο Άβε. Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το μάτς με τον Όφη και την εσωστρέφεια σαν μια γροθιά. Στις 10 είναι το μάτς. Με σύνθημα όλοι δίπλα στο θρύλο, οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν θέση μάχης απόψε στο Καραϊσκάκι στην πρεμιέρα της League Face του Europa. Επίσκεψη στήριξη στη θύρας 7 του Ρέντι. Αγκουαθίλ, οι απαιτήσεις στο σύλλογο είναι υψηλές και θέλουμε να νικήσουμε την Γιαγκελόνια. Αυτό έλειπε, να μην κερδίσει τη Γιαγκελόνια. Μας τρελάνετε. Πρωταθλητής. Πάθος όλοι μαζί για τη νίκη. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στις 10 το ματς είπαμε. Το ταξίδι για το νέο όνειρο ξεκινάει. Ο θρύλος έτοιμος για το Europa League θέλει να φτάσει μέχρι τέλους. Στα κόκκινα ο Μάριους, τι φέρνει το τάνκ, πώς έγινε η Ρελάνς, στα 9 εκατομμύρια η μεταγραφή. Αγουαθίλ, να είμαστε σκληροί, έχω καταλήξει για την ενδεκάδα. Εσέ, πρέπει εμείς οι παλιοί να το πάρουμε πάνω μας. Μήνυμα από την ΠΑΕ, είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Θύρα 7 στο Ρέντι, φωνάζουμε 90 λεπτά μόνο για τον Ολυμπιακό. Φως. Τάνκ στο λιμάνι. Ποιος είναι ο Μάριος Μουανταλαντιλμπατζή, Μουαντιλμαντζή, που έφερε ο Ολυμπιακός για την κορυφή της επίθεσης? Να πάρει φόρα, νίκη και ηρεμία ψάχνουν απόψε οι Πειραιώτες κόντρα στη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι. Σούπερ Προμηθέας κέρδισε 92-82 τη Βιέννη στη Βουλγαρία. Έτοιμη για πρόκριση, η Εθνική Ανδρών Βόλεϊ κέρδισε και τη Σουηδία με 3-1 σετ και έκανε αποφασιστικό βήμα για την παρουσία της στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ώρα των σπορ. Κατάληψη ξανά στο Βόλο. Βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το κυριακάτικο παιχνίδι και ο κόσμος της ΑΕΚ ετοιμάζεται να γεμίσει το Πανθεσσαλικό όπως και πέρυσι. Τέτατε του Μάριου Ηλιόπουλου με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσεφέριν. Ψάχνει βόμβα στο μπάσκετ με Ερτέλ, εξετάζει και Αϊζάια Στίβενς. Live Sport. Restart, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει νέα αρχή και να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa κόντρα στη Γιαγκελόνια. Restart και Killer, κόλπο γκρόσο, 8 εκατομμυρίων... 8 ή 9 ρε παιδιά, αποφασίστε. 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μάριους Μουαντιλμαντζή. Αλγκουαθίλ, έχουμε υψηλές απαιτήσεις. Γκαζώνει το τούρμπο, ο Νίστρουπ ετοιμάζει Σαλάχ Εντίν σήμερα στη Λεωφόρο εναντίον της Κηφισιάς για το κύπελο στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα αυτό το παιχνίδι. Τα λάθη που την πληγώνουν, τέτα τέτη Λιόπουλου με Τσεφέριν, η ΑΕΚ κυριαρχεί στους αριθμούς, αλλά ήδη το ταμείο είναι μείον 4 βαθμοί. Και Μέτρο Σπορ. Δεν θέλει περιπέτεια, ο ΠΑΟΚ πρέπει πάση θυσία να αποφύγει σήμερα δεύτερη απώλεια στο κύπελο. Νοκάουτ ο Παυλένκα με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο εκτός αποστολής και ο Μπάνζα. Με τον Ατρόμητο παίζει ο ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο στις 8. Οπωσδήποτε 3 βαθμοί, πρώτη Μπρούμα, μπήκε από χθες στις προπονήσεις και ο Γρηγορίου περιμένει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Για τον Άρη παίζει με τον Μαρκό στις 5 παρατέταρτο στο Χαριλάου. Επίσημα ο Σίλβα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον 29χρονο Πορτογάλο μέσω επιθετικό.

0: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
2: με τη Χαρίτη Λιαμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε εδώ. Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο σχόλιο και στο ρεπορτάζ είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους και μας ακούνε αυτή τη στιγμή μέσω των συχνοτήτων 95,2 και 93,2 στην εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο λίγο. Οι υπόλοιποι μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
1: Θα την παίρνω σινεμά, στην Πάστα Φλόρα μέχρι αργά.
0: Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε τα όσα υπόθηκαν χθες και από τη δύναμη ελπίδα σε ό,τι τον αφορά, αλλά και για ένα πόρισμα που έχει φτάσει στη ΔΕΙΑΣ και έχει να κάνει με την τηλεμετρία. Κάτι το οποίο καταγγέλθηκε και χθες από τη δύναμη ελπίδας, από τα στελέχη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Οπότε σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Τουρκάκης.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, και να κάνουμε και να περάσουμε και στην κουβέντα μας. Καλημέρα κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
0: Θα ξεκινήσουμε με το ένα πόρισμα που έχει έρθει από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ σχετικά με την τηλεμετρία και κατά πόσο έχει σχέση, μάλλον ας πούμε για το πόρισμα, και θα πάμε μετά στα όσα κατήγγειλε η δύναμη Ελπίδας.
1: Ναι, την Παρασκευή το μεσημέρι ήρθε το πόρισμα που λέτε, το παρέλαβα εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι γύρω στις 2 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Το πόρισμα αφορά το έργο της τηλεμετρίας, είναι οι μετρητές που έχουν τοποθετηθεί στην πόλη και στο Ραγανά, και είναι ένα έργο του ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Τη Δευτέρα το πρωί, με εισήγηση δική μου, το πόρισμα διαβιβάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να πάρουμε απόφαση να μεταβιβαστεί στις υπηρεσίες, και έχει περίπου 22 ερωτήματα. Τα 22 ερωτήματα που υπάρχουν να απαντηθούν είτε ως ποσοτεχνικό, είτε αν αφορά πολιτικό ή οτιδήποτε άλλο θέμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το νομικό σύμβουλο της υπηρεσίας, αν χρειαστεί και οποιοδήποτε εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο, αν χρειαστεί να απαντηθεί κάτι εξειδικευμένο.
0: Έχουν βρεθεί δηλαδή προβλήματα, τα ερωτήματα αφορούν σε δεν ξέρω, τοποθετήσεις ρολογιών.
1: Ναι, ναι. Θα σας πω, όταν γίνεται ένας έλεγχος υπάρχουν κάποια ευρήματα. Αυτά τα ευρήματα που έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση αφορούν είτε διοικητικές διαδικασίες, δηλαδή τις διακηρύξεις ή το διαγωνισμό ή οτιδήποτε, είτε κάποιο τεχνικό κομμάτι όταν βρέθηκε, όταν έγινε ο έλεγχος επιτόπου ή οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον εγώ δεν θα μπω σε οποιαδήποτε διαδικασία συζήτησης των ευρημάτων, γιατί και τη γνώση δεν έχω του έργου έτσι ώστε να απαντήσω, αλλά με την έννοια, όταν λέω τη γνώση του έργου, εννοώ ότι είναι τεχνικά στοιχεία που θα απαντήσουν οι υπηρεσίες, αλλά και νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να δώσουμε σημασία είναι ότι είναι μια προσωρινή έκθεση, δηλαδή είναι, να το πω έτσι, η αρχική έκθεση, επί αυτής θα υπάρχουν οι απαντήσεις της υπηρεσίας και τότε θα βγει η οριστική έκθεση, το πόρισμα του ελέγχου. Άρα νομίζω ότι είναι ακόμα άκερο το να πούμε οτιδήποτε γι' αυτό.
0: Αφορά καθόλου, και φαντάζομαι αφορά, γιατί για την καταγγελία που έκανε χθες η δύναμη Ελπίδας και συγκεκριμένα ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Ξένος, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της τηλεμετρίας είναι, είπε ένα ποσό 2.637, ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί, έχουν γίνει πληρωμές των 2 εκατομμυρίων, αλλά δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα.
1: Το έργο έχει ξεκινήσει επί θητείας του κυρίου Αρετάκη.
0: Ωραία.
1: Και συνεχίσει και στη θητεία τη δική μας.
0: Ναι.
1: Ο έλεγχος έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου, πριν από 15 μήνες περίπου, και το πόρισμα ήρθε προχθές. Άρα δεν θεωρώ ότι το πόρισμα αυτούσιο, αυτό που ήρθε προχθές, έχει σχέση με την καταγγελία. Ο κύριος Ξένος, η δύναμη Ελπίδας, μάλλον όχι ο κύριος Ξένος, έκανε κάποιες καταγγελίες, τις οποίες δεν μπόρεσα να συγκρατήσω, γιατί ήταν συνέντευξη που δεν το είδα κάπου γραμμένο ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αν αυτή η καταγγελία έρθει προς την υπηρεσία, θα απαντήσουμε.
0: Μάλιστα. Λέει, ας πούμε ότι οι απώλειες στο δίκτυο ίδρυψης είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ίδιος παρουσίασε και επικαλέστηκε, 70-75%.
1: Πιστεύετε εσείς ότι σε μια υπόθεση που αφορά πρώτα και κύρια έλεγχο ενός έργου από δύο υπηρεσίες, από την διαχειριστική αρχή και από την ΔΕΙΑ, και κατά συνέπεια και συνεχεία καταγγελίες υπάρχει διαφάνειαση σε εισαγγελέα ή οπουδήποτε αλλού, εγώ θα απαντήσω ερωτήσεις προφορικές, όποιος θέλει.
0: Όχι, εγώ κάνω μια προσπάθεια, μπας και άλλα.
1: Και λέω ότι δεν θα απαντήσω. Να σας πω κάτι, σέβομαι τον κάθε πολίτη και τους...
0: Κύριε Τουρκ, έχουμε ένα θέμα με τον... Δεν ξέρω αν έχετε ακουστικό ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα.
0: Μήπως να μετακινηθείτε λίγο ή αν μας έχετε ανοιχτή.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα νομίζω καλύτερα, θα δούμε στην πορεία της κουβέντας.
1: Ωραία.
0: Τώρα, σε σχέση με το έργο Λούχα Γύρη, επειδή από ό,τι βλέπω είπατε ότι η αρχική έκθεση της διαχειριστικής αρχής που έκανε τον έλεγχο για την τηλεμετρία ήρθε 15 μήνες μετά, οπότε είναι η αρχική, δίνετε τις απαντήσεις που σας ζητάνε και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν υπάρχουν προβλήματα ή αν έγιναν όλα όπως έπρεπε ή όχι.
1: Ακριβώς.
0: Να περιμένουμε δηλαδή 15 μήνες να περάσουν και για την έκθεση, το πόρισμα για το έργο στη Λούχα Γύρη.
1: Να σας πω κάτι. Για να ξεκαθαρίσουμε ένα
0: είναι
1: πολύ απλό πράγμα.
0: Είναι η ίδια αρχή.
1: Να σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Όλα τα έργα του ΕΣΠΑ, όλα τα έργα δηλαδή που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
1: ακολουθείται όλη η ίδια διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για όλη την περιφέρεια Ιωνίων. Προφανώς λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι γίνεται μια διαδικασία, αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει από μία μέρα μέχρι 15 μήνες που λέμε εδώ πέρα στο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, για όσα έργα εκτελούνται, γίνεται αυτός ο έλεγχος. Απλά τώρα, το τελευταίο διάστημα το έχουμε συνδυάσει και με τις καταγγελίες της δύναμης ελπίδας και γι' αυτό τον λόγο λέμε κάτι. Έχουν γίνει και άλλοι έλεγχοι παλιότερα, να σας θυμίσω, στον αγωγό ίδρυψης, στο θέατρο, σε άλλα έργα παλιότερα που είχαν χρηματοδοτηθεί. Και η διαδικασία είναι η ίδια. Δεν ξέρω πώς θα καθίσει.
0: Σε αυτά τι έγινε, δόθηκαν οι απαντήσεις που έπρεπε, έχουν έρθει οι απαντήσεις.
1: Δεν είμαι στη θέση να γνωρίζω, κύριε Παπαδημητρίου. Απλά σας λέω ότι είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να συγχαίρεται με τις καταγγελίες. Η διαδικασία του ελέγχου είναι, επειδή θα γίνει ούτως ή άλλως, από εκεί πέρα οποιαδήποτε άλλη καταγγελία συνεισφέρει στον έλεγχο. Γενικότερα.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρουμε ούτε πότε θα έρθει το πόρισμα, γιατί κάποιοι μας είπαν, ή κάποιο δήμαρχος, ότι μπορεί να είναι και τις επόμενες μέρες ή ώρες.
1: Εγώ δεν γνωρίζω. Αν ο δήμαρχος γνωρίζει κάτι παραπάνω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Αυτή τη στιγμή εγώ έχουμε πει και σαν ΔΕΙΑΤ και σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι μόλις έρθει το πόρισμα θα το συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και από εκεί πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει. Την ίδια διαδικασία δεν θα ακολουθήσουμε, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας έλεγχος, η τυπικότητα νομίζω πρέπει να είναι στο 100%.
0: Οπότε για να καταλάβουμε όλη και τη διαδικασία, έτσι να την πούμε λίγο, είναι, έρχεται ούτως ή άλλως γίνεται ο έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ σε όλα τα έργα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Έρχεται το πρώτο πόρισμα που σας λέει και σε εσάς και στη ΔΕΙΑΣ, στο φορέα τέλος πάντων υλοποίησης του έργου, ότι εγώ έχω εντοπίσει 1, 2, 3, 4, 15 ζητήματα ή παρατυπίες ή τι
1: ακριβώς
0: έχει γίνει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και, αν δεν διορθωθούν, έχει αυτό το αντίστοιχο πρόστιμο ή οτιδήποτε είναι.
0: Αυτό γίνεται
1: στην πρώτη,
0: στην πρώτη. Δηλαδή σου λέει, εγώ εντόπισα αυτά, πρέπει να διορθωθούν έτσι και αλλιώς και περιμένω απαντήσεις για άλλα τόσα.
1: Περιμένω τις απαντήσεις σας. Ναι, ακριβώς. Και περιμένω τις απαντήσεις σας.
0: Ωραία. Σε αυτή τώρα για την τηλεμετρία, το πόρισμα που έχει έρθει, έχουν εντοπιστεί θέματα τα οποία λέει η διαχειριστική αρχή ότι πρέπει να φτιαχτούν, να διορθωθούν.
1: Δεν λέει ότι πρέπει να φτιαχτούν, ζητάει απαντήσεις για 23 ερωτήματα. Λέει, δεν διαπίστωσα αυτό, δεν διαπίστωσα εκείνο, δεν διαπίστωσα εκείνο, δεν διαπίστωσα εκείνο.
0: Ωραία.
1: Πρέπει η υπηρεσία και η ΔΕΙΑΣ να απαντήσει, εκείνο έγινε, είναι έτσι, εκείνο είναι αλλιώς, εκείνο είναι παραπέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να απαντηθούν και από εκεί πέρα, αφού απαντηθούν, θα βγει το οριστικό πόρισμα που εκεί πλέον θα έχουμε την οριστική απάντηση. Δηλαδή, γίνεται αυτό, γίνεται εκείνο, γίνεται το άλλο.
0: Μάλιστα. Στο υποθετικό ερώτημα που η διαχειριστική αρχή αποφανθεί ότι δεν έχει γίνει σωστά το έργο.
1: Σωστά.
0: Η θέση σας?
1: Ακολουθούμε τις διαδικασίες που προβλέπουμε. Θα κάνουμε ένσταση, εφόσον η υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να κάνουμε ένσταση στο πόρισμα που θα βγει το οριστικό, θα κάνουμε ένσταση στο οριστικό πόρισμα της αρμόδης αρχής. Νομίζω είναι το ελεκτικό συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία. Οπότε μιλάμε για μια διαδικασία ΕΝΑΗ, δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ αποτέλεσμα, λέω, αν και εφόσον.
1: Αποτελέσματα θα έχουμε, απλά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια διαδικασία δημοσίου και δημοσιονομικού ελέγχου, ο καθένας εξαγγεί τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να αποδείξει το δίκαιο του, ας το πούμε έτσι.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να απαντήσετε στις καταγγελίες της δύναμης ελπίδας. Θα απαντάτε όταν έρχονται τα πορίσματα και όποτε έρχονται τα πορίσματα και ανάλογα με το τι λένε αυτά.
1: Θεωρώ ότι αυτό είναι ο ενδεδειγμένος και σοβαρός τρόπος να απαντήσει μια διοίκηση θεσμικά σε ένα θέμα που αφορά και δημοσιονομικά και οικονομικά στοιχεία. Και νομίζω ότι οι καταγγελίες γίνονται για να υπάρχουν έλεγχοι, φαντάζομαι. Άρα από τη στιγμή που γίνονται έλεγχοι, θα απαντάμε με τους ελέγχους.
0: Μάλιστα. Τώρα, πότε αναμένεται να παραδοθούν αυτά τα έργα, ειδικά Λούχα Γύρη, κανονικά, δηλαδή να γεμίσουν νερό και να δοθεί νερό?
1: Δεν θα σας απαντήσω, κύριε Παπαδημητρίου. Το έργο το εκτελεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ο Δήμος Ζακύνθου για λογαριασμό της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να μας ενημερώσουν ότι είναι έτοιμο για χρήση. Όταν θα είναι έτοιμο, λοιπόν, το...
0: Εσείς ως ΔΕΙΑΣ δεν πρέπει να κάνετε έλεγχο αν εκτελείτε σωστά το έργο.
1: Υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης, παρακολουθεί το έργο και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς παραλαμβάνουμε το σαν ΔΕΙΑΣ. Και το λέω εμείς. Δημοτική αρχή είμαστε. Όλοι μαζί. Ένα γενικό.
0: Αυτό που μου κάνει. Ναι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή το χειρίζεται την τεχνική υπηρεσία και ο Δημοτάκης του.
0: Δεν έχετε ενημέρωση αν προχωράει σωστά και πότε θα. Τουλάχιστον αυτό, αν προχωράει σωστά.
1: Η ενημέρωση που έχω από τη δημοτική αρχή είναι ότι προχωράει το έργο και θα το πληρωθεί.
0: Πάντως μια διάσταση τη βλέπω, δηλαδή απόσταση, όχι διάσταση.
1: Όχι καθόλου. Κοιτάξτε, επιμένω και λέω το εξής. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι έργο το οποίο είναι σε διαδικασία ελέγχου και πρέπει να είμαστε όλοι σοβαροί και μετρημένοι σε αυτά που απαντάμε. Δεν είναι όλα πολιτική στη ζωή. Υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες που έχουν και συνέπειες. Και για πολίτες και για τους πολίτες που δεν παίρνουν εδώ και για τους υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη του έργου και για τους πολιτικούς που διοικούν το έργο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η δύναμη ελπίδας πολύ καλά κάνει σαν αντιπολίτευση και ασκεί κριτική ή κάνει καταγγελίες. Από εκεί πέρα η δική μας στάση, τουλάχιστον της ΔΕΙΑΣ και τη δική μου, αλλά και του Δήμου φαντάζομαι, είναι ότι πρώτα θα πάρουμε τα πορίσματα, πρώτα θα δούμε θα εξαντλήσουμε τις διαδικασίες που έχουμε και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πατάμε σε όλα πολιτικά.
0: Όχι, έχετε την πολυτέλεια των δύο ιδιοτήτων, δηλαδή να δώσετε και πολιτική απάντηση και τεχνοκρατική. Εσείς επιλέγετε να δώσετε την τεχνοκρατική. Πολιτική απάντηση σε όλα αυτά θα δώσετε.
1: Η πολιτική απάντηση, να μιλήσουμε λοιπόν λίγο πολιτικά.
0: Άμπρο.
1: Έρχεται λοιπόν μια παράταξη δημοτική και κάνει μια καταγγελία.
0: Σωστά.
1: Γιατί διαπίστωσε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στην καταγγελία που λέει ότι η δημοτική παράταξη της δύναμης ελπίδας, δεν λέμε ότι κάτι έγινε, απλά εμείς έχουμε διαπιστώσει κάποια πράγματα και θέτουμε ερωτήματα. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Τα ερωτήματα θα μπορούσαν να είχαν τεθεί ήδη στη ΔΕΙΑ ή στο Δήμο Δακέφτη να απαντηθούν. Δεν έχουν τεθεί. Βγαίνουν δημόσια και κάνουν μια συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχεις την επιλογή λοιπόν πολιτικά να ακολουθείς αυτό, να βγεις να κάνεις συνέντευξη τύπου ή οτιδήποτε ή να απαντήσεις θεσμικά. Εμείς λοιπόν θα απαντήσουμε θεσμικά, σαν ΔΕΙΑ. Δεν μπορούμε να απαντάμε μια ζωή πολιτικά σε τεχνικά θέματα. Δηλαδή θα συζητάμε αν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο η πολιτική ενώ υπάρχουν οι μηχανικοί που το παρακολουθούν. Ποιος ο λόγος? Άρα γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δεν είναι όλα πολιτική. Από τη στιγμή που η πολιτική καταγγελία γίνεται τεχνική καταγγελία, αποκτά νούμερα και στοιχεία,
0: mm-hmm.
1: από εκεί και πέρα τα νούμερα και τα στοιχεία θα μας τα δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να απαντήσουμε σαν πολιτικοί προϊστάμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να ξενίζει λίγο η άποψη δική μου, αλλά
0: όχι, δεν ξενίζει.
1: Ότι είναι και η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος την ίδια άποψη έχουν. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε πάρει μια κοινή απόφαση να απαντήσουμε θεσμικά σαν δημοτική ομάδα. Το έχει πει ότι περιμένουμε το πόρισμα. Άρα από εκεί και πέρα, αν οι διαδικασίες εκτελούνται ή δεν εκτελούνται, βλέπετε τώρα ότι τρέχουμε σε εισαγγελίες, σε δικαστήρια κτλ. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία εγώ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άλλα έργα που είναι. Ναι.
1: Συγγνώμη κύριε Παναγιώτη, θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, είτε καλός είτε κακός, η ΔΕΙΑ είναι ο ελεγχόμενος.
0: Ναι,
1: δεν είναι ο ελέγχος, άρα σαν ελεγχόμενος πρέπει να απαντήσουμε τον έλεγχο που μας γίνεται. Τον έλεγχο που μας γίνεται λοιπόν θα απαντήσουμε θεσμικά και με τον τρόπο που πρέπει να απαντήσουμε.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα τώρα. Βιολογικός.
1: Ο βιολογικός λειτουργεί άψογα, δεν έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα αυτό το καλοκαίρι. Μικροπροβλήματα στα μηχανήματα έχουν παρουσιαστεί, αλλά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Η εκροή μας είναι εξαιρετική. Γίνεται η αναβάθμιση των μηχανημάτων, έχουν τοποθετηθεί κάποια μηχανήματα ήδη και είχαμε και αρκετά καλή απόδοση.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά το βιολογικό, θεωρώ ότι φέτος ήταν, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ, η καλύτερη χρονιά που έχουμε.
0: Υπάρχει το ενδεχόμενο, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητείτε, δημιουργίας βιολογικής.
1: Θέλω να πω κάτι, ναι. αν έχετε χρόνο.
0: Βεβαίως έχουμε.
1: Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε είχαμε προβλήματα με το ποτάμι, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Είχαμε προβλήματα με το καράβι που μύριζε το καράβι όταν δεν παίρναγε η λάσπη.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε θέματα ότι μύριζε ο βιολογικός. Φέτος, όλο το καλοκαίρι, όλα αυτά, αν το δείτε έτσι δημοσιογραφικά, δεν υπήρξαν. Άρα υπάρχει η βελτίωση. Και νομίζω ότι το βλέπει και ο κόσμος και το βλέπουν και όλοι και στην καθημερινότητά τους. Βέβαια, ο βιολογικός είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό και μπορεί σήμερα που μιλάμε και λέμε αυτό, αύριο το πρωί να αλλάξει κάτι και να έχουμε θέμα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε συνεχόμενα σε εγρήγορση.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σκέψη, ενδεχόμενο, απόφαση, δεν ξέρω τι άλλο, δημιουργίας και άλλου βιολογικού στο νησί σε άλλη περιοχή?
1: Όχι, στην παρούσα φάση όχι.
0: Στην παρούσα φάση όχι.
1: Όχι.
0: Όταν συνδεθούν και οι υπόλοιπες περιοχές, θα αντέξει ο συγκεκριμένος?
1: Ήδη είμαστε στη διαδικασία να κάνουμε τη μελέτη της επέκτασης. Έχουμε κάνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προβλέπει περίπου 120.000 ισοδύναμους κατοίκους. Θεωρώ ότι η περιοχή μέχρι τις Αλικές και όλο το νότιο κομμάτι θα βιολογίζεται στο βιολογικό του Αμπελοκήπων. Τώρα, το κομμάτι του Αλικών και Ελατίων είναι κάτι άλλο που νομίζω ότι στο προσεχές διάστημα θα μας απασχολήσει.
0: Κύριε Τουρκάκη, έχουν γίνει έλεγχοι σε ξενοδοχεία που είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν με βιολογικούς και κοινό μυστικό ότι δεν λειτουργούν όλα? Θα υπάρξουν πρόστιμα?
1: Δυστυχώς δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό, είναι αρμοδιότητα άλλων.
0: Ναι.
1: Εμείς κάνουμε ελέγχους σε ξενοδοχεία, έχουν μπει πρόστιμα σε αρκετά μεγάλα ποσά.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει αναδρομικές βεώσεις γιατί είχαμε λοιπή στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Αν θυμάμαι καλά, το 2025 βεβαιώσαμε περίπου 700.000 ευρώ σε πρόστιμα και αναδρομικές βεώσεις και έχουν εισταχθεί περίπου τα 400. Πάνω από 400-500.000 έχουν βεβαιωθεί και φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Και θυμάμαι, δεν ξέρω πόσο, τι ποσοστό έχει εισταχθεί. Γίνονται ελέγχοι, τακτοποιούνται υποθέσεις, τακτοποιούνται υποθέσεις χρόνων και νομίζω ότι και η ΔΕΙΑΣ, νομίζω ότι η ΔΕΙΑΣ πλέον έχει μπει σε μια διαδικασία να έχει αποκτήσει μια κατάσταση που να πηγαίνει να ελέγχει και να βλέπει τι γίνεται στις εγκαταστάσεις. Και γι' αυτό τον λόγο και φέτος δεν είχαμε και ιδιαίτερα προβλήματα στο αντίθετο αποκέντρωση.
0: Στις περιοχές τώρα που υπάρχει έντονο το πρόβλημα της δυσοσμίας, δηλαδή Λούμπα, Αγίη Σαράντα, μιλάω για την πόλη και όχι μόνο, και Τσιλιβή, εκεί τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό?
1: Θα σας πω, στην περιοχή της Λούμπας έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, απλά υπάρχει το κομμάτι που είναι τα φανάρια,
0: ναι,
1: που πρέπει σε μια συνεργασία με την περιφέρεια να καθαριστεί από τη μεριά που πηγαίνει προς την Αρτέμιδος για να μπορέσει να μπει κάποιος κάτω και να δει τι γίνεται εκεί σε εκείνο το σημείο. Το κομμάτι προς τα πίσω, προς το περίπτερο, νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί η μυρωδιά, δεν έχει ιδιαίτερη μυρωδιά πέρσι και φέτος. Όσον αφορά την περιοχή των Αγίων Σαράντα και του Δεσποτικού, είναι περιοδικές οι φορές που μυρίζει και κυρίως είναι όταν υπερφορτώνεται το δίκτυο της πόλης μέσω καλοκαίρι. Η περιοχή του Πλάνου από τη μέρα που λειτουργήσε ο αγωγός.
0: Αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί?
1: Η περιοχή του Πλάνου από τη μέρα που λειτουργήσε ο αγωγός σταμάτησαν οι εκροές και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα όλο το καλοκαίρι, παρότι δεχτήκαμε τεράστιες ποσότητες κυμάτων.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει το πρόβλημα των οσμών στην περιοχή, στο δρόμο το κεντρικό που πηγαίνει από το Τραγάκι προς το Τσιλιβή.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο δημιουργείται λόγω των αντλίων που μεταφέρουν τα λίμματα με υποπίεση, ενώ θα έπρεπε να πηγαίνουν βαρετικά. Μέσα στο χειμώνα, αν πάνε όλα καλά, νομίζω ότι θα γίνει ένας αγωγός που τα μεταφέρει αυτά τα λίμματα πιστός στο κεντρικό αντλιοστάσιο και θα λυθεί και το θέμα αυτό.
0: Στο Δεσποτικό?
1: Στο Δεσποτικό και στην πόλη είναι θέματα υπερφόρτωση του δικτύου και είναι τοπικά, δηλαδή.
0: Δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτό, λέω, με κάποιο τρόπο να αναλυθεί.
1: Όχι, αντιμετωπίζονται με απόσμηση, με τις απόσμησεις που έχει εκεί πέρα και τα μηχανήματα που έχει. Απλά κάποιες μέρες έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα και θα το δούμε μέσω χειμώνα μήπως χρειάζεται κάποια αντικατάσταση, κάποια μηχανή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρκάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Άκου τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Θυμάστε χθες που σας είπα ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα του λιμενικού για ένα σκάφος για τον χειριστή σκάφου στο οποίο ανετράπει βόρεια της Κυλλήνης. Υπάρχει ένα αναποδογυρισμένο ταχύπλο το οποίο ξεβράστηκε στα αράγια του Πόρου της Κεφαλονιάς. Έχει το θέμα το site η Κεφαλονιά. Εξετάζεται αν συνδέεται με την εξαφάνιση του χειριστή του 45χρονου. Αναμένεται να εξεταστεί το σκάφος από λιμενικούς. Είναι ένας 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος αγνοείται. Ο συνεπιβάτης του, είχε έναν 26χρονο συνεπιβάτη, διασώθηκε. Και αναμένεται τώρα να γίνουν όλες οι κινήσεις που πρέπει προκειμένου να εξακριβωθεί εάν είναι αυτό το σκάφος, και μήπως, ποιος ξέρει τώρα, είναι εγκλωβισμένος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο 45χρονος.

Να επαναλάβω αυτό που είπαμε και την πρώτη ώρα, γιατί μπορεί κάποιος να μην το άκουσε. Ενώ χθες λοιπόν είχε βγει ανακοίνωση από το Δήμο Ζακύνθου ότι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα θα λειτουργήσει κανονικά από σήμερα. Αυτό έγινε το μεσημέρι. Αργά το απόγευμα λοιπόν έγινε μία σύσκεψη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Λέοντα με τον Δήμαρχο και τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Οι γονείς ζήτησαν να συνεχιστούν οι απεντομώσεις για να εξαλειφθεί εντελώς το ζήτημα που έχει προκύψει, το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους ψήλους. Οπότε αποφασίστηκε από το Δήμο και σε βέβαια μετά την σύσκεψη αυτή να παραμείνει κλειστό το σχολείο όλη αυτή την εβδομάδα για να γίνουν και άλλες απεντομώσεις προκειμένου να σιγουρευτούν 100% ότι δεν υπάρχουν ψήλοι στο σχολείο. Αυτό δεν έγινε καμία ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή ότι συνέβη. Το λέμε τώρα για να θα μου πεις τέτοια ώρα, το είπαμε και το πρωί βέβαια, ότι τελικά το σχολείο του Αγίου Λέοντα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την Παρασκευή. Τα παιδιά θα πάνε τη Δευτέρα κανονικά στα μαθήματά τους.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: και 93,2 στα FM.
1: Λοιπόν, βρίσκεται στο νησί σήμερα, γιατί είπαμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον ξεκάθαρα, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος, τον Στέλιο Κονταδάκη, θα έχουν σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς φορείς, επιχειρηματίες, εκπρόσωπους φορέων και βέβαια τις αρχές. Θα γίνει η νομαρχιακή συνέλευση της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας και θα κάνει δηλώσεις ο κύριος Κυρανάκης στις 3:30 στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ τα τοπικά και σε εμάς βέβαια που δεν είμαστε μόνο τοπικό.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Ο καιρός πάλι ξανακαλοκαίρεψε. Λοιπόν, προσέγγετε όλες και όλοι εκεί έξω, το νου σας. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε Ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
6: Θέλω να μας φτιάξεις κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
5: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

What a life, Scarlet Pleasure. Εδώ είμαστε κι εμείς, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα με τον Γαβρίλη. Μετά από πάρα πολύ καιρό, να πούμε και καλή σεζόν, γιατί όχι. Καλή σεζόν, γιατί τα είχαμε πει πριν τον Αύγουστο γι' αυτό. Looking for the summer, καλή ερώτηση. Αυτός είναι ο Chris Ria. Να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς από όπου και να μας κάνει τα ακρόαση. Και ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα, ο φίλος ο Γιώργος, βρίσκεται Σαντορίνη με θέα τη θάλασσα, τον μπαλκόνι. Να του στείλουμε χαιρετισμούς. Το ωραιότερο μπαλκόνι της Ελλάδος, το ωραιότερο μπαλκόνι του κόσμου, λένε κάποιοι. Με τέτοιες μουσικές νομίζω ότι γίνεται ακόμα καλύτερο. Look deep into the April face. The change has clearly taken place.

Summer. Αυτός είναι ο Chris Rea. Chris Rea, χειμώνα, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και γιορτές. Νομίζω ότι ο Chris Rea είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με οτιδήποτε. Όταν είναι καλοκαίρι, μπαίνουμε στη διαδικασία να ακούσουμε το Looking for the Summer. Όταν είναι γιορτές, περιμένουμε να ακούσουμε το Driving Home for Christmas. Μην νομίζετε, τι είναι, 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, θα πάει 15 Νοεμβρίου. Και 1 Δεκεμβρίου θα παίζουμε Χριστουγεννιάτικα. Και όλοι θα θυμούνται ξανά τον Chris Rea. Εμείς το θυμόμαστε όλο τον χρόνο, βέβαια. Και ο Chris Rea, ένας άνθρωπος που έγραψε πάρα πολύ μουσική μέχρι να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Έγραψε κομμάτια που αγαπούσαν πολύ. Το μηχανοκίνητο ήταν λάτρης και των μηχανών και κυρίως τα αυτοκίνητα, γιατί έτρεχε και σε αγώνες. Είχε δουλέψει μάλιστα και σε pit stop ως μηχανικός, φίλες και φίλοι, στη Φόρμουλα 1 τουλάχιστον για 3 χρόνια. Φανταστείτε, ήταν πολύ καλός μηχανικός για να δουλέψει τώρα στα pit στη Φόρμουλα 1, όχι σε μικρή εταιρεία, σε μεγάλη εκείνη την εποχή, σε μεγάλο κόκπιτ. Όλα αυτά για τον Chris Rea, όλα αυτά για τις μουσικές. Καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μέσα στο Viber και μας κάνετε ακρόαση, είτε διαβάζετε. Άλλοι μου λέτε ότι διαβάζετε, εδώ η Μαργαρίτα μας λέει ότι διαβάζει και διδάσκει φιλολογία. Φιλοσοφία ή φιλολογία? Φιλολογία, Μαργαρίτα. Όλοι όσοι βρίσκεστε. Φιλοσοφία, λάθος. Όσοι βρίσκεστε λοιπόν στο Viber, τσατάρουμε, αλλάζουμε μηνύματα, ανταλλάσσουμε απόψεις, καλησπέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε και εμείς, όταν βρούμε το χρόνο, σχετικά σύντομα πάντως, σας απαντάμε και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί. Μπαίνετε μέσα από την Ερτέκο, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Μας ακούτε live, alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, εκπομπές, τα πάντα νέα, όλα βρίσκονται μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και από το δείχνετε τη τηλεόρασή σας, μας ακούτε. Baby Kim, I'm not a lyricist.

Αυτός είναι ο Τζαλέν Ενγκόντα. Είναι μία από τις πολλές φωνές της soul μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, που έχουν κάνει ένα revival στον ήχο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλές φωνές, είναι καλές παραγωγές και σε βάζει έτσι σε μια διαδικασία, αν δεν ξέρεις το τραγούδι, τον καλλιτέχνη, να πεις ότι αυτός ο ήχος προέρχεται από δεκαετία του 60 ή του 70. Και χρόνια να γίνει, γίνεται την τελευταία πενταετία στην Μεγάλη Βρετανία και έχουν βγει και πολύ καλά ονόματα. Και αυτή είναι η Sound Services. Ακούστε τι ωραία που διασκευάζουν και πειράζουν τη γνωστή σε όλους μας η Μανουέλα. Εδώ 9 και 20 στον κόσμο.

Σα σήμερα φίλες και φίλοι κυκλοφόρησε το Soul Sessions. Κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ της Joss Stone, Jocelyn Eve Stoker όπως ήταν το όνομά της, το 2003. 16 ετών εδώ η Joss Stone, έτσι. Και 16 ετών ένα άλμπουμ το είχε γράψει στην Αμερική, το είχε μοντάρει στο Μαϊάμι και σε ένα μεγάλο στούντιο στην Νέα Υόρκη, και την παραγωγή τότε την είχε κάνει, φίλες και φίλοι, η Betty Wright, η γνωστή τραγουδίστρια, το Clean Up Woman που είχε βγάλει τότε, το είχε κάνει η Betty Wright την παραγωγή της Joss Stone. Ήταν 16 ετών και έλεγαν όλοι ότι αυτή η κοπέλα είναι πραγματικά ταλέντο. Ναι, τα ταλέντα είναι σε αυτές τις ηλικίες, το παίρνεις χαμπάρι. Όταν είσαι 15, 16, 14, εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά εάν υπάρχει μέλλον στην τραγουδίστρια ή όχι. Υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί ακόμα και σήμερα που μπορούν να διακρίνουν εάν ένας τραγουδιστής μπορεί να κάνει καριέρα ή όχι. Joss Stone έχει έρθει και στη χώρα μας, έχει δώσει μία νομίζω συναυλία στο Παλάς, αν δεν κάνω λάθος, και μία στο Λυκαβητό πριν από χρόνια, συγκλονιστική πραγματικά, και έχει κλείσει, είναι μόλις 39, και λέω είναι μόλις 39 γιατί όταν την ακούσει από τα 16, ηχογραφήσει δηλαδή από το 2003, καταλαβαίνεις και λες ότι ο καλλιτέχνης είναι μεγάλος ηλικία. Όχι, είναι μόλις 39 ετών. Και με φέρνει στο μυαλό, για να πάμε μέχρι τις 9.30, γιατί μιλάμε για ταλέντα, ίσως για το μεγαλύτερο ταλέντο που έβγαλε στην μουσική βιομηχανία στις αρχές δεκαετίας του 70. Μιλάμε για την Τάνια Τάκερ, η οποία ομοίως δεν είναι μεγάλη, είναι γεννημένη το 58, 67 ετών. Όταν είχε γράψει ο Άλεξ Χάρβεϊ τότε το Delta Dawn και το τραγούδισε η Τάνια Τάκερ, ετών 13, και έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτή η κοπέλα θα κάνει μια τεράστια καριέρα.

Οι Steel Corners και το The Dream. Steel Corners από το 2024. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Για να διανύσουμε μαζί τα τελευταία 24 λεπτά της εκπομπής. Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Prince Fatty, φίλες και φίλοι, με καινούριο τραγούδι και Love and Revolution από τον DJ και παραγωγό, από τον Μπάρι. Μίλαμε φυσικά για τον DJ και παραγωγό Νικόλα Κόντε. DJ και παραγωγό από τον Μπάρι. Μίλαμε φυσικά για τον DJ και παραγωγό Νικόλα Κόντε.

Αυτός είναι ο Peter Frampton από το τελευταίο του άλμπουμ Peter Frampton, εδώ παρέα με την Sheryl Crow. Λέγαμε για τη Sheryl Crow χθες που τραγούδησε στα βραβεία, στα Troubadour BMI μάλλον, στο Nashville, και ανέβηκε πάνω στη σκηνή με την Olivia Rodrigo και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Η έκπληξη πραγματικά με την Sheryl Crow. Sheryl Crow που εμφανίστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ του Peter Frampton. Εξαιρετικές κριτικές από ένα άλμπουμ που έκανε παραγωγή ο γιος του. Καινούριο άλμπουμ και ο Keb Moe εδώ με τους Soweto Gospel Choir.

έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ για την επικοινωνία, για τα πολλά μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά να είστε όλοι καλά. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε μετά τις 8 όπως πάντα. Έρχεται η Ρουμίνη Σταγκουράκη, θα παραμείνει και ο Γαβρίλη Λεμούντος μαζί της για τις επόμενες δύο ώρες. Μέχρι τις 12 λοιπόν η Ρουμπίνη, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Έχω αφήσει τελευταίο, όχι, ήταν κανονικά σήμερα να μιλήσω για τον Dean Martin Show και για τον BB King που γεννήθηκε σε σήμερα το 25. Φαντάζομαι η Ρουμπίνη έχει να πει διάφορα πάνω σε αυτά, όπως ακριβώς και ακούσουμε BB King αύριο. Σας αφήνω σήμερα με Benjamin Miolet από το 2020 και τον Grand Prix. Το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, ένα από τα πιο πετυχημένα του Benjamin Biolay. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ρεζέρ, θα μείνει η Κατρίν Ρεζέρ. Δηλαδή, χτες όταν μάθαμε την είδηση του θανάτου της, σίγουρα δεν κάναμε ούα ούα από κάτω στο τραγούδι. Μαζί με τον σύντροφό της στη ζωή και στη μουσική, Φρέντ Σισίν, κατάφερε να κάνει την pop να χωράει σχεδόν τα πάντα. Punk, funk, καμπαρέ, ηλεκτρονική μουσική. Μια θεατρίνα, αστεία, αισθησιακή, μια φωνή βαθιά μελαγχολική. Η φωνή των Λερίτα Μιτσούκο έφυγε στα 68. Και θα θυμηθούμε κι άλλο ένα τραγούδι λίγο αργότερα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο.

Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Σήμερα γιορτάζει η Εφημεία. Και σαν σήμερα γεννιέται το 1893 ο Άλμπερτ Φον Σεν Γκέρκι Ντεγκυράπολτς. Το είπα, δύσκολο βεβαίως. Ούγγρος γιατρός. Πήρε Νόμπελ ιατρικής το 1937, διότι ανακάλυψε τη βιταμίνη C.

Το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει τον οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης το 1967. Αλλά εγώ πάω σε έναν μπασίστα της country μουσικής και στιχουργό, Σόνι Λεμέρ. Γεννημένος στο Fort Lee της Virginia, δούλεψε κυρίως με την παρέα του τους Exile.

Μια μπάντα η οποία οι φίλοι βρέθηκαν στο Κεντάκι το 1963. J.P. Pennington, Les Taylor, ο Sonny Lemaire, που γεννιέται σαν σήμερα και η γενέθλια. Και θα ακούσουμε την τεράστια επιτυχία του 1978, Kiss Your Lover, number one τότε στο Billboard.

Exile, Kiss Your Lover. Και εννοείται βγήκε το 1978 και θυμίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ Fleetwood Mac. Ήταν και φίλοι οι Exile με τους Fleetwood Mac.

Alabama 3, Woke Up This Morning, Mob Wife, Remix καινούριο, Alabama 3. 1971, Motown, η Πούδρα, Marvin Gaye. Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Εξαιρετική στίχη, πάντα επικαιρή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος

Σαν σήμερα γεννιέται ο Charlie Bird, Αμερικανός jazz κιθαρίστας, που ο πατέρας του παίζε μαντολίνο και ήταν και αυτός κιθαρίστας και του έμαθε να παίζει ακουστική κιθάρα στα 10. Έχει συνδεθεί με τη βραζιλιάνικη μουσική και ειδικά την μποσανόβα. Συνεργάστηκε το 1962 με τον Stan Getz στο άλμπουμ Jazz Samba. Ηχογράφησε πάρα πολύ ωραία μουσική, όπως αυτό το πασάρο που ακούμε, The Bird. Υπογράφηκε το 1962. Σήμερα έχει γενέθλια όμως ένας αγαπημένος. Το όνομά του Μάρκο Αντώνιο Μουνίζ, εμείς τον ξέρουμε ως Μάρκ Αντώνι. 4 γράμμοι, 8 Latin γράμμοι και άλλα πολλά και άλλα πολλά. 12 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, Μάρκ Αντώνι. Θεωρείται ο μουσικός ο οποίος έχει τραγουδήσει σάλσα και δεν έχει μουσκοπουλήσει. Να χορέψουμε λίγο. Σύνθεση Ρουμπεν Μπλάδες, Μάρκ Αντώνι. Κλείνει σήμερα τα 58 χρόνια του Βολά.

αγαπημένη φίλη η οποία έχει σχέση με το σάλσα, Πορτορίκο, και θα μπορούσε να έχει σχέση και με τον Μαρκ Αντώνη βεβαίως. Γιατί ο Μαρκ Αντώνη εννοείται ήταν παντρεμένος και με την Τζένιφερ Λόπεζ, αυτό ξέρει ο περισσότερος κόσμος, αλλά τα είχε πάντα με κουκλάρες, όπως η φίλη μου Σελίνα. Miss Universe ήταν αυτές. Η μία η Miss Universe ήταν από την Πορτορίκο αυτή. Μετά η τελευταία είναι από την Παραγουάη. Miss Universe Παραγουάης. El cantante για τη Σελίνα.

Σαν σήμερα το 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, ο Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, εκεί στη Νότια Αμερική, και σε 5 εβδομάδες που μένει παρατηρεί το ζωικό βασίλειο. Και κάπως έτσι διατυπώνει τη θεωρία περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Δηλαδή, τα πουλιά, τα ζώα, Δαρβίνος. Θα ακούσουμε λοιπόν μουσική για το ζωικό βασίλειο σίγουρα. Εδώ ένα ποντικάκι αρουραίος ελερατών Diego El Cigala. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

θρύλος, ο βασιλιάς του blues, BB King. Ο κορυφαίος. Με αυτό το τέλειο χαμόγελο και τα ωραία δαχτυλίδια. Τώρα για τις κιθάρες είναι άλλη ιστορία. Ο βασιλιάς του blues γεννιέται σαν σήμερα. Στη βαμβακοφυτεία Μπερκλέρ. Το 1925 στην πολιτεία του Μισισιπί. Μεγάλος με τη γιαγιά του και στα 12 αγοράζει την πρώτη κιθάρα. Και δουλεύει οδηγός τραχτέρ. Παίζει ξανά κλαμπ εκεί στην περιοχή. Στο Memphis του Tennessee μετακομίζει, δουλεύει. Disc jockey, DJ. Με το όνομα Bill Street Blues Boy, το οποίο αργότερα περιόρισε σε Blues Boy και τελικά σε BB. BB King. Μια φήμη η οποία απογειώθηκε όταν άνοιγε τις συναυλίες των Rolling Stones. Και αν συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα. Van Morrison, Eric Clapton, Bonnie Wright, Rolling Stones, Dr. John, Joe Cocker, Tracy Chapman.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Το 1988 ο B.B. King συνεργάζεται με τους U2 στο άλμπουμ Rattle and Hum και ακούσαμε When Love Comes to Town. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Γαβρίλα Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Χρόνια πολλά στην εφημεία που γιορτάζει σήμερα και σαν σήμερα και μια του B.B. King. Τι να πούμε τώρα για αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά το είχαμε χορέψει πάρα πολύ. Έλεγα πριν για το Δαρβίνο και για τα ζώα, και σε ακούσουμε και την Didi Bridgewater. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

for you.

Joana.

στείλετε στο Instagram, μπαίνετε στα social media του Κόσμος, δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Jeff Mills αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Βράχων. Ο διαγωνισμός λέγει αύριο, το μεσημέρι προλαβαίνετε. Και αν σας αρέσει ο κινηματογράφος, εμένα μου αρέσει πολύ, Ακαδημίας 57, Συνόμπο Όπερα. Έγιναν χθες τα εγκαίνια. Έγινε μια εξαιρετική ανακαίνιση, τρεις αίθουσες. Καταπληκτικός κινηματογράφος. Περάστε μια βόλτα. Μπράβο στη Δάφνη. Μπράβο, Δάφνη. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στον Ρίτα Μιτσούκο. Γιατί λέγονταν Ρίτα Μιτσούκο. Φρέντ Σινσίν με Κατρίν Γενζέρ. Ήταν ζευγάρι και στη μουσική και στη ζωή. Όταν γνωρίστηκαν, πήγαν σε ένα Ιαπωνέζικο εστιατόριο και το φαΐ που φάγανε λεγόταν Μιτσούκο. Η Κατρίν είχε μια παιδική φίλη που τη λέγανε Ρίτα και να το όνομα της μπάντας, Λε Ρίτα Μιτσούκο. Βεβαίως υπάρχει ένα άρωμα του Γκερλέν. Έφυγε η Κατρίν Γενζέρ χτες τα 68 και η Γαλλία στενοχωρήθηκε, γράψανε όλοι Λε Ζανγό και το Παριμάτς και τα λοιπά, πάρα πολύ μουσική. Μιλήσαν για την Κατρίν Γενζέρ όπως και η Αντζέλη και η Τζο. Να ακούσουμε μια άλλη τεράστια επιτυχία των Ρίτα Μιτσούκο και αγαπημένο μου τραγούδι που έχει τον τίτλο ενός ονόματος, Άντι, Οντί στα γαλλικά.

0: Κόσμος 93,6. Cyclady Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Jazz Samba. Είχε βγει από τη δισκογραφική Verve, Stan Getz με Charlie Bird, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα, κιθαρίστας Αμερικάνος, που συνδέθηκε με την Bossa Nova. Αλλά αυτό το άλμπουμ θεωρείται ιστορικό. Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μισή ώρα ακόμα στην παρέα σας. Η Αγγελική Τζο από τον Μπενίν τραγούδησε το 2024 έξω από την Παναγία των Παρισίων στα Εγγένεια, Τζερουσαλέμα. Τα Εγγένεια αφού την κάψαμε. Μετά την αποκατάσταση.

Πλήμενε το σπίτι μου και πρέπει να με σώσεις. Και περπάτησε μαζί μου και μην με αφήνεις εδώ. Η θέση σου δεν είναι εδώ. Το βασίλειό σου δεν είναι εδώ. Κοίτα με, περπάτα μαζί.

τραγούδι του Μισελ Πολναρέ που τραγούδισαν οι Πόου τετράφωνο, όπως καταλάβατε, και με βέβαιος μιλάει για αγάπη. Τώρα καμιά φορά στην αγάπη παρακαλάς.

Λοιπόν, ακούστε τίτλοι ταινιών. Στη βουή της καταιγίδας. Σκοτεινή διάβασης. Πώς να παντρευτείτε ένα εκατομμυριούχο. Πάθος και αίμα. Σαν σήμερα γεννιέται Λορίν Μπακόλ, η οποία παίξει σε 30 ταινίες με τρομερές παραγωγές. Και έχρισε σφαίρα και πρόταση τότε για Όσκαρ, φιλελεύθερη μαζί με τον Μπόγκαρτ πάντα. Μια κορυφαία ηθοποιός του Χόλιγουτ που ερμήνευσε ρόλους δυναμικούς, δυναμικών και συνάμα τρυφερών γυναικών. Και πώς τη θυμόμαστε ως το βλέμμα. Τι βλέμμα ήταν αυτό, τι ματάρες. Betty John Perky, το πραγματικό της όνομα, γεννιέται σαν σήμερα στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του θεάματος από το modeling. Και το ειδήλιο με τον Humphrey Bogart, αυτή ήταν 19, αυτός ήταν 45. Για την εποχή εκείνη ήταν σκάνδαλο αυτό.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουρά και θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Γαβριέλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Κόσμος 93.6.
8: Κόσμος 93.6. 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

χωρίς να γνωρίζεις. Μάλλον αυτό εννοεί ο ποιητής. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο. Εξάλλου πρέπει να μπαίνεις κάπως και στη θέση του άλλου, να γνωρίζεις ποια είναι η κατάσταση γύρω σου. Οι Black Jesus Experience που ζουν εδώ και χρόνια στη Μελβούρνη αγαπούν πολύ τη μουσική που έρχεται από την Αιθιοπία, πόσο δε μάλλον τον Μουλάτου Αστάθηκε. Και έτσι προέκυψε αυτό το άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε λίγο στη Μελβούρνη και λίγο στην Αιθιοπία. Εμείς σας καλωσορίζουμε εδώ στον Νίκο με τις μουσικές μας, με τις διαδρομές μας, με τις εμπειρίες μας. To Know Without Knowing και η Agogo Records ηχογραφούσε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της πίσω στο 2020. Συμβαίνουν αυτά τα υπέροχα και πίσω από τη μελέτη του Μουλάτου κρύβεται η γνώση μασκαράν σε τάμπα που θα πει όταν Σεπτέμβρης έρχεται. When September

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και να σταθώ μια στιγμή εδώ να δω προς τα που θα κηδήσω. Η Black Flower είναι εδώ, αυτοί οι πέντε τύποι που ζουν και εργάζονται με βάση τη jazz στο Βέλγιο, παίζουν αιθείο jazz μουσικές και εδώ έρχονται με τα artifacts τους. Αυτά τα artifacts που ηχογραφήθηκαν το Σεπτέμβρη πίσω στο 2016, ακριβώς εκεί.

ωραιότερο από το να έχεις τον Τόνι Άλεν σε κασέτες, να ακούς τη φωνή του και κυρίως αυτό που θέλει να πει. Αφροπούσερ είναι το κομμάτι που κρύβεται στους Psycho on the Bus. Προέκυψε μέσα σε ένα λεωφορείο. Σε ένα λεωφορείο στο οποίο έκαναν πάρτι ο Dr. L αλλά και ο Τόνι Άλεν. Ένα αφροπούσερ.

πολλά χρόνια πίσω, στο Λάγκος, στην Ιγυρία Οφέλα, πίσω στο 1977, φτιάχνει αυτό το stalemate, το οποίο προκύπτει από την εμπειρία του. Στο B-side αυτού του άλμπουμ κρυβόταν και το single Don't Worry About My Mouth. Μη σε νοιάζει για το στόμα μου.

Προχωράμε, προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Και η Ezra Collective έρχονται με καινούριο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορούν και βγάζουν και την Deluxe Edition, γιατί υπάρχουν και τα έξτρα, τα οποία και εννοείται θα ακούσουμε. Jubilee Feeling, απαιτιακό αίσθημα, έρχεται από το άλμπουμ που ηχογράφησαν με τίτλο Because.

Τσαμιακού που πάλι κάνει βουτιά στο παρελθόν, φέρνει και το Λούρδου μαζί του, και στη Βραζιλία προκύπτει αυτό εδώ το μπαμία που έρχεται μέσα από την Ιγυρία.

Φλέβια Κοέλιο. Και αυτή ταξιδεύει πολύ και αυτή συνεργάζεται με πολλούς. Ζούμπι είναι το κομμάτι που έφτιαξε το καλοκαιράκι.

Μπονόμπο δεν αστειεύεται. Τα βάζει και μαζί μας, αλλά κυρίως με τον εαυτό του. Me and You είναι το κομμάτι που φτιάχνει.

Quantic. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης και ρημιξάρει τον εαυτό του, και αυτό το άσε λέγει ο Άπα είναι από τα παλιά του τα ωραία.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στο δρόμο μας. Εδώ είμαστε, οπουδήποτε, αλλά στο δρόμο. Anywhere on this road, που έλεγε και η Λάσα. Ο Μιρέ ερχόταν πίσω στο 2016 να το πειράξει και το αποτέλεσμα στον Νίκο, που αντέχει με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Καγαουνάκη να διαλέγει μουσικές.

τούτο και μετά, αλλά έφτασα εύκολα στη Little Sims που δεν είναι και τόσο little. Εδώ φέρνει και τη Yukimi μαζί και μας λένε και δύο, enough.

Κεράλα Ντάστ και ηχό της αγάπης. Επιτέλους κάποιος αγαπάει. How the light gets in είναι το κομμάτι.

Πόσα χρόνια πέρασαν, έχουμε κάθε λόγο να γιορτάζουμε ότι ο ήλιος βγαίνει και ότι η νύχτα είναι υπέροχη. The Beloved.

από αυτά που σου αρέσουν και δεν θέλεις να τελειώσουν. Είναι αυτές οι μελωδίες που σε ξαφνιάζουν και λες ναι. Just one more time από τους Αντιφέλας που κρύβονται στην Πάτρα.

Εδώ φτάνουμε σε ένα συγκρότημα με τίτλο «Μπιλούκα ή Λος Κανιμπάλες» και ένα τραγούδι παραδοσιακό που σκάει μύτη από το Εκουαδόρ και πίσω στο 1960.

εδώ εμείς στον κόσμο μας το λέμε άσο στο μανίκι, άμα είναι να τα λέμε όπως πρέπει. Οι Born Bad Records έρχονται να μας επισημάνουν αυτή τη μελωδία που έρχεται βεβαίως από τα παλιά. Ο Μαχή είναι που την υπογράφει και είμαστε στη βαρκούλα μας. Πηγαίνουμε προς Γουαδελούπη μεριά.

Γουαδελούπη είπα και θυμήθηκα αυτό. Γουαδελούπ, ηλτέ μέζα μου, που έλεγε και ο Ερίκο Σάκ. Γουαδελούπ!

Πίσω στο 1970 καταγράφονται αυτές οι μελωδίες στη Γουινέα Μπισάου από αυτό τον country broken τύπο, ο οποίος τις τραγουδούσε, Χωσέ Κάρλος Βάρντς, αλλά και η Κομπιάνα Τζαζ μαζί του. Όσο για την Hot Mule, αυτά τα ηχογραφήματα στο σήμερα κυκλοφορούν. Να κολόνια το κομμάτι, και κομματάρα το λες.

θα φύγουμε προς Gobi Desert με την κολεκτίβα που ξέρει τα κατατόπια, την κολεκτίβα Ablows Gobi Desert, και θα ακούσουμε αυτή την κομματάρα που έρχεται.

Ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας, με τις αντοχές μας και τις μουσικές μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.